μια ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες. Μια ζωή τα ίδια λόγια να μου λένε. Έχω βαρεθεί τον κόσμο

Ότι τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο, βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM.

Παίξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Σε παραμύθια πιστέψαμε. Τρέξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Όνειρα τέρατα θρέψαμε. Ήρεμα πάμε στη στροφή. Μην ξαναχάσουμε επαφή. Κολλήσαμε.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα.

χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή

0: πολλά θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

μου, πες μου, πώς τα λάθη βγάζουν στο σωστό. Απ' τα τόσα πάθη πες, με ποιο να σκεπαστώ. Δείξε μου το δρόμο που δεν βγάζει σε κρεμόνα. Περπατώ το για πάντα, πες μου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Υπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας εχθές το βράδυ σε εκδήλωση στην ΠΝΙΚΑ. Σήμερα Παρασκευή στις 11 ώρα στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και η ταφή της Μάρος Κοντού. Ενώπιν εισαγγελέα και ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Και ο καιρός γενικά έθριος για σήμερα στην Αττική, ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 35 στην Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεων, ξεκινώντας βεβαίως από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η κεντρική διοίκηση λοιπόν των Αμερικανικών Ένοπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής ότι ολοκλήρωσε ένα νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων κατά του Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Αμερικανικές δυνάμεις συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, μη επανδρομένων αεροσκαφών και πολεμικών πλοίων εκτόξευσαν όπλα ακριβίας εναντίον δεκάδων ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Η CENTCOM ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αεράμινας, στρατιωτικές υποδομές εφοδιαστικής υποστήριξης καθώς και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. Πρόκειται για την έκτη συνεχόμενη νύχτα των Αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν και η ανακοίνωση υποστηρίζει ότι κατόπιν εντολής του Προέδρου ΗΠΑ, η CENTCOM συνεχίζει να υποβαθμίζει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν και να καθιστά την χώρα υπόλογη για τις πρόσφατες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων. Παράλληλα, η CENTCOM ανέφερε ότι οι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί επιχειρούν αυτήν την ώρα σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και παραμένουν σε ετοιμότητα, αποφασισμένοι να ετοιμάσουν, έτοιμοι να δράσουν. Οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί τα ξημερώματα της Παρασκευής έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και δύο γέφυρες στο νότιο τμήμα του Ιράν κοντά στα στενά του Ορμού, σύμφωνα με ιρανικά μέσα, κρατικά μέσα ενημέρωσης. Δύο γέφυρες χτυπήθηκαν στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 9, ανέφερε η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση ΙΡΙΜ μέσω Telegram. Σιδηροδρομικό σταθμός έγινε στόχος του Αμερικανού εχθρού στην Μπανταραμπάς, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση που έκανε λόγο για δύο τραυματίες. Το αεροδρόμιο τώρα της Ιρανσάρ στα νοτιοανατολικά επλήγει από τουλάχιστον ένα βλήμα του Αμερικανού εχθρού, χωρίς να αναφερθούν θύματα, σημείωσε ακόμη το δίκτυο ΙΡΙΜ. Ο αριθμός των νεκρών τώρα από το αμερικανικό πλήγμα στη γέφυρα Μπαντάρ Ερχαμίρ στην επαρχία Χορμοσγκάν του Ιράν ανήλθε στους 7, σύμφωνα με ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Φαρς. Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να αυξάνονται μετά από μία ακόμη νύχτα των στρατιωτικών επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εντείνοντας ανησυχίες στις διεθνείς αγορές για την ενεργειακή ασφάλεια. Τα συμβόλαια λοιπόν μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent σημείωσαν άνοδο άνω του 1%, ξεπερνώντας τα $85 το βαρέλι. Τα αμερικανικά συμβόλαια πετρελαίου ενισχύθηκαν και διαμορφώθηκαν λίγο κάτω από τα $80 το βαρέλι, καλύπτοντας τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης. Διάγγελμα προς τον Αμερικανικό λαό, απίφθινε στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στις προεδρικές εκλογές του 2020 και το ζήτημα της φερόμενης ξένης παρέμβασης σε αυτές, κατηγορώντας μάλιστα την Κίνα για την μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων. Απόψε ανακοινώνω τον άμεσο αποχαρακτηρισμό και τη δημοσιοποίηση κρίσιμων πληροφοριών που αποκαλύπτουν συγκλονιστικά τροτά σημεία στην εκλογική μας υποδομή, ανέφερε και πρόσθεσε πως αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι το εκλογικό σύστημα που έχουμε είναι επικίνδυνα εκτεθειμένο σε πειρατεία, εκμετάλλευση και σε ξένες παρεμβάσεις. Επίσης ισχυρίστηκε ότι μέλη του βαθέως κράτους εργάστηκαν για να αποκρύψουν και να υποβαθμίσουν πληροφορίες σχετικά με την έκταση της απειλητικής εκλογικής παρέμβασης της Κίνας. Αναφερόμενος σε ενδιάμεσες εκλογές που θα γίνουν τον μήνα Νοέμβριο, είπε ο κύριος Τραμπ και συμπλήρωσε όλα αυτά τα οποία έχουμε και ακούμε ευθύς αμέσως.
1: Από τον κύκλο του 2020, τον εκλογικό του 2020, είχε υπάρξει η μεγαλύτερη αποκάλυψη δεδομένων των εκλογών στην ιστορία. Και έτσι υπήρχε παράνομη απόκτηση μέρους των Κινέζων για 220 εκατομμύρια φακέλων ψηφοφορίας. Αυτές οι πληροφορίες συμπεριλαμβάνουν τις προτιμήσεις σε πολιτικά κόμματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα και άλλα ευαίσθητα δεδομένα που ήταν απαραίτητα για να γραφτεί κάποιος ο ψηφοφόρος και που έθεταν ένα αμφιβόλο τη δικαιοσύνη της διαδικασίας. Αυτή η απώλεια δεδομένων παρουσιάζει έναν εκλογικό εφιάλτη άνευ προηγουμένου. Οι πληροφορίες καταδεικνύουν ότι η Κίνα έχει συγκεκριμένες ομάδες εκμετάλλευσης δεδομένων. Ταυτόχρονα, το δεύτερο σετ δεδομένων που δημοσιοποιούμε αποκαλύπτει ότι μέλη του βαθέως κράτους, δηλαδή πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι σε πολλές περιπτώσεις, έδρασαν και εμείς είδαμε τις πληροφορίες σχετικά με την κινέζικη παρέμβαση στις εκλογές.
0: Την αισιοδοξία του για μία νίκη ακόμη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας εχθές εκδήλωση στην ΠΝΙΚΑ. Σήμερα βρισκόμαστε σε θέση να έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και μια τρίτη θητεία, επειδή αντιμετωπίζουμε τη διακυβέρνηση της χώρας με μεγάλη σοβαρότητα. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες.
2: Μπορούμε να νικήσουμε τους λαϊκιστές, υλοποιώντας τις υποσχέσεις που δώσαμε. Βρισκόμαστε εδώ, έχοντας πάρα πολλές πιθανότητες να νικήσουμε και μια τρίτη θητεία, γιατί έχουμε πάρει λάβει πολύ σοβαρά το ρόλο της κυβέρνησης και αποδείχτηκε στην Ελλάδα. Μπορεί να υπάρχει μια κεντροδεξιά μεσαία κυβέρνηση, μεσοπαθής που μπορεί να είναι μέλος αυτής της λύσης, να ρυθμίσει τις αγορές, που αναγνωρίζει την ανάγκη να είναι πιο αποτελεσματικό το κράτος στον τομέα της παροχής των υπηρεσιών προς τους πολίτες και ότι οι βαθιές ανησυχίες ισότητες πλήττουν την κοινωνική συνοχή.
0: Συνεδριάζει 3 μετά το μεσημέρι στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου η πολιτική γραμματεία του κόμματος για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 10.30 το πρωί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται και οι αποχωρήσεις από το κόμμα. Την παρέτησή τους λοιπόν υπέβαλαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και κάνουν λόγο για συμπεριφορές εσωστρέφειας στο κόμμα και καλούν όσους πραγματικά θέλουν ενότητα και προοπτική, όπως αναφέρουν, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να εργαστούν για μια γνήσια συλλογική υπέρβαση. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη γεννήθηκε για να επανιδρύσει και μια ισχυρή προοδευτική παράταξη, η οποία θα μπορέσει να κοιτάξει στα μάτια τη δεξιά του κ. Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία, τη σημερινή κυβέρνηση, να αντιπαρατεθεί μαζί της προγραμματικά, όχι για να διαμαρτύρεται, αλλά για να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Αθώοι δηλώνουν οι 4 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Ενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα, μετά την άσκηση διώξεων σε βάρος τους για τα πλημελήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητούν την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης. Ειδική αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά την ανεκτήρια ομιλία του στην υπουργική διάσκεψη με θέμα την αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας που πραγματοποιήθηκε στο State Department. Βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από 2 εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα επέστη εγκάβματα στο 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο στο σπίτι στην Ελλάδα. Πέθανε έπειτα από επίθεση με εμπριστικό μηχανισμό επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για το δημόσιο αξίωμα. Ήρθατε εδώ. Είστε εδώ επειδή πριν από 2 εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα κατέληξε από εγκάβματα σε ποσοστό πάνω το 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της σπίτι στην Ελλάδα. Πέθανε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Την ίδια ώρα ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα Παρασκευή 25χρονος, ο 4ος λοιπόν συλληφθής για εντρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη για τις λογμές και τις καθυζήσεις από τις λεγασίες στη γραμμή 4 του μετρό, οι οποίες ωστόσο έχουν παγώσει. Αυτό αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών με τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο. Επίσης θα εκπονηθεί και ειδική γεωτεχνική μελέτη πριν από την επανάνεξη της διάνοιξης της σύραγγας. Νωρίτερα, εχθές, ο Δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε από το ελληνικό μετρό ΑΕ γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, πιστοποίηση από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις, καθολική και ανεξάρτητη κάλυψη και πλήρη ενημέρωση για την επανεκκίνηση των εργασιών. Σε 11 το πρωί σήμερα από τη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθεί για τη Μάρο Κοντού που έφυγε από την ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών, βυθίζοντας στο πένθος στον καλλιτεχνικό κόσμο. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο. Πολύ ύψος είναι τέλος ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική ενημέρωση λοιπόν τώρα, στην πρώτη τοποθέτηση ως πρόεδρος της Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος έθεσε τους βασικούς άξονες της νέας διοίκησης. Μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας κεντρικής διαχείρισης, την αύξηση των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να ενισχυθεί συνολικά το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου.
5: Να ευχηθώ καλή τύχη σε όλες τις ομάδες. Δεν είναι δυνατόν όλες να κερδίζουν βέβαια. Να έχουμε ένα ήσυχο πρωτάθλημα, δίκαιο. Τα πράγματα βελτιώνονται κάθε χρόνο νομίζω και πέρυσι ήταν εξαιρετικό το πρωτάθλημα. Και απολύτως δίκαια κέρδισε η ΑΕΚ. Καλή μας τύχη.
6: Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη τα χρήματα. Ζούμε σε δύσκολες εποχές και νομίζω ότι βάλατε ξεκάθαρους στόχους στο σχεδιασμό σας από την αρχή. Σας ήταν ξεκάθαρος.
5: Ναι. Και όπως είπα, από τις πράξεις θα φανούν αν θα υλοποιήσουμε αυτά που λέμε ή όχι.
6: Και σε ό,τι αφορά την Β' Εθνική, επειδή είναι ένα πρωτάθλημα υποτιμημένο, αλλά.
5: Θα το προσέξουμε πάρα πολύ. Πρέπει αυτό να σταματήσει να είναι τόσο παραμελημένο πρωτάθλημα.
6: Και για τον Παναθηναϊκό, οφείλω να σας ρωτήσω, στους διευθυντές του Παναθηναϊκού, για την κλήρωση, πώς την είδατε?
5: Μια χαρά, εξαιρετική.
0: Η Δυναμό Κιέβου τώρα θα είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο για το Europa League, ενώ ενθουσιασμένος που βρίσκεται στην Ελλάδα για να αγωνιστεί με τον Παναθηναϊκό, δήλωσε ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε κατά την άφηξη του εχθές στην Αθήνα για τα ιατρικά τεστ.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
9: Ω,
7: κόκκιπε.
10: Ερμής, 91,8 στα FM.

Πόσες φορές μπορείς να πεις ότι νιώθεις, μπορείς να προδώσεις και να προδοθείς, να γελάσεις, να εκδικηθείς. Άλλες όχι,

τη σφαίρα πριν σε σκοτώσει. Τον εχθρό να σε ρίχνει στο χώμα, τα παιδιά να παίζουν ακόμα.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
6: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
7: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ!
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87. Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Με βροντοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει.
10: Η ώρα είναι 10 και 3 λεπτά.
11: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
12: Δεξιά. Αριστερά.
11: Ένας να μου μιλάει.
12: Εγώ, δεξιά.
11: Γιατί εσύ,
12: αριστερά.
11: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
12: Δεξιά.
11: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Μονοθέσιο.
13: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα της Αχαρνών, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη Λιμνικού Μονδούρου, στη λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά με 1 χιλιόμετρο αναμονής, αλλά και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Μείωση τιμών άνω του 5% που σε ορισμένα προϊόντα μπορεί να φτάνει και το 20% για τουλάχιστον 2 μήνες, προβλέπει συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την Καθημερινή, ο στόχος που έχει θέσει η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή είναι να υπάρξουν μειώσεις από 5-15% για το κρέας, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες όπως γαλακτοκομικά, ζυμαρικά, ελαιόλαδο και παιδικές τροφές, οι μειώσεις να φτάσουν ακόμα και το 20%. Η συμφωνία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στα τέλη Αυγούστου και μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα μετά την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο State Department. Όπως είπε, μια 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα δολοφονήθηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ, επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε στο μεταξύ ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις για 6η συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων που επλήγησαν περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αεράμινας, στρατιωτικές υποδομές και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον Αμερικανικής βάσης στο Μπαχρέιν. Σιρήνες ήχησαν στο Κουβέιτ, ενώ ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Ντόχα του Κατάρ. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και της σημερινής συνεδρίασης της πολιτικής γραμματείας. Την πρόθεσή τους να αποχωρήσουν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και να παραμείνουν ανεξάρτητοι βουλευτές ανακοίνωσαν πριν από λίγο η Όλγα Γεροβασίλη και ο Διονύσης Καλαματιανός. Είχε προηγηθεί νωρίτερα το πρωί η επιστολή ανεξαρτητοποίησης του βουλευτή Ετωλού Ακαρνανίας Μιλτιάδη Ζαμπάρα. Την παραίτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής του κόμματος. Εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε τουλάχιστον 12 περιπτώσεις παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών στη Θεσσαλονίκη. Ταυτοποιήθηκαν 13 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων τα 7 συνελήφθησαν και τα 3 βρίσκονται ήδη έγκλειστα σε καταστήματα κράτησης. Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και απλός κόσμος στην αγαπημένη ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία φύγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη. Όπως ανακοινώθηκε, η σωρός της θα βρίσκεται στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών και θα ακολουθήσει ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Παράκληση της οικογένειας είναι αντίστεφάνω να γίνουν δωρεές στο κέντρο Βρεφών Μητέρα. Τον επικίδιο στην εξώδιο ακολουθία της εμβληματικής ηθοποιού θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν και επί σειρά ετών στενός της φίλος.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην πρώτη του τοποθέτηση ως πρόεδρος της Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος έθεσε τους βασικούς άξονες της νέας διοίκησης. Μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης, την αύξηση των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να ενισχυθεί συνολικά το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η Δύναμο Κιέβου θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, αφού απέκλεισε με 4-2 στα πέναλτι την Ουνιβερσιτατέα Κλούζ. Ενθουσιασμένος που βρίσκεται στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό, δήλωσε ο Γερσόν Γιαμπουσέλη κατά την άφηξή του στην Αθήνα για τα ιατρικά τεστ. Ανυπομονώ να παίξω για τον κόσμο της ομάδας και να με προπονήσει ο Μπράντοβιτς, τόνισε ο Γάλλος φόρουαρντ, τον οποίο υποδέχτηκαν περίπου 100 οπαδοί. Παρουσιάστηκε επίσημα από τους Μαϊάμι Χιτς ο Γιάννης Αντετοκούμπο, παίρνοντας τη φανέλα με το νούμερο 7.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
0: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
0: Θα έρθει από μένα.
3: Αμέ.
0: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμέ. Ρική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω-ρινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-ρινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 35 βαθμούς. Και το Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το απόγευμα στα βόρεια-ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με βαθμία όμως εξασθένηση από το απόγευμα και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια-ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, άνεμοι έως 5 μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στις δυτικές, κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Παύλος Τσίμας.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι Παρασκευή σήμερα, ο μήνας έχει 17. Είναι η γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Χρόνια πολλά στα κορίτσια που γιορτάζουν. Είναι το θρυλικό τραγούδι για εκείνη την Μαρίνα που όλοι ήταν ερωτευμένοι μαζί της. Υπάρχει βέβαια και το άλλο, το δικό μας του Κόκοτα, για εκείνη τη Μαρίνα που στις 16 Μάη μήνα μπήκε, πέρασε από μπροστά του με το αμάξι. Αλλά βέβαια η Μαρίνα δεν γιορτάζει Μάη μήνα, γιορτάζει Ιούλιο. Είναι η κλασική γιορτή του καλοκαιριού, η πρώτη καλοκαιρινή γιορτή. Τι άλλο, γιορτάζει και χρόνια του πολλά. Έχει γενέθλια σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας. Αυτά σε ένα πιο χαροπό κλίμα και σε λιγότερο χαροπό, πένθυμο κλίμα και ένα κλίμα συγκίνησης που από την πρώτη στιγμή μόλις ακούσαμε την είδηση επικράτησε. Σε λίγο τελευταίος αποχαιρετισμός στην Μάρο Κοντού. Ίσως ο καλύτερος αποχαιρετισμός είναι αυτός που με χιούμορ κάνει ο Ανδρέας Πετρουλάκης στο σκίτσο του στην Καθημερινή σήμερα. Η Μάρο Κοντού, πανέμορφη όπως πάντα, ανεβαίνει στον ουρανό με τα φτερά στους ώμους. Την υποδέχεται ο Άγιος Πέτρος. Είσαι η Ιταλίδα από την Κυψέλη, τη ρωτάει μάλιστα, απαντάει εκείνη. Εσύ πας παράδεισο. Η Κυψέλη όμως πάει κατά διαόλου. Γιώργος Βάχνος ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννήρης διευθύνει την ορχήστρα. Η Αργυρό Γεμελιάρη θα απαντήσει στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174. Σας ζάλισα χθες με τις κριτικές για την Οδύσσια του Νόλαν που από χτες είναι στους κινηματογράφους και κόσμος τη βλέπει και εδώ και έξω, είναι παγκόσμια η πρεμιέρα χθες και οι κριτικοί διχάζονται. Ο Economist για παράδειγμα λέει ότι είναι μια πλουστευτική σαχλαμάρα, ο Guardian λέει ότι είναι ένα αριστούργημα και εδώ ο κόσμος διχάζεται, οι κριτικοί βέβαια την αγαπούν περισσότερο. Απλώς τώρα που το ξανασκέφτομαι έπρεπε εξ αρχής αυτό να πω, καλά η Οδύσσια. Αλλά το μεγάλο κινηματογραφικό γεγονός της εβδομάδας είναι ότι ξαναβγήκε στις αίθουσες τις καλοκαιρινές σε νέα κόπια μια από τις πιο κλασικές και ωραίες ταινίες του ελληνικού σινεμά, η επανέκδοση της ταινίας του Σταύρου Τσόλη, «Ας περιμένουν οι γυναίκες», με το τρομερό τρίο Μπουλά, Μπακιρτζή και Ζουγανέλη με τις φοβερές ατάκες. Είναι πέναλτι, κύριε Τάσο, ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου. Ακούτε ημερολόγιο, επιμένουμε ιταλικά μουσική στη μουσική μπάντα του ημερολογίου. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η δική μας σχεδόν Μίλβα. Έχει πει Χατζηδάκη, έχει πει Θεοδωράκη, έχει πει Θάνο Μικρούτσικο, έχει πει και ταγκό. Στον κόσμο η μεγάλη είδηση βέβαια είναι αυτό που συνέβη χθες το βράδυ, και δεν συνέβη ένα, συνέβη ένα γεγονός με δύο όψεις. Από τη μια χτες ήταν η έκτη συνεχόμενη ημέρα βομβαρδισμών αμερικανικών εναντίον παράκτιων στόχων του Ιράν. Αυτή τη φορά το Ιράν λέει ότι χτυπήθηκαν και στόχοι μη στρατιωτικοί, δηλαδή μια γέφυρα και μια πόλη όπου υπάρχει πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας. Και ο κόσμος παρακολουθεί με κομμένη ανάσα αυτό που μοιάζει με απόλυτο αδιέξοδο, με την Αμερική να ταλαντεύεται ανάμεσα σε μια κλιμάκωση των επιχειρήσεων που θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη και για τις ίδιες και για τον κόσμο, και ένα συμβιβασμό που και οι δύο πλευρές στα αλήθεια θέλουν και τις δύο πλευρές συμφέρει, αλλά καμία από τις δύο δεν είναι διατεθειμένη, και νομίζω η Αμερική πριν λιγότερο από το Ιράν να πληρώσει το πολιτικό τίμημα για αυτόν τον συμβιβασμό, όχι προς το παρόν τουλάχιστον. Και από αυτήν την άποψη νομίζω το πιο σημαντικό είναι ότι την ώρα που ήταν σε εξέλιξη αυτή η φοβερή νύχτα βομβαρδισμών, η σφοδρότερη εδώ και πάρα πολύ καιρό αμερικανική βομβαρδισμή στο Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε ένα διάγγελμα στην τηλεόραση, prime time, 4 τα ξημερώματα σε εμάς, αλλά prime time στην Αμερική, όπου δεν είπε ούτε μία λέξη για αυτά που συμβαίνουν στον Περσικό κόλπο, απλώς αποκάλυψε μια τεράστια συνωμοσία βάσει της οποίας η Κίνα νόθευσε, έκλεψε τις εκλογές του 2020 με σκοπό να τις κερδίσει ο Biden και να τις χάσει ο ίδιος, και το βαθύ κράτος συγκάλυψε ενώ ήξερε ότι η Κίνα επηρέασε τις εκλογές, το συγκάλυψε, και τα προδοτικά μίντια, τα κανάλια το έκρυψαν και αυτά, και γι' αυτό δύο κανάλια χτες μεγάλα εθνικά δεν μετέδωσαν το διάγγελμα του Προέδρου και τώρα απειλούνται με λουκέτο.

0: Αυτή είναι η μεγάλη είδηση του κόσμου, δηλαδή αφενός το επικίνδυνο αδιέξοδο στον Περσικό κόλπο, με το Ιράν αφήνει και αυτό υπενιγμούς ότι έχει δώσει εντολή στους Χούθη, αν συνεχιστούν τα αμερικανικά χτυπήματα, να αρχίσουν και εκείνοι να χτυπάνε ώστε να κλείσει και το άλλο πέρασμα προς την Ερυθρά Θάλασσα, από και προς το Σουέζ. Αυτή είναι η μεγάλη είδηση στον κόσμο. Εδώ σε εμάς, από χτες το πρωί, είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ που μας δίνει μια γεύση για το τι είδους εκλογές θα ζήσουμε. Όλα ξεκίνησαν όταν χτες το πρωί, τέτοια ώρα περίπου, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εδώ στην Αθήνα απήγγειλε κατηγορίες εναντίον 22 κατηγορουμένων, συμπεριλαμβανομένων 4 βουλευτών εν ενεργεία του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αρκετών πρώην υψηλόβαθμων δημοσίων αξιωματούχων και πολιτικού προσωπικού, στα πλαίσια μιας έρευνας για ενδεχόμενο οργανωμένο σχέδιο απάτης που αφορούν τα γεωργικά κεφάλαια. Αυτή είναι η διατύπωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι έρευνες αποκάλυψαν κοινά πρότυπα διαφθοράς στη διαχείριση των γεωργικών κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες, σε διαδικασίες επιθεώρησης, αναδρομικές αλλοιώσεις δεδομένων μετά την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών ελέγχων, παράνομη παρέμβαση σε επιτόπιους ελέγχους, απόκρυψη και χειραγώγηση των ευρημάτων των επιθεωρήσεων για ψευδείς πιστοποιήσεις. Αυτό είναι το κατηγορητήριο, και το οποίο διευκρινίζει επίσης ότι όλα αυτά, δηλαδή όλα όσα αναγγέλλονται, αφορούν μία χρονιά μόνο, το 2021. Έπονται οι έλεγχοι για τις επόμενες χρονιές. Αυτό είναι το γεγονός. Πολιτικά αυτό το γεγονός έχει δώσει, έγινε η αφορμή, ο σπινθήρας για μια πολιτική έκρηξη που αποτυπώνονται και στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Η Καθημερινή έχει ένα ισορροπημένο χτύπημα στην πρώτη σελίδα. Αρχιοθέτηση και διώξεις για ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή 22 διώξεις εναντίον 4 ενεργεία βουλευτών και άλλων στελεχών της διοίκησης και πολιτικών προσώπων. Αυτό είναι ο τίτλος της Καθημερινής. Τα νέα λένε 22 στο εδόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά έρχονται και άλλες δικογραφίες από εκεί και πέρα. Οι αντίπαλοι τίτλοι, σας τους έτσι απαριθμώ. Η Εστία έχει τίτλο 22 διώξεις σε βάρον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για οργανωμένο σχέδιο απάτης. Η Δημοκρατία, θράσος χωρίς όρια, αντί να απολογηθεί ζητάει και τα ρέστα. Η Εφημερίδα Συντακτών, ίδιο. Στρέμματα κυβερνητικού θράσους, και η Κόντρα έχει τίτλο «Τις νέες δικογραφίες φοβάται ο Μητσοτάκης». Και από την άλλη μεριά, ο Ελεύθερος Τύπος κάνει τίτλο τη φράση του Πρωθυπουργού: «Ποιος θα ζητήσει τώρα συγγνώμη για τις αθλειότητες?» Η απογευματινή φιάσκο ολκής με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκτεθειμένη αντιπολίτευση για τα λαϊκά δικαστήρια, και το μανιφέστο «Έπεσε η μάσκα της Κοβέση». Η πολιτική αντιπαράθεση είναι σε αυτό το στυλ. Σας πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη και προσπαθείτε να βγείτε και από πάνω, λέει το Πασόκ. Πρέπει να ζητήσετε συγγνώμη για τις αθλειότητες, απαντάει η Νέα Δημοκρατία. Εγώ που έχω ζήσει τα παλιά και τα θυμάμαι, να σας πω την αλήθεια, ξαφνικά έχω ένα άρωμα δεκαετίας του 80. Σαν να διαβάζω κάθε μέρα τις ανακοινώσεις που ανακοίνωναν με μπρίο τότε και το καταδιασκέδαζαν κιόλας οι ίδιοι. Οι μακαρίτες, ο Δημήτρης Μαρούδας του Πασόκ και ο Γιάννης Βούλτεψης της Νέας Δημοκρατίας. 10-12 ανακοινώσεις, απαντήσεις και ανταπαντήσεις την ημέρα, σαν ξαφνικά να αναστήθηκαν και οι δύο ωραίοι αυτοί μακαρίτες, και να παρακολουθούμε κάθε βράδυ το διάλογό τους. Κάπως έτσι θα ζούσουμε εκλογές που θα είναι σαν επανάληψη της δεκαετίας του 80, αλλά χωρίς αλατοπίπερο. Το αλατοπίπερο, αν υπάρξει, θα υπάρξει από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου περιμένουμε να αρχίσει ο Πολάκης να επιτίθεται στον Τσίπρα για να αποκτήσει και ένα, πώς να πω, αυτό που λένε οι Αμερικάνοι στο σινεμά, comic sidekick. Αλλά ας έρθουμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας, αυτό που συμβαίνει στον Περσικό κόλπο, αυτό που μοιάζει με απόλυτο αδιέξοδο, καθώς είναι φανερό ότι και οι δύο πλευρές δεν έχουν κανένα συμφέρον στην παράταση του αδιέξοδου αυτού, απλώς δεν βρίσκουν και τρόπο να οδηγηθούν σε ένα συμβιβασμό. Κωνσταντίνος Φίλης, καλημέρα Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα Παύλο.
0: Να σου πω τώρα κατά τα άλλα, σαν να ματιαστήκαμε μόνοι μας, Είπαμε τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος ως ομάδα, εννοώ. Και άρχισαν να πέσουν οι τραυματισμοί.
1: Καταλαβαίνω απολύτως την. Ναι, έχεις δίκιο, την αιχμή. Αλλά υπάρχει χρόνος για να αντικατασταθούν οι παίκτες με τους κατάλληλους και πιο κατάλληλους. Ναι. Τουλάχιστον στην περίπτωση του στόπερ.
0: Αισιοδοξία. Αντιθέτως, δεν βλέπω μεγάλη περιθώρια αισιοδοξία στον περσικό κόλπο. Και έλεγα, Κωνσταντίνε, δεν ξέρω τι λες εσύ, ότι για μένα το χειρότερο, το πιο κακό σημάδι είναι ότι ενώ είναι έκτη μέρα βομβαρδισμών στον κόλπο, η εκχειρία έχει καταρρεύσει, το αδιέξοδο μοιάζει απόλυτο, κάνει ένα διάγγελμα ο πρόεδρος Τραμπ και δεν λέει λέξη για όλα αυτά. Βγάζει από το σιρτάρι μια θεωρία συνωμοσίας πώς του έκλεψαν το 2020 οι Κινέζοι τις εκλογές.
1: Με τους οποίους βέβαια πριν από 1,5 μήνα όταν έκανε την επίσκεψη τα είχε βρει όλα υπέροχα.
0: Και το Σεπτέμβριο θα πάει ο Κινέζος ηγέτης στη Ουάσιγκτον και θα ξανά είναι όλα υπέροχα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Γιατί πολύ απλά λέει και ξελέει και σε τελική ανάλυση λέει τόσα πολλά που χάνουν οι λέξεις την αξία και το νόημά τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το λέω αυτό, Παύλο, γιατί προφανώς και σε σχέση με τον περσικό κόλπο. Παρατηρούμε ότι οι αγορές, και μάλλον σε αυτό ποντάρει ο Τραμπ, δεν τσιμπάνε πλέον σε αυτά τα οποία λέγονται ή ακόμα και σε αυτά τα οποία γίνονται και έχουν προεξοφλήσει ότι με κάποιον τρόπο δεν θα επιδεινωθεί η κατάσταση σε τέτοιο βαθμό ώστε να επηρεαστούν οι τιμές του πετρελαίου και να επηρεαστεί συνολικά η παγκόσμια αγορά, παρά το γεγονός ότι το στενό του Ορμούζ είναι και πάλι ημί κλειστό, αν όχι απολύτως κλειστό. Ναι. Δηλαδή, εκεί που θα μπορούσαμε να έχουμε 40-50 διελέσεις τη μέρα, έχουμε 2 ή 3.
0: Ναι, και αυτές με τα φόβου Θεού, ναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, το θέμα εδώ είναι το εξής. Το έχουμε πολλές φορές επισημάνει, θα το πω για μια ακόμα φορά. Το έθεσες στην απόλυτα σωστή του βάση, λέγοντας ότι υπάρχει ένα τέλειο αδιέξοδο. Εγώ θα πάω ένα βήμα παρακάτω και θα πω ότι τελικά για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, που ακούμε ελάχιστα το τελευταίο χρονικό διάστημα, φαίνεται η λύση να έχει έρθει και πολύ απλά κάποιοι να μην το ξέρουν. Τι εννοώ με αυτό? Δεν ξέρω αν παρακολούθησες, ναι, δεν ξέρω αν παρακολούθησες την πληροφορία, η οποία δεν έχει διαψευστεί, ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, του εμπλουτισμένου ουρανίου, γιατί περί αυτού επρόκειτο, δηλαδή το πρόβλημά μας είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο, το απεμπλουτισμένο ουράνιο μπορεί να το διαχειριστεί μια συμφωνία 10ετή, 15ετή, 20ετή, αυτό θα φανεί στην πορεία. Φαίνεται λοιπόν ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, τα περίπου αυτά 400 με 600 κιλά που κανείς δεν ξέρει ακόμα πόσα είναι, έχει κατασύρανση ενεργό. Μάλιστα. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι ούτε οι Ιρανοί μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό, και μάλιστα φέρεται δύο επιστήμονες οι οποίοι πλησίασαν να πέθαναν, ούτε οι Αμερικανοί να μπορούν να το ανακτήσουν με κάποιον τρόπο, μόνο και μόνο γιατί είναι θανατηφόρο.
0: Μάλιστα.
1: Αν ισχύει αυτή η πληροφορία, η οποία ξαναλέω δεν έχει διαψευστεί, έχει δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες, αυτό σημαίνει, Παύλο, ότι έχουμε μια νέα συνθήκη. Διότι πλέον το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν περνά σε δεύτερη μοίρα και αυτό που είναι σε πρώτη.
0: Το βέβαιο είναι ότι κανείς δεν μιλά γι' αυτό σε όλη αυτή τη φασαρία.
1: Ναι. Αυτό πιθανόν να επιβεβαιώνει και αυτή την πληροφορία.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θέλω να πάω ένα βήμα παρακάτω και να πω ότι το απόλυτο πυρηνικό όπλο, και μάλιστα οι ίδιοι οι Ιρανοί παραδέχτηκαν ότι είναι σαν να έχουμε, λέει, 100 πυρηνικές κεφαλές, είναι το στενό του Ορμούζ.
0: Ναι.
1: Και τελικά όλο ο καβγάς γίνεται γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Διότι οι Ιρανοί, όσο δεν υπάρχει συμφωνία οριστική για το στενό του Ορμούζ, στην οποία συμφωνία αυτή θα ήθελαν να τους αναγνωρίζεται ρόλος και μάλιστα κυρίαρχος καθοριστικός, τι κάνουν? Δεν επιτρέπουν αυτό που οι Αμερικανοί θέλουν, δηλαδή να περνούν πλοία από το νότο του στενού του Ορμούζ, που είναι το Ομάν, όπου είναι εξασφαλισμένη η ασφάλεια, είναι κατοχυρωμένη, και χτυπούν ακριβώς αυτά τα πλοία. Δηλαδή θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα στους Αμερικανούς ότι όσο δεν έχουμε συμφωνία, κανένα πλοίο δεν μπορεί να περνά από το στενό του Ορμούζ, ακόμα και από τη νότια, από το νότιο διάδρομο.
0: Χωρίς να το ελέγχουν οι ίδιοι οι Ιρανοί. Χωρίς να ελέγχουν την διαδρομή του εκείνη.
1: Πρόσεξε, δεν είναι ότι θέλουν να ελέγξουν τη διαδρομή του νοτίου διαδρόμου, είναι ότι θέλουν να δημιουργήσουν ένα πρόσκομα στο νότιο διάδρομο, ώστε να γίνει μια συμφωνία για το στενό του Ορμούζ που θα είναι συνολική. Και βέβαια, από τη στιγμή που θα υπάρχει συμφωνία, προφανώς θα μπορούν να περνάνε κάποια πλοία και από εκεί. Οι Αμερικανοί, από την άλλη, έχουν ερμηνεύσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία προφανώς είναι στον αέρα, ως κάτι διαφορετικό. Ότι δηλαδή ανοίγει το στενό του Ορμούζ, ξεσφραγίζουμε και εμείς το δικό μας κομμάτι, έτσι ώστε οι Ιρανοί να μπορούν να δέχονται κανονικά και τρόφιμα και φαρμακευτικό υλικό και να εξάγουν πετρέλαιο και ούτω καθεξής. Και κάπου εκεί πέρα είναι προφανές ότι η συμφωνία αυτή ήταν αρκετά ασαφής, ώστε ο καθένας να δώσει τη δική του ερμηνεία και να καταλήξουμε εδώ που καταλήξαμε. Όμως ακόμα και τώρα πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να πάμε σε μια τέτοια έκταση επιδείνωση, ώστε να θυμηθούμε τον πόλεμο των πρώτων 37 ημερών ή να δούμε χερσαία επέμβαση, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ προφανώς εξετάζει το σενάριο αυτό αλλά το εξετάζει με χρονικού ορίζοντα τις ενδιάμεσες εκλογές. Εγώ αυτό που θα έλεγα, Παύλο, είναι ότι οι Ιρανοί θα κάνουν μεγάλο λάθος, γιατί μέχρι τώρα σε πολλές από τις πτυχές της διαπραγμάτευσης έχουν φανεί ότι είναι ο ισχυρός παίκτης, κυρίως γιατί οι Αμερικανοί δεν έχουν στρατηγική.
0: Ναι.
1: Αλλά οι Ιρανοί θα κάνουν, κατά την άποψή μου, πολύ μεγάλο λάθος αν δεν βρουν μία συμφωνία με τον Τραμπ μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Γιατί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, είτε χάσει είτε κερδίσει, το πιθανότερο σενάριο είναι να χάσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων και να διατηρήσει τον έλεγχο της γερουσίας.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Αλλά ακόμα και τα δύο σώματα να έχανε, σου λέω εγώ, που είναι αρκετά δύσκολο να χάσει και τη γερουσία. Ο Τραμπ έχει δύο χρόνια μπροστά του προεδρίας, είναι τα δύο τελευταία χρόνια. Θα αναμετρηθεί με την ιστορία, είναι η πολιτική του κληρονομιά. Εκτιμώ ότι θα είναι εντελώς απεγκλωβισμένος από την όποια πίεση δέχεται αυτή τη στιγμή, λόγω ακριβώς των ενδιάμεσων εκλογών, και αχαλήνοτος θα μπορούσε πραγματικά ακόμα και να επιχειρήσει να ισοπεδώσει το Ιράν. Δηλαδή δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση αν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, εφόσον δεν έχει προκύψει συμφωνία, ο Τραμπ είτε αφήσει το θέμα του Ιράν και δεν ασχοληθεί ξανά και ξαναπιάσει το Ουκρανικό, είτε επιχειρήσει να ισοπεδώσει το Ιράν για να πάρει εκδίκηση για ό,τι θεωρεί ότι το Ιράν έχει κάνει ή δεν έχει κάνει.
0: Είμαστε στην απόλυτη αβεβαιότητα. Έχει οικονομικό κόστος βέβαια αυτή η αβεβαιότητα και στρατηγικό κόστος, αλλά εκεί βρισκόμαστε. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Σας ευχαριστώ, Παύλο.
0: Καλημέρα. Μισό λεπτό να σας θυμίσω. Αυτή η διαδικασία του στεγαστικού δανείου που συχνά μας τρομάζει γιατί είναι περίπλοκη, γεμάτη έννοιες, υπογραφές και προθεσμίες. Η Εθνική Τράπεζα φροντίζει να την κάνει πολύ απλούστερη, πολύ πιο ανθρώπινη. Θα έχετε, αν κάνετε το βήμα, την διαρκή υποστήριξη ενός προσωπικού συμβούλου. Η προέγκριση δίνεται 48 ώρες. Τα χρήματα εκταμιεύονται 48 ώρες μετά την υπογραφή της σύμβασης. Στο nbz.gr μπορείτε να μάθετε περισσότερα. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
5: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
4: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
6: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα Χαρνών και στην κάθοδο από τους Αγίους Αναργύρους προς τη γέφυρα Ρωσινιό λόγω τροχαίου. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Γαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά με ένα χιλιόμετρο αναμονής, αλλά και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, στις εξόδους για Λαμία. Μείωση τιμών άνω του 5% που σε ορισμένα προϊόντα μπορεί να φτάσει και το 20% για τουλάχιστον 2 μήνες, προβλέπει συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την Καθημερινή, ο στόχος που έχει θέσει η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς είναι να υπάρξουν μειώσεις από 5 έως 15% για το κρέας και στις υπόλοιπες κατηγορίες οι μειώσεις να φτάσουν ακόμα και το 20%. Στη δολοφονία της Βαγιάς Νέστορα μετά την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε ομιλία του στο State Department. Όπως είπε, μία 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα δολοφονήθηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για 6η συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση εναντίον αμερικανικής βάσης στο Μπαχρέιν. Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και απλός κόσμος στην αγαπημένη ηθοποιό Μάρο Κοντού. Η σωρός της θα βρίσκεται στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών και θα ακολουθήσει ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

Είναι ημερολογίων Παρασκευής 17 Ιουλίου της Αγίας Μαρίνας, βοήθειά μας, και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επίσης έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Οι κάμερες των τηλεοράσεων ήδη είναι συντονισμένες με το πρώτο νεκροταφείο, όπου σε λίγο τελευταίο αντίο σε αυτή την μεγάλη κυρία του θεάτρου και του κινηματογράφου και εξαιρετικά αξιοπρεπή, όχι μόνο σπουδαία ηθοποιό, αλλά και όλη της τη ζωή την έζησε με αυτή την αξιοπρέπεια που τώρα εκ των υστέρων, καθώς την αποχαιρετούμε, μας συγκινεί. Μάρο Κοντού, τελευταίο αντίο σε λίγο. Επιστροφή στο ημερολόγιο. Το ημερολόγιο επιστρέφει με το σαξόφωνο του John Coltrane, ένας γίγαντας της μουσικής του 20ου αιώνα. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, στα 40 του, το 1967. Λίγα χρόνια νωρίτερα είχε φύγει, στα 40-42 της κι αυτή, ίσως η μεγαλύτερη φωνή που πέρασε ποτέ από το jazz πεντάγραμμο, από την jazz σκηνή. Όχι σε ένταση και δύναμη και μελωδικότητα, αλλά κυρίως σε πάθος, η Billie Holiday.

0: Συζητάμε, αλλά το περιβάλλον μέσα στο οποίο συζητάμε καμιά φορά είναι ικανό να μας ξαφνιάσει, ακόμα και όταν θεωρούμε ότι τίποτα δεν μπορεί να μας ξαφνιάσει πια. Το Ευρωβαρόμετρο, αυτό το σταθερό, η σταθερή δημοσκόπηση που σε πανευρωπαϊκό επίπεδο γίνεται πολυτακτικά, στο τελευταίο του κύμα περιέλαβε μία ερώτηση που εγώ τουλάχιστον δεν την έχω ξανασυναντήσει. Δηλαδή, πρότεινε στους ανθρώπους που ρωτούσε, σε όλη την Ευρώπη, δύο προτάσεις, δύο θέσεις, δύο δηλώσεις. Η πρώτη έλεγε: η θεραπεία για τον καρκίνο υπάρχει, αλλά αποκρύπτεται από το κοινό, γιατί τα οικονομικά συμφέροντα το εμποδίζουν. Το έχετε ακούσει να λέγεται. Έχουν βρει τη θεραπεία για τον καρκίνο, αλλά δεν μας τη λένε γιατί δεν τους συμφέρει οικονομικά. Η δεύτερη δήλωση είναι: όλοι οι ιοί, αυτοί που τα τελευταία χρόνια μας αλαφιάζουν, παράγονται σε κρατικά εργαστήρια, όχι κατά λάθος, αλλά με στόχο να περιοριστεί η ελευθερία των πολιτών. Μας γεμίζουν ιούς ακριβώς για να μας φυλακίζουν. Όπως ο COVID για παράδειγμα. Και αυτό το έχετε ακούσει. Δεν το έχετε ακούσει? Εννοείται ότι το έχετε ακούσει. Λοιπόν, αυτές οι δύο δηλώσεις τέθηκαν από το Ευρωβαρόμετρο προς τους χιλιάδες Ευρωπαίους πολίτες που πήραν μέρος στην έρευνα σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν χώρες, ιδιαίτερα οι χώρες του Βορρά, όπου ασήμαντες μειοψηφίες πιστεύουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, στη Φιλανδία μόλις 6% λένε ότι αυτές οι δύο δηλώσεις είναι σωστές. Στη Σουηδία 4%. Στη Δανία 3,7%. Στην Ελλάδα ένα στους δύο σχεδόν, 45,4% των Ελληνίδων και των Ελλήνων δηλώνουν ότι και τα δύο είναι σωστά. Και η θεραπεία για τον καρκίνο υπάρχει, αλλά μας την κρύβουν τα οικονομικά συμφέροντα. Ναι. Και έχουν δημιουργηθεί στα εργαστήρια επίτηδες από τις κυβερνήσεις για να μας αφαιρούν τις ελευθερίες μας. Την ίδια άποψη συμμερίζεται το 56,7% των Βουλγάρων, το 56,1% των Κυπρίων. Αυτές οι δύο χώρες έχουν το ρεκόρ, Βουλγαρία και Κύπρος. Τρίτη έρχεται η Ελλάδα με 45,4%. Να σας πω και κάτι που έχει επίσης ενδιαφέρον. Όταν προσπαθούν να λύσουν τα πολιτικά φρονήματα, δηλαδή την πολιτική αυτοτοποθέτηση των ανθρώπων που πιστεύουν σε αυτές τις δύο μεγάλες θεωρίες συνωμοσίας, δηλαδή ότι μας κρύβουν την υπαρκτή θεραπεία για τον καρκίνο γιατί δεν συμφέρει οικονομικά να μας την προσφέρουν, και δεύτερον ότι οι κυβερνήσεις επίτηδες μας απλώνουν ιούς για να μας φυλακίζουν. Αν ρωτήσεις ποιοι τις πιστεύουν περισσότερο, οι δεξιοί, οι κεντρώοι, οι αριστεροί, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Δεν κάνει διαφορά αν είσαι δεξιός, κεντρώος ή αριστερός. Η απήχηση αυτών των θεωριών συνωμασίας είναι εξίσου μεγάλη σε όλο το άπλος του, όλο το εύρος του πολιτικού φάσματος. Ναι, τέλος πάντων. Πολιτικά, χτες η μέρα την έκλεψε αυτή η αντιπαράθεση για τις διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το γεγονός δηλαδή από τους 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τους οποίους έγινε άρση της βουλευτικής ασυλίας, 13 ήταν συνολικά, για τους 9 η υπόθεση πήγε κατευθείαν στο αρχείο χωρίς περαιτέρω έρευνα και οι 4 παραπέμπονται, σε 4 απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Για την κυβέρνηση είναι ένας τρίαμβος. Τι σημαίνει 4 ψωροπλημελήματα τώρα? Για την αντιπολίτευση είναι έγκλημα καθοσιώσεως, σας πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη. Από εκεί και πέρα, και σήμερα το θέμα της ημέρας θα συνεχίσει να είναι για όσους παρακολουθούν το περιθώριο της πολιτικής ή το παραπολιτικό, γιατί πολιτικό-πολιτικό δύσκολα ακόμη το λες, είναι το κύμα της εξόδου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η Αγγελική Σπανού στην τελευταία σελίδα της Καθημερινής γράφει ένα ενδιαφέρον σημείωμα για τον Τσίπρα, ο ίδιος έφτιαξε το ΣΥΡΙΖΑ, ο ίδιος τον τελειώνει και στέκεται μπροστά στην καταδάφιση σαν να μην τον αφορά, σαν να μην είναι οι παλιοί σύντροφοι και υπουργοί του αυτοί που τώρα αλληλοσπαράσσονται και ευτελίζουν το ιδεώδες που επικαλούνται, έχοντας δίπλα του νέα πρόσωπα με σύγχρονη πολιτικό μάρκετινγκ, ξένο προς το αντισυστημικό παρελθόν, συμπεριφέρεται σαν να μην ξέρει τίποτε για το φόνο της αριστεράς. Και έτσι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μπροστά του ένα υπέροχο καλοκαίρι με τον αέρα του δεύτερου στις δημοσκοπήσεις, με ένα κόμμα απολύτως αρχηγικό, με άριστους επαγγελματίες να τον βοηθούν οργανωτικά και επικοινωνιακά, με πολύ ισχυρές συμμαχίες στο μηδιακό χώρο και τον βασικό του ανταγωνιστή, το Πασόκ, σε τροχιά αυτοκαταστροφής. Τι περιμένουμε όταν η νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει κατρακυλήσει δημοσκοπικά στο 1-2%, αρχίσει να του επιτίθεται με λύσα, όπως θα γίνει βέβαια, εκείνος τότε θα μπορεί να απαντήσει στον Πολάκη με την πολακική ρίση «Τα σκυλιά ουρλιάζουν, το καραβάνι προχωρά». Ναι, στην τελευταία σελίδα της Καθημερινής είναι το άρθρο της Αγγελικής Πανού. Από πάνω έχει ένα σκίτσο του Ηλία Μακρύ, πολύ ωραίο, σε ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας. Ένας πιτσιρίκος ξαφνικά βλέπει μια τρύπα στο πάτωμα και έναν τεράστιο ποντικό να βγάζει το κεφάλι του. «Μπαμπά, τρέξε, ο Μετροπόντικας». Περικυψέλης ο λόγος μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα? Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
4: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
9: Το Little Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
10: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκτόσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
11: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
12: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
0: Λοιπόν, Λοιπόν, σας έλεγε για το σκίτσο του Ηλία Μακρύν στην τελευταία σελίδα του καθημερινή, της Καθημερινής. Ξαφνικά στο πάτωμα ανοίγει μια τρύπα και ο Πιτσιρίκος βλέπει μπροστά του έναν πελώριο κεφάλι ποντικού μπαμπά τρέξε ο Μετροπόντικας. Είναι όλη αυτή η φασαρία που ξεκίνησε στην Κυψέλη, καθώς τα σπίτια κοντά στη γραμμή του, κοντά στο εργοτάξιο της γραμμής 4 του μετρό, παρουσιάζουν ρογμές και διάφορες άλλες αλλοιώσεις. Οι κάτοικοι εννοείται ότι ανησυχούν πολύ. Ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, που ασχολήθηκε με το θέμα, ασχολείται δηλαδή με το θέμα, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κύριε Ταχιάο.
13: Καλημέρα κύριε Τζουμά.
0: Αν κατάλαβα καλά, αυτό τους κατοίκους μεν μπορεί να τους ξάφνιασε, αλλά εσείς είναι κάτι που το παρακολουθείτε καιρό, δηλαδή ενώ και εσείς ως Υπουργείο και ο κατασκευαστής.
13: Προφανώς είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στις επιχειρησιακές υποχρεώσεις της Ελληνικό Μετρό. Είναι μια υπόθεση που έχει ξεκινήσει από τον Μάιο.
0: Μάλιστα.
13: Πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει τρύπα από κάτω, έτσι πως το εννοούν οι κάτοικοι. Έχει κατασκευαστεί ήδη σύραγγα.
0: Ναι.
13: Υπάρχει μια κατασκευασμένη σύραγγα του μετρό και είναι σταματημένος ο Μετροπόντικας. Στο σημείο που είναι σταματημένος,
0: ναι,
13: η κεφαλή γίνεται διαρκώς έγχυση ενός ειδικού πολφού, ο οποίος ισοσταθμίζει την πίεση των υπερκείμενων κατασκευών.
0: Μάλιστα.
13: Οπότε,
0: άρα η σύραγγα είναι έτοιμη. Δεν γίνονται εργασίες εξ καφές και τέτοια. Είναι απλώς ο Μετροπόντικας μέσα στη σύραγγα που δημιουργεί το πρόβλημα.
13: Δεν μοιάζει να το δημιουργεί πλέον.
0: Όχι.
13: Δηλαδή δεν υπάρχει εικόνα να υπάρχουν επιπλέον καθυζήσεις. Το φαινόμενο που έχει καταγραφεί μάλλον πρέπει να έχει σταματήσει. Αυτό το οποίο μελετάει η Ελληνικό Μετρό τώρα στη συνεργασία με τον κατασκευαστή είναι το πώς θα προχωρήσει περαιτέρω χωρίς να δημιουργηθούν τα ίδια φαινόμενα, γιατί το γεωτεχνικό περιβάλλον εκεί είναι μάλλον δύσκολο.
0: Αυτό σας τους ξάφνιασε, δηλαδή δεν ήταν κάτι που το ξέρανε, δεν το περιμένανε, δεν είχαν εικόνα της γεωλογικής ας πούμε πραγματικότητας εκεί στην περιοχή.
13: Είχαν, αλλά υπερεύει αυτό το οποίο περίμεναν. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι στη φάση της προετοιμασίας του έργου έχει γίνει επίσκεψη σε όλα τα υπόγεια των οικοδομών, έχει γίνει αποτύπωση, έχουν πάρει τις οικοδομικές άδειες από την πολυοδομία. Αν και τουλάχιστον, ας πούμε, για μια εξαόρροφη οικοδομή δεν έχει βρεθεί πολυοδομική άδεια, για παράδειγμα. Είναι τέτοια φαινόμενα.
0: Του πότε άραγε είναι αυτή?
13: Τις δεκαετίες του 60.
0: Τις δεκαετίες του 60.
13: Το ζήτημα είναι ότι είχε γίνει προετοιμασία, αλλά το προφίλ το γεωτεχνικό τελικά ήταν χειρότερο από ό,τι περίμεναν. Έχει γίνει μελέτη, έχω εικόνα της μελέτης καινούργιας η οποία έχει εκπονηθεί και πώς θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Θα ληφθούν και πρόσθετα μέτρα. Εγώ καταλαβαίνω τους κατοίκους οι οποίοι ανησυχούν, προφανώς.
0: Προφανώς ανησυχούν. Όχι απλώς ανησυχούν, αλλά ζητάνε και κάτι. Δηλαδή λένε να μας δώσετε και εμάς τα στοιχεία. Δηλαδή να δούμε αυτές τις μελέτες, να δούμε τι λένε για να ξέρουμε αν μπορούμε να μπαίνουμε στα σπίτια μας.
13: Σε αυτό το οποίο λέω είναι το εξής, ότι τις μετρήσεις δεν μπορούν να τις διαβάσουν παρά μόνο οι πολύ πολιτικοί. Αλλιώς πάρουν μια σειρά από αριθμούς την οποία δεν την κατανοούν οι πολίτες. Ούτε ο κάθε μηχανικός μπορεί να τις διαβάσει. Έχουμε πει ότι θα γίνει πραγματογνωμοσύνη από το ΔΕΗ, η οποία θα πληρωθεί από την Ελληνικό Μετρό σε κάθε διαμέρισμα και σε κάθε κτίριο φυσικά. Οι πραγματογνώμονες έχουν στη διάθεσή τους ό,τι στοιχεία χρειαστούν, τα στοιχεία των μετακινήσεων, γιατί γίνεται διαρκής παρακολούθηση με γεωθετικούς σταθμούς το τι συμβαίνει εκεί. Και το δεύτερο που έχουμε πει είναι ότι όταν επίσης πρέπει να

0: Δημόσια παρουσίαση σε ειδικούς βέβαια, έτσι, δεν μπορεί ο καθένας να το καταλάβει, της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί επί πρόσθετα αυτής που έχει υιοθετηθεί στο έργο, για να υπάρχει περαιτέρω επιβεβαίωση της ασφάλειας. Γιατί φαίνεται ότι για ένα ακόμα, όχι πολύ μεγάλο μήκος, αλλά σε κάθε περίπτωση για ένα ακόμα τμήμα του έργου, θα υπάρχουν εξίσου δύσκολες βιοτεχνικές συνθήκες.
1: Το έργο έχει σταματήσει πόσο καιρό τώρα?
0: Δύο μήνες. Είναι παραπάνω από δύο μήνες.
1: Υπάρχει πρόβλεψη πότε, αν όλα πάνε καλά, μπορεί να ξαναρχίσει ή όλο, περιμένουμε να δούμε?
0: Όχι, δεν περιμένουμε να δούμε. Περιμένουμε να καταθέσει ο πραγματογνώμονας, γερμανός πραγματογνώμονας, αυτός ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία που κατασκεύασε το TBM, το Μετροπόδικα. Καθηγητής του Μετροπίου έχουν εκπονήσει μια μελέτη, την οποία μόλις την υποβάλουν επισήμως στην ελληνικό μετρό και αυτή εγκριθεί, θα γίνει και δημόσια παρουσίασή της για να ξεκινήσει το έργο. Επειδή έχω δει δηλαδή πολλούς που βγαίνουν στις τηλεοράσεις και καθηγητές και άνθρωποι και μηχανικούς, όλοι αυτοί θα γίνουν μέτοχοι αυτής της μελέτης, δηλαδή θα την πληροφορηθούν, να μην υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία, γιατί δεν πρέπει να μένουμε σε θεωρητικές κουβέντες, πρέπει να πάρει κανένας υπόψη τα πραγματικά περιστατικά. Μετρό κάνουμε και το μετρό είναι ένα δύσκολο έργο. Τα υπόγεια έργα είναι δύσκολα έργα. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα βρεις από κάτω. Πάντα ελοχεύουν εκπλήξεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει οι πάντες, όταν βγαίνουν στην τηλεοράση και μιλούν, να ξέρουν γιατί μιλούν.
1: Άρα το έργο δεν θα ξεκινήσει πριν ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη και κατατεθεί του πραγματογνώμονα και συζητηθεί κατά κάποιο τρόπο, ενημερωθεί και ο κόσμος που ενδιαφέρεται, και ο τεχνικός κόσμος και οι κάτοικοι.
0: Ακριβώς. Δηλαδή τότε η κλήρανση από την Αττικό Μετρό στον κατασκευαστή του έργου για να προχωρήσει ο Μετροπόδικας.
1: Υπάρχει, σας περνάει από το μυαλό ότι θα μπορούσε ακόμη και να ματαιωθεί ένα έργο το οποίο η σημασία του δεν χωράει συζήτηση?
0: Όχι, ούτε για αστείο. Έχει περάσει από πολύ πιο δύσκολα εδάφη ο Μετροπόδικας στο παρελθόν και Μετροπόδικας ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό. Δηλαδή θα επαναλάβω αυτό που μου έχουν πει οι μηχανικοί της Ελληνικό Μετρό, ότι ο Μετροπόδικας σημερινός είναι μια Porsche καρέρα σε σχέση με το Μετροπόδικα το παλιό που άνοιξε την πρώτη, τη γραμμή 2 και τη γραμμή 3, που ήταν ένα Mini Cooper, για να καταλάβετε. Μιλάμε για εντελώς άλλη τεχνολογία, για μεθοδολογία η οποία εξισορροπεί τις πιέσεις με αυτό το πορφό που σας είπα, για ένα Μετροπόδικα ο οποίος έχει πάρα πολλές δυνατότητες, και ακριβώς επειδή θα προσθεθούν αυτές οι δυνατότητες τώρα τη μεθοδολογία εξκαφής, γι' αυτό υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, γιατί χρειάζεται να έρθουν πρόσφατα εξαρτήματα από τη Γερμανία.
1: Μάλιστα. Ξαναλέω, υπάρχει πιθανότητα όλα αυτά να έχουν τελειώσει μέσα στο καλοκαίρι?
0: Κοιτάξτε, η διάτρηση είναι προγραμματιστεί να τελειώσει κάπου στο τέλος του έτους. Το δύσκολο αυτό πεδίο του κέντρου της Αθήνας, νομίζω ότι εφόσον ξεκινήσει το έργο θα μπορέσει κανένας κάπου προς τα μέσα του φθινοπόρου να έχει βγει.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τεχιά.
0: Και εγώ.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

Τελευταία σελίδα του ημερολογίου, μουσικά, Spencer Davis Group. Ακούσαμε και στο πρώτο μέρος ένα τραγούδι. Αυτός ο φοβερός τύπος, ο Spencer Davis, είχε φτιάξει μια από τις πιο αξιοπρόσεκτες μπάντες τη δεκαετία του 60, στο Ηνωμένο Βασίλειο φυσικά. Πέρασαν σπουδαίοι μουσικοί από την μπάντα αυτή. Ο ίδιος είχε γεννηθεί σαν σήμερα, δεν είναι πια μαζί μας εδώ και κάποια χρόνια. Έχει αποδημήσει κύριον, παίζει εκεί την κιθάρα του.

Λοιπόν, στις τηλεοράσεις έρχονται οι πρώτες εικόνες από το πρώτο νεκροταφείο, όπου ο κόσμος έχει συγκεντρωθεί για τον τελευταίο αποχαιρετισμό στην Μαροκοντού. Συντονιστείτε τηλεοπτικά, θα τις δείτε τις εικόνες αυτές.

0: πολιτικά κάντε υπομονή. Όπως έλεγα και χτες, θα ζήσουμε μια προεκλογική περίοδο που κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να την παρακολουθούμε κρατώντας λίγο τη μύτη μας. Προς το παρόν σας εύχομαι να έχετε ένα... Α, επειδή πήρα 3-4 ερωτήματα για αυτό που έλεγα πριν, για αυτή την ερώτηση του Ευρωβαρόμετρου που μετράει την αντοχή μας στις θεωρίες συνωμοσίας. Είναι το Ευρωβαρόμετρο, είναι δημοσιευμένο διαδικτυακά. Το δημοσιεύει σήμερα, το κάνει μεγάλο θέμα τα, η εφημερίδα Τα Νέα. Μπορείτε να το βρείτε και εκεί. Λοιπόν, σας εύχομαι μια καλή μέρα. Εύχομαι ένα ωραίο Σαββατοκυριακό. Απολαύστε το, ζέστη θα κάνει. Και ένα καλό καλοκαίρι. Αυτό ήταν το τελευταίο ημερολόγιο της σεζόν. Θα ακούσετε διαφημίσεις, κατόπιν ειδήσεις, μετά έρχονται ο Γιώργος Δημήτρη, αλλά προηγουμένως να σας θυμίσω αυτό το μήνυμα της Εθνικής Τράπεζας που μεσολαβεί και σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση στη χρηματοδότηση του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Είναι μια χρηματοδότηση που μπορεί να σας προσφέρει μέχρι 500.000 για κεφάλαιο κίνησης και έως 10 εκατομμύρια για επενδυτικά σχέδια. Παρέχεται σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές, ακόμη και ατομικές επιχειρήσεις, με πολύ ευνοϊκούς όρους και χωρίς εμπράγματις εξασφαλίσεις. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και καλό καλοκαίρι.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε, 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
2: Σοβαρά, και για Μύκονο?
3: Μύκονος, σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά αλλά και στην καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
9: Πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
10: Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
11: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
5: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
12: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
13: Ερμής 91,8 στα FM.
14: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
15: Και κωδική υψηλή ζήτηση. Προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Όπως προέκυψε από την ανακριτική διαδικασία, ο 25χρονος είναι αυτός που πήρε τα κλειδιά από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που βρίσκεται επί της οδού Παπαδιαμάντη και τα έδωσε στο ζευγάρι της επίθεσης για να το χρησιμοποιήσουν ως ορμητήριο. Ο 25χρονος, που είναι γνωστός στις ιδιοκτικές αρχές και φέρεται να κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο, είναι το τέταρτο χρονικά άτομο που συνελήφθη για την υπόθεση. Στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο State Department. Όπως είπε, μια 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα δολοφονήθηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σύμφωνα με τον κύριο Ρούμπιο, η πολιτική τρομοκρατία της άκρας αριστεράς δεν είναι κάποια νέα επινόηση ούτε ένα επιχείρημα των συντηρητικών. Για το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης εποχής υπήρξε η κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας. Άγρια επίθεση από σκύλο δέχθηκε 66χρονο το πρωί στα Βρυλίσια. Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου σε 7.30 το πρωί, μια 48χρονη έδεσε τον σκύλο της έξω από ένα φούρνο που βρίσκεται επί της οδού Κύπρου και μπήκε μέσα στο κατάστημα. Λίγα λεπτά αργότερα, την ώρα που περνούσε από το σημείο 66χρονος με το δικό του σκύλο, ο σκύλος 48χρονης λύθηκε και τους επιτέθηκε. Συγκεκριμένα τραυμάτισε τον 66χρονο στο χέρι, το μυρό, την ομοπλάτη και το γόνατο, ενώ δάγκωσε τον άλλο σκύλο τραυματίζοντας τον θανάσιμα. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Η ιδιοκτήτρια του σκύλου συνελήφθη. Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις για έκτη συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων που επιλήγησαν περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αεράμινας, στρατιωτικές υποδομές και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά Αμερικανικής βάσης στο Μπαχρέιν. Σιρήνες ήχησαν στο Κουβέιτ, ενώ αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ντόχα του Κατάρ. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις των ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και της σημερινής εδρίας της πολιτικής γραμματείας. Την πρόθεσή τους να αποχωρήσουν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και να παραμείνουν ανεξάρτητοι βουλευτές ανακοίνωσαν πριν από λίγο η κυρία Όλγα Γεροβασίλη και ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός. Είχε προηγηθεί νωρίτερα το πρωί η επιστολή ανεξαρτητοποίησης του βουλευτή Αδωλοκαρνίας Μιλτιάδη Ζαμπάρα. Παράλληλα, την παρέτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε και ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής του κόμματος. Την παρέτησή τους υπέβαλαν εχθές το απόγευμα άλλα 63 μέλη της κεντρικής επιτροπής. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
16: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, προβλέπει τηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά, ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 35 βαθμούς. Και το Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμία όμως εξασθένηση από το απόγευμα και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, άνεμοι έως 5 μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στις δυτικές, κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα, φτάσαμε στην Παρασκευή. Ακούτε Sky 100,3 στην Παρασκευή με Δημήτρη Στούμπο. Στο μικρόφονο, γιατί
1: είπαμε καλημέρα.
0: Μας έλειψες χθες, Δημήτρη.
1: Με πίεσες να έρθω σήμερα, τι να κάνω.
0: Μας άφησες μόνους μας.
1: Ήθελα να κάνω ένα τετραήμερο, δεν μπορώ με τίποτα. Δεν με αφήνετε ήσυχο. Λοιπόν, καλημερίζω. Είμαστε στο Μαζί και Χώρια με τον Γιώργο Μουρούτη.
0: Δεν είναι δική μου απέτηση, και χωρίς. Είναι των ακροατών που θεωρούν ότι είναι μονόπλευρη η ενημέρωση που έχουν και θέλουν εσένα για να ισορροπείς τις καταστάσεις. Βέβαια.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Ακούμε λοιπόν και πάλι τον Δημήτρη Στούμπο, είναι μαζί
1: με τον Γιώργο Μουρούτη.
0: Και Μαζί και Χώρια. Απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σπανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης, Κωνσταντίνα Βαρσάμνη στη μουσική μας επιμέλεια και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Μπορείτε να μας αναζητήσετε, κυρίως τον κύριο Στούμπο που σας έλειψε, στο 210-4800-170-174. Μπορείτε επίσης να στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και γράφει «Πες την άποψή σου». Σήμερα θα πάω στα δικά σου θέματα. Θα ξεκινήσω από τα δικά σου, όχι τα πολιτικά.
1: Τα δικά μου.
0: Τα δικά σου,
1: γιατί τα ιατρικά, γιατί εντάξει, έχω κάτι ιατρικά τώρα τελευταία. Λοιπόν.
0: Δεν λέω για τα ιατρικά. Λέω δεν αστειεύομαι. Έχεις μία έτσι στοχοπροσύλωση στα διεθνή. Κυρίως τα ζητήματα που αφορούν.
1: Να βλέπεις τώρα, ξεκινάμε χώρια. Δεν είναι διεθνή. Η ζωή στον πλανήτη είναι για όλους μας. Και πολύ περισσότερο δεν κατάλαβα δηλαδή. Όλοι διαμαρτύρονται για τη βενζίνα στο βενζινάδικο. Και ξεχνάνε πως έχει ξεκινήσει εδώ και 5 μήνες αυτό το παραμύθι και η απαράδεκτη κατάσταση. Γιατί έχουμε αυτή την κατάσταση, για όλα αυτά ο Μητσοτάκης που λένε διάφοροι, εδώ δεν φταίει ο Τραμπ. Τι να κάνω εγώ τώρα, είμαι μονοκαλλιεργητής? Δεν είμαι μονοκαλλιεργητής. Έχουμε μπλέξει άσχημα με τον κύριο Τραμπ και από ό,τι φαίνεται θα μπλέξουμε περισσότερο.
0: Γιατί από το ό,τι λένε, αυτό, ότι θα μπλέξουμε περισσότερο.
1: Θα μπλέξουμε περισσότερο,
0: περισσότερο,
1: διότι από
0: ό,τι
1: φαίνεται ο
0: κύριο
1: Τραμπ. Να πω τι μπορεί να γίνει. Το είχαμε συζητήσει, αν θυμάσαι. Μας το είχαν πει και μερικοί σχολιαστές. Το έχουν γράψει και πολλοί Αμερικάνοι σχολιαστές. Ότι ο κύριο Τραμπ, βλέποντας την κατρακύλα τη δημοσκοπική, γιατί οικονομικά, όπως είπαμε, πάει υπέροχα, βγάζει δισεκατομμύρια αυτό η κομπανία του και η στενή του και
0: όχι
1: η
0: χώρα του. Όχι η χώρα του. Η χώρα του δεν πάει υπέροχα.
1: Τον νοιάζει πολύ η χώρα του, πιστεύεις?
0: Τι να σου
1: πιστεύεις,
0: πω.
1: Αν και ταυτίζει τη χώρα του με την οικογένεια και το πρόσωπό του, άρα με αυτή την έννοια μπορεί και να έχει μια σχετική ανησυχία.
0: Έχω μια άποψη πάγια που λέει ότι ένας πολιτικός που είναι στη δεύτερη θητεία του, που έχει φτάσει στα ανώτατα αξιώματα, που δεν του έχει λείψει τίποτα στη ζωή του και λεφτά και δόξα και δημοσιότητα και αυτά, κάποια στιγμή σκέφτεται τι αποτύπωμα θα αφήσει στην ιστορία.
1: Δεν νομίζω ότι τον
0: αποσχολεί. Φαντάζομαι ότι θα ήθελε να νοιάζεται η χώρα του για αυτόν στο μέλλον. Δηλαδή να τον συζητάμε θετικό πρόσημο. Εδώ
1: δεν έχει εμπιστοσύνη στους άλλους, μόνο στο πρόσωπό του, γι' αυτό θέλει να σκαλίσουν τη μορφή του στο όρος, πώς το λέμε, Ράσμορ, αν θυμάμαι καλά. Δεν τους έχει πείσει ακόμα. Προσπαθεί να αλλάξει παντού τα ονόματα. Άλλαξε την άλλη φορά στην Ουάσιγκτον, στο ίδρυμα εκεί το όνομα. Τελικά είπε το δικαστικό ότι πρέπει να αφαιρεθεί. Τι να πούμε τώρα, να πούμε τα χοντρά. Διότι είπαμε ότι έρχονται οι ενδιάμεσες κάλπες. Οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν σε ελεύθερη πτώση σε σχέση με ό,τι περίμενε και ό,τι περιμένει. Και τι σκαρώνει ο κύριος Τραμπ, μας το έλεγε από χτες βέβαια, αλλά τέλος πάντων μας την έκανε.
0: Εγώ δεν πιστεύω ότι θα τον επηρεάσουν οι ενδιάμεσες κάλπες. Έστω και αν τις χάσει, που θα τις χάσει, γιατί ιστορικά δεν έχει κερδίσει ποτέ πρόεδρος ενδιάμεσες κάλπες, μόνο αν δεν κάνω λάθος ο Κλίντον στην πρώτη του θητεία και για ειδικούς λόγους.
1: Εκείνο που καταλαβαίνω εγώ πάντως είναι ότι η χθεσινή του έκτακτη συνέντευξη, τι συνέντευξη, διάγγελμα προς τον Αμερικανικό λαό, σε prime time όπως λένε στο χωριό μου. Τι μας είπε ο κύριος Τραμπ λοιπόν, τα ξέρεις καλύτερα από μένα, τι μας είπε? Μας είπε ότι εδώ αποκάλυψε την τερατώδη εμπλοκή και συνωμοσία της Κίνας για να χάσει τις εκλογές που έχασε τότε, γιατί παρενέβη στις εκλογές η Κίνα. Και κατόπιν αυτού προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες ότι θα πρέπει να ψηφιστεί στη Γερουσία αυτός ο νόμος που θέλει να αλλάξει τα φώτα στο σημερινό εκλογικό νόμο κτλ. Μην πάμε σε τεχνικές λεπτομέρειες.
0: Για να μην κερδίσουν οι Κινέζοι τις εκλογές στην Αμερική.
1: Ναι, σωστά. Γιατί λες και ο Σι Τσιπίνγκ αυτή τη στιγμή το μόνο που σχεδιάζει είναι πώς θα έχει πολλούς γερουσιαστές φίλους της Κίνας. Αλλά τέλος πάντων είναι χοντρή
0: ιστορία. Πριν το πεις αυτό, εγώ θα θυμίσω κάτι, γιατί οι Αμερικανοί έχουν κοντύτερη μνήμη από τη δική μου, ότι τα ίδια έλεγε πριν 4 χρόνια. Πριν 4 χρόνια, όχι, πριν 8 χρόνια έλεγε τα ίδια για τους Ρώσους. Θυμάσαι με τα email που ενίσχυαν την Χίλαρη Κλίντον, που είχαν κλαπεί τα email, που είχαν πάει σε δικαστήρια, που είχαν αυτές οι υποθέσεις πάει στο αρχείο κτλ. Τα ίδια και τα ίδια. Βέβαια, η ιστορία μαζί του. Δεν ξέρω πόσο γενναιόδορη θα είναι. Όχι για αυτά που κάνει σήμερα, που είναι προφανώς κατακριτέα, αλλά θυμάσαι επίσης την εισβολή στο Λευκό Οίκο, στο Καπιτόλιο, όχι στο Λευκό Οίκο, στο Καπιτόλιο, όταν έχασε πράγμα τις εκλογές. Μήπως λοιπόν ψάχνει ένα άλοθη για αυτή την εισβολή που ήταν παρά το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών το 2016.
1: Τώρα,
0: το 2020.
1: Εφόσον η Αμερικανική πολιτεία, δεν λέω εγώ καμία πολιτική πλευρά, δεν κατόρθωσε να...
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
3: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
4: Η μπάλα στη Σέντρα.
3: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Παράκεντρα και τα λοιπά. Άρα πια δημοκρατία, νομίζω αυτό είναι το κέριο χτύπημα που κάνει. Ναι. Στη συνείδηση πολλών Αμερικανών πολιτών να μείνουν σπίτι τους, να μην ανακατευτούν στις εκλογές, να μην νιώσουν ότι διαμορφώνουν πολιτικές εξελίξεις για τις δημοκρατίες.
0: Και εις βάρος της δημοκρατίας και εις βάρος των ΗΠΑ. Σωστά. Κάτσε να ακούσουμε το απόσπασμα από τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Έχει κάνει προετοιμασία. Χαιρετίζουμε.
0: Όχι εγώ, ο Δημήτρης Γιαννίρης την έχει κάνει.
1: Ο φοβερός Γιαννίρης, λοιπόν, τον ακούμε.
5: Από τον κύκλο του 2020, τον εκλογικό του 2020, είχε υπάρξει η μεγαλύτερη αποκάλυψη δεδομένων των εκλογών στην ιστορία. Και έτσι υπήρχε παράνομη απόκτηση μέρους των Κινέζων για 220 εκατομμύρια φακέλων ψηφοφορίας. Αυτές οι ψηφοφορίες συμπεριλαμβάνουν τις προτιμήσεις σε πολιτικά κόμματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα και άλλα ευαίσθητα δεδομένα που ήταν απαραίτητα για να γραφτεί κάποιος ο ψηφοφόρος και που έθεταν ένα αμφιβόλο τη δικαιοσύνη της διαδικασίας. Αυτή η απώλεια δεδομένων παρουσιάζει έναν εκλογικό εφιάλτη άνευ προηγουμένου. Οι πληροφορίες καταδεικνύουν ότι η Κίνα έχει συγκεκριμένες ομάδες εκμετάλλευσης δεδομένων. Ταυτόχρονα, το δεύτερο σετ δεδομένων που δημοσιοποιούμε αποκαλύπτει ότι μέλη του βαθέως κράτους, δηλαδή πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι, σε πολλές περιπτώσεις, έδρασαν και εμείς είδαμε τις πληροφορίες σχετικά με την κινέζικη παρέμβαση στις εκλογές.
0: Να πούμε ότι η μετάφραση, η διερμηνία ήταν από την ΕΡΤ. Από την ΕΡΤ βέβαια η επιμέλεια ήταν από τον Δημήτρη Γιαννίρη, όπως σου είπα.
1: Χωρίς Γιαννίρη δουλειά δεν βγαίνει εδώ, αυτό ξέρω.
0: Ήθελε να είσαι πλήρως ενήμερος για τις δηλώσεις Τραμπ. Γιατί έγιναν σε ώρα που δεν.
1: Παρότι όπως ξέρεις εσύ τώρα δεν απασχολώ τους ακροατές, έχω διάφορα ζητήματα στην ευρύτερη περιοχή της οικογένειας, αλλά λέω το εξής. Αυτό το χθεσινό δηλαδή και μέχρι αργά τη νύχτα που ξανακοίταγα και τώρα το πρωί, αυτό είναι έως απίστευτο που γίνεται, διότι ξεπερνάει κάθε μέρα που περνάει τον εαυτό του. Υπενθυμίζω ότι σε αυτή την ιστορία, αν καλλιεργείς αυτό το αίσθημα ανασφάλειας, αβεβαιότητας για τη δημοκρατική επιδραστικότητα της ψήφου σου, της δικιάς μου ψήφου στις εκλογές, είναι κέριο χτύπημα στη δημοκρατία.
0: Είπες κάτι, ένα επιχείρημα που θεωρώ ότι είναι το σημαντικότερο πριν ακούσουμε τον Τραμπ. Είπες ότι ουσιαστικά θα αποθεί τον κόσμο να πάει να ψηφίσει. Γιατί? Γιατί ο κόσμος θα αισθάνεται συνένοχος για ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν θα είναι αποτέλεσμα υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά αποτέλεσμα υπέρ της Κίνας. Άρα θα είναι εθνικά υπόλογος ο ψηφοφόρος. Νομίζω έχεις δίκιο. Σε κάθε περίπτωση θα δούμε και την αντίδραση των Δημοκρατικών, θα δούμε και την αντίδραση της δικαστικής εξουσίας.
1: Και ένα δεύτερο που θέλω να επισημάνω, που σε σχέση με όσα συμβαίνουν στην Αμερική, αλλά έρχονται και στην Ευρώπη, μας ακουμπάνε και εμάς. Να το προσέξουν οι φίλοι που μας ακούνε και οι φίλες σήμερα. Λέω το εξής, ως προβληματισμό. Είναι δυνατόν να θεωρούμε σωστό ή ακριβές ή αληθινό μόνο ό,τι λέει η προπαγάνδα ενός πολιτικού σχηματισμού ή μιας κυβέρνησης? Ας το πάρουμε ως προβληματισμό.
0: Όχι.
1: Διότι τότε θα οδηγηθούμε όχι σε χουλιγανισμό στην πολιτική.
0: Αυτά, Δημήτρη, γίνεται μόνο σε καθεστώτα όπως η Τουρκία, όπως η Ρωσία.
1: Σε σχεδόν ολοκληρωτικές πραγματικότητες.
0: Είναι κατεπίφαση δημοκρατικά, αλλά τελικά είναι μονοκομματικά και μόνο.
1: Διότι, τι να κάνουμε τώρα, ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου δάσκαλος ήταν, μου έλεγε, ρε παιδάκι μου, να μην ξεχάσεις ποτέ να ακούς και τις δύο πλευρές. Να ακούς και τους. Που το λέγανε οι αρχαίοι μόνο προγόνοι. Μην πάω σε πιο φρέσκες αναλύσεις. Λέω λοιπόν τώρα, ετούτο εδώ. Και για να θυμίσω στους φίλους και στις φίλες που μας ακούνε, ποιο πράγμα, ότι το 21, μετά από έτη ερευνών, είχαν βγει οι κεντρικές μυστικές υπηρεσίες με έκθεσή τους, την οποία από τότε αμφισβήτησε ο Τραμπ. Δεν τυχαίο, τα χτίζει, προσπαθεί να τα χτίσει. Στην ουσία, χτίζει ένα τείχος απέναντι στην πραγματική λειτουργία της δημοκρατίας και των ελέγχων και των αντίβαρων που λένε οι Αμερικάνοι στην Αμερικανική Δημοκρατία. Τι είχαν πει τότε οι κεντρικές υπηρεσίες πληροφοριών? Ότι δεν έγινε ποτέ τέτοια παρέμβαση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μιλάμε, έχουμε επίσημη έκθεση από το 21 και έχουμε 26, αλλά θεωρεί ο κύριος Σταπ, να το εξηγήσουμε τώρα, γιατί το παίζει έτσι.
0: Ότι
1: όλοι οι επικεφαλείς τότε, τι να κάνουμε, ήταν λέει των Δημοκρατικών, που δεν είναι αληθές. Αλλά τέλος πάντων.
0: Εδώ γι' αυτό σου θυμίζω.
1: Άρα είναι ότι ό,τι με νομίζει εμένα, εγώ μόνος μου καθορίζω την πραγματικότητα.
0: Εδώ σου θυμίζω, ότι και μας το επισημαίνει και ο ακροατής μας, ο κύριος Βασάλος, ότι όταν μετά την εισβολή στο Καπιτόλιο, καταδικάστηκαν οι ηγέτες της εισβολής και όσοι ήταν υπεύθυνοι γι' αυτό, και τους έδωσε χάρη ο Τραμπ και τους έβγαλε από τη φυλακή. Δηλαδή θεωρεί τον εαυτό του ισχυρότερο σε επίπεδο εξουσίας από την ίδια τη δικαιοσύνη της Αμερικής, η οποία προφανώς δεν έχει ευθυκρισία για να παίρνει αυτές τις αποφάσεις. Πάμε σε κάτι άλλο που, εντάξει, είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, αλλά φοβάμαι ότι θα το έχουμε μπροστά μας καθημερινά μέχρι και τις ενδιάμεσες εκλογές, το θέμα της συμπεριφοράς του Πρόεδρου Τραμπ,
1: ένα
0: των
1: τελευταίο
0: δηλώσεών του και της
1: αφιλήτησης με αυτόν τον τρόπο κάπως να σβήσει από την κυριαρχία στην καθημερινότητα των Αμερικανών το κόστος της βενζίνης και της αβεβαιότητας που έρχεται με την ιστορία του κόλπου. Διότι, υπενθυμίζω, 6 μέρες έχουμε κλείσει τώρα, πια η κεχηρία, ευτυχώς τα λέγαμε από την αρχή, πια τι κουτσαβακισμός. Εδώ είναι η ακραία κατάσταση που μπορεί ανά πάσα στιγμή να προκύψουν πολύ χειρότερες εξελίξεις. Και κλείνω, ξαναγυρνώντας τη συνέντευξη.
0: Άσε που μπορεί να δοθεί για καμιά κόκκινη κάρτα σε κανέναν άλλο παίκτη, σε κανένα άλλο σπορ και να έχουμε άλλα.
1: Ευτυχώς εκεί, παρότι έκανε πάλι το δικό του, δεν μπορεί να επιδράσει σε μερικές πραγματικότητες. Αλλά λέω, στη συνέντευξη μου έκανε εντύπωση ότι ήταν πλαισιωμένος. Το γράψαν όλα τα μέσα, τα Αμερικάνικα κτλ. Από όλη τη βασική ηγεσία. Και ξαναλέω, με αυτόν τον τρόπο παρασύρει και άλλα πολιτικά στελέχη. Και εδώ
0: επιλογή,
1: έχουν ευθύνη αυτοί.
0: Έχουν άλλη επιλογή αυτοί οι άνθρωποι.
1: Νομίζω
0: δεν θυμίζουν
1: ότι
0: τη γενική, πώς τη λένε, την κεντρική επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας. Πλέον δεν θυμάσαι κάποτε που τους έβαζε όλους να φοράνε ίδιες κάλτσες? Τώρα να μην τα θυμηθούμε όλα, γιατί τα ξεχνάμε εδώ στην Ευρώπη.
1: Τέλος πάντων, άλλα τα καθεστώτα εκεί τότε στην Ανατολική Ευρώπη, τα καταρρεύσαντα καθεστώτα, αλλά και στην Κίνα, διότι η Κίνα το μόνο που έχει κάνει είναι να κάνει μια τρομερή ανάπτυξη εις βάρος όμως της πραγματικής ουσιαστικής συμμετοχής. Λέγαμε προχθές πότε ήταν για τη νέα εκδίωξη ανωτάτων στελεχών που εμπλέκονται σε τερατώδη κυκλώματα διαφθοράς. Είναι προφανές. Η μονοκαλλιέργεια στα καθεστώτα οδηγεί σε ακραία διαφθορά και συνέπειες όχι απλά στη δημοκρατία, στη ζωή του κόσμου.
0: Στη ζωή του κόσμου. Μια που αναφέρθηκε στην ηγεσία την Αμερικανική που ήταν στο πλευρό του Τραμπ, είχαμε και μια δήλωση, ένα απόσπασμα από την ομιλία του Μάρκ Ρούμπιο, ο οποίος αναφέρθηκε στα δικά μας. Σημαντικό μεν, δεν ξέρω πόσο σημαντικό είναι για την τοπική, την εθνική προτεραιότητα, αν μας κάνει τοπική επικαιρότητα και λέω προτεραιότητα, εάν μας κάνει καλό ή κακό αυτές οι αναφορές σας, αν μας κάνουν καλό ή κακό, ας την ακούσουμε και τη σχολιάζουμε.
4: Ήρθατε εδώ. Είστε εδώ επειδή πριν από 2 εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα κατέληξε από εγκάβματα σε ποσοστό πάνω το 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Πέθανε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές.
0: Αναφέρεται προφανώς στην δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, που πράγματι δολοφονήθηκε γιατί η κόρη της ήταν υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας. Όμως, αυτή η αναφορά του Ρούμπιο μπορεί να εξυπηρετεί το πολιτικό αφήγημα της ομάδας του Προέδρου Τραμπ, των Ρεπουμπλικανών. Από την άλλη, δημιουργεί μια εικόνα για την Ελλάδα που νομίζω υπερβαίνει αυτό που θα θέλαμε εμείς ως επισήμανση δημοκρατικότητας και ευνομίας. Υπερβαίνει διότι παρουσιάζει την Ελλάδα ως ένα κράτος όπου δολοφονούνται οι άνθρωποι από ακροαριστερές οργανώσεις. Γιατί δεν είναι ακροαριστεροί. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Στην ουσία μπορώ να συμφωνήσω και να το συνεχίσω διαφορετικά.
0: Όση αξία έχει, αλλά νομίζω ότι δεν βοηθά. Δηλαδή στον τουρισμό, στη διεθνή εικόνα της χώρας, σε όλα αυτά.
1: Επειδή είναι ο Υπουργός Εξωτερικών. Mm-hmm. Και έχει και γνωστές επιδράσεις σε μια ευρύτερη περιοχή ως καταγωγής λατινοαμερικάνικης.
0: Για να πούμε και τα πράγματα με το όνομά τους, η στάση του ως γερουσιαστού στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ήταν πάντα φιλική προς τα εθνικά ελληνικά συμφέροντα. Ναι. Ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Πάντα.
1: Έχει περάσει καιρός βέβαια τώρα και τώρα ακολουθεί κατά γράμμα τον κύριο Τραμπ. Όχι, παίρνουμε τα πιο φρέσκα τώρα να το εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Είναι προφανές πρώτα απ' όλα ότι η δήλωσή του αυτού, παρότι μας αφορά, είναι περισσότερο εσωτερικής καύσεως. Και προσέξτε με λίγο πώς το καταλαβαίνω. Το χρησιμοποιεί ως, πώς να το πω, καυτηριασμό της επικινδυνότητας ακραίων ενεργειών που μπορεί να συνεχίσουν στην Αμερική, γιατί συνεχίζεται μια κατάσταση ακραία σε σχέση με χειρισμούς της ΆΙΣ και τα λοιπά και άλλα. Δεν μην το εξαντλήσω. Δεύτερο τώρα,
0: αλλά
1: όσον αφορά εμάς.
0: Συνδέουμε διαφορετικά πράγματα, έτσι. Άλλο η αντίδραση στις πολιτικές και άλλο δύο δολοφόνοι, οι οποίοι χωρίς να φταίει τίποτα κάποιος άνθρωπος πάνε και το δολοφονούν.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι το δικό μας θέμα. Δεν εξήγησε τίποτα ο κύριος Ρουμπιό.
0: Η
1: αναφορά του έχει καθαρά εσωτερική στόχευση. Mm-hmm. Μας πιάνει και εμάς από καραμπόλα, όπως συμβαίνει πολλές φορές στη ζωή. Λέω εγώ κάτι και πιάνει από καραμπόλα που λέει ο λόγος στη γειτονιά μου, που δεν είναι το κεντρικό ζήτημα. Πού θέλω να καταλήξω. Υπενθυμίζω, ξαναλέω, επειδή προσπαθούμε με ψύχρεμο τρόπο να κάνουμε κριτικές που μπορεί να στέκουν, μπορεί να μην στέκουν. Εγώ την επαναλαμβάνω. Θα περιμέναμε από τη σημερινή αμερικανική ηγεσία, πέρα από τις άλλες τις ευθύνες, εν όψη της πρόσφατης συνόδου κορυφής της νατοϊκής, που ως γνωστόν πήγε ο κύριος Τραμπ, γιατί πήγε, γιατί ήταν ο φίλος του, λέει, ο νέος Σουλτάνος. Λοιπόν, αν θυμάστε, ο κύριος Ρούμπιο έπαιζε ένα σενάριο ή ο κύριος Χέξεθ να έρθουν εδώ πριν ή μετά. Έγινε τίποτα από όλα αυτά.
0: Ίσως για καλό δεν ήρθανε, γιατί αν ερχόντουσαν.
1: Όχι, νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι όπως και να το κάνουμε, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης και τους γενικότερους χειρισμούς, το κλείνω. Νομίζω ότι αυτό, αν δείχνει κάτι, δείχνει ότι μας χρησιμοποιούν μόνο κατά το δοκούν. Ενώ στην εσωτερική κατάσταση της πολιτικής σκηνής και μετά θα δούμε τη συνέχεια.
0: Έχω τον αντίλογο, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Θα τα πούμε αμέσως μετά.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
8: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
9: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της το Άσαρσακίου. Εκατό χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της το Άσαρσακίου.
10: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
11: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
12: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
13: Το φέρι μπιζού.
14: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Γαβριλίσια. Το περιστατικό συνέβη όταν ο σκύλος που είχε δέσει για λίγο 48χρονη έξω από φούρνο για να ψωνίσει λύθηκε με αποτέλεσμα να επιτεθεί στον 66χρονο που περνούσε από το σημείο με το δικό του σκύλο. Η ιδιοκτήτρια του σκύλου συνελήφθη. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης, άλλη μια μέρα και μαζί και χώρια στη φιλόξενη συχνότητα του ραδιοφώνου Sky 100,3.
0: Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας όπως κάνετε στο skyradio.gr πατώντας, αναζητώντας πάνω δεξιά και πατώντας το ειδικό εικονίδιο που γράφει «Πες την άποψή σου». Νομίζω ότι ας περάσουμε καλύτερα από τα διεθνή στα δικά μας, ας περάσουμε από την, όπως είπες,
1: από τα πολύ βαριά να περάσουμε στα λιγότερο βαριά, αλλά
0: βαριά
1: πιο
0: είναι.
1: Δικά μας. Πιο δικά
0: είναι.
1: Γιατί άμα δεν είναι τόσο βαριά αυτά που γίνονται όχι μόνο στην Αμερική αλλά και στον Περσικό κόλπο, εντάξει, οκ. Okay. Είναι... Επειδή το λες διεθνή, γι' αυτό λέω, έχω μια απόσταση. Είμαστε
0: μια
1: μέσα,
0: προέκταση.
1: Μέσα, αλληλοδιαπλεκόμενοι, ζούμε σε ένα κόσμο, αν αύριο δεν μπορείς να ταξιδέψεις, που έχουν συμβεί και αυτά. Για μια σειρά καταστάσεις που απαγορεύονται υπερπτήσεις ή αναγκάζονται να κάνουν τριγωνομετρία και τα λοιπά, μετά το ξεχνάει όλος, αφού ταξίδεψε καλά και ασφαλώς, λέει εντάξει, μα δεν
0: έχεις
1: είναι εντάξει.
0: Δίκιο, αλλά με πας πάλι στα ίδια. Εγώ θέλω να
1: άντε,
0: σε ρωτήσω,
1: να σιωπήσω,
0: είναι διεθνές θέμα η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα δικά μας
1: α, ωραία,
0: και ειδικά
1: καζόμαστε,
0: στα πολιτικά τα δικά μας.
1: Θα πάμε
0: είναι
1: μακριά
0: διεθνές
1: τώρα.
0: Ή τοπικό.
1: Θα πάμε μακριά. Είναι και ευρύτερο, είναι και ευρωπαϊκό, είναι και ελληνικό. Να το συζητήσουμε με πολλές πλευρές, γιατί έχουμε εξελίξεις. Συνεχώς θα έχουμε εξελίξεις που δεν τελείωσαν. Να πω μόνο αυτή τη φράση, γιατί ξέρω ότι έχεις κάνει μια προσπάθεια να έχουμε έναν εξαιρετικό πολιτικό στη συζήτησή μας σήμερα.
0: Ναι, μας τέως
1: υπουργό.
0: Ο Δημήτρης Γιαννίδης έχει μεριμνήσει να έχουμε σε λίγη ώρα τον Κώστα Τσιάρα, τον πρώην Υπουργό Αγροτικής
1: Ανάπτυξης.
0: Πριν
1: μιλήσουμε με τον τέως υπουργό.
0: Ο οποίος παραιτήθηκε λόγω αυτής της ιστορίας του ΠΚΠ. Όπου εχθές ανακοινώθηκε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή και δεν υπάρχουν επαρκές ούτε καν ενδείξεις ή στοιχεία προκειμένου να παραπενθεί περαιτέρω, να υπάρξει δίωξη σχετικά με την δική του εμπλοκή στην υπόθεση του ΠΚΠ. Άρα, καλό θα είναι να ακούσουμε την άποψή του. Νομίζω όμως, Δημήτρη, επειδή εχθές δεν ήμασταν μαζί.
1: Δεν ήμασταν μαζί, οπότε έχω χάσει την εκπομπή.
0: Θέλω να ακούσω τη δική σου άποψη. Πριν όμως την ακούσω, να ακούσουμε τον Υπουργό πριν, τον κύριο Τσιάρα.
1: Νομίζω είναι προτιμότερο και οι ακροατές μας προτιμούν να ακούσουν τον Υπουργό, τον κύριο
0: Εγώ
1: Τσιάρα
0: δεν
1: και μετά εμάς.
0: Καλημέρα κύριε Υπουργέ, καλημέρα κύριε Τσιάρα.
2: Καλημέρα σας κύριε Μουρούτη, κύριε Στούμπο, καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Εγώ δεν σας κρύβω κύριε Υπουργέ ότι όταν δημοσιοποιήθηκε το θέμα του ΠΚΠ είχα πει ειδικά για τη δική σας θεσμική θέση και επειδή ακριβώς σας γνωρίζω και γνωρίζω και το ήθος και το παρελθόν και την αποτελεσματικότητα που έχετε επιδείξει στις διάφορες θέσεις ευθύνης, ότι είναι πολύ δύσκολο να παραμείνετε εσείς σε αυτή τη θέση όταν στο επίκεντρο το όνομά σας ακούγεται ειδικά για ζητήματα που αφορούν έμεσα ή άμεσα το Υπουργείο. Και πράγματι, μετά από λίγες ώρες, για λόγους ευτυχίας, προφανώς υποβάλλατε την παραίτησή σας. Θέλω να σας πω ότι εκ των πραγμάτων ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω. Όμως, σήμερα πώς αισθάνεστε μετά την χθεσινή ανακοίνωση?
2: Κοιτάξτε, τέλος πάντων, δεν θα ήθελα να μιλήσω για τον εαυτό μου ή για οτιδήποτε.
0: Είναι και προσωπικό.
2: Θα σας πω όμως, είναι και προσωπικό ζήτημα, προφανώς είναι και προσωπικό ζήτημα. Θα σας πω όμως ότι όλη αυτή η διαδικασία ανέδειξε κάποια ζητήματα που αφορούν στον τρόπο με τον οποίο ενδεχομένως μέσω της δικαστικής οδού μπορεί να βρίσκονται υπόλογοι εντός εισαγωγικών πολιτικά πρόσωπα ή άνθρωποι που στο τέλος της ημέρας είτε δεν έχουν καμία απολύτως σχέση, είτε οι κατηγορίες που μπορεί ενδεχομένως να υπήρχαν ως σχέδιο να αποδοθούν, να μην βασίζονται σε απολύτως τίποτα πραγματικό. Και το λέω αυτό διότι προφανώς δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά από το να παραιτηθώ, μιας και το αναφέρατε, από τη στιγμή που το δικό μου όνομα εμπλεκόταν στη δικογραφία που είχε φτάσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και αφορούσε στο θέμα του ΠΚΠ. Θέλω όμως να σας θυμίσω ότι όλη την προηγούμενη περίοδο, προσωπικά κατά τη διάρκεια της θητείας μου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έγινε μια τεράστια προσπάθεια εξυγίανσης στο ΠΚΠ. Και μάλιστα με πάρα πολλές συνέπειες. Με συνέπειες να υπάρχει καθυστέρηση πληρωμές, με συνέπειες άνθρωποι οι οποίοι δικαιούνταν επιδοτήσεις να μην τις βλέπουν και να μην τις παίρνουν, διότι υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα. Να σας θυμίσω το θέμα με τα προβλήματα που υπήρχαν στις παραχωρηθήσεις δημόσιες γαίες, με αποτέλεσμα κάποιοι να μην θεωρείται ότι είναι δικό τους περιουσιακό στοιχείο μια δημόσια γη που μπορεί να τους διανεμήθηκε πριν 100 χρόνια στους προγόνους τους, για να καταλάβετε.
0: Άρα εγώ και το βεβαίως ερώτημα, καταλαβαίνω τι λέτε, άρα το ερώτημα που εγώ θέλω να βάλω στη συζήτησή μας είναι, θεωρείτε ότι κρύβεται ιδιοτέλεια πολιτική πίσω από αυτές τις, και δεν το βάζω μόνο σε εσάς, το βάζω ευρύτερα, πίσω από αυτές τις...
2: Δεν θέλω να το δεχτώ ότι αυτή η διαδικασία δημιούργησε ένα πολιτικό ζήτημα, δεν νομίζω ότι το αφήνει κανείς. Εγώ δεν θέλω να δεχτώ όμως ότι υπήρχε ιδιοτέλεια. Ωστόσο, όταν κάποιες υποθέσεις μπορεί με, αν θέλετε, είτε κάτω από την πίεση του χρόνου παραγραφής, είτε λόγω του ότι δεν εξετάζονται στην έκταση ή στο βάθος που πρέπει, να δημιουργούν θέματα ή ζητήματα για ένα τόσο μεγάλο αριθμό πολιτικών προσώπων, που από την ίδια την πραγματικότητα εκ των υστέρων αποδεικνύεται ότι δεν ήταν ούτε τόσο μεγάλος αριθμός, ούτε τόσο μεγάλης βαρύτητας τα υποτιθέμενα, εντός εγωγικών υποτιθέμενες παράνομες πράξεις, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα ζήτημα το οποίο προφανώς έχει και πάρα πολλές συνέπειες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μια συνέπεια, παραδείγματος χάρη, ήταν, το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός χθες, τρεις υπουργοί να βρεθούν εκτός υπουργικών θέσεων.
0: Και από κοινοβουλευτικές θέσεις. Υποθέσεις των οποίων
2: έχουν αρχιοθετηθεί.
0: Βέβαια.
2: Επίσης, πρέπει να σας πω και ότι ο καθένας μας, πέρα από τον ίδιο του τον εαυτό που μπορεί να βρίσκεται στην κεντρική πολιτική σκηνή, έχει πίσω του και μια οικογένεια, υπάρχει ένα οικογενειακό περιβάλλον, ένα συγγενικό, ένα κοινωνικό περιβάλλον, ένα περιβάλλον συνεργατών, που αντιλαμβάνεστε τη συνέπεια ενός τέτοιου γεγονότος είναι τεράστια για όλο αυτό το χρονικό διάστημα που μπορεί να επικρέμεται μια τέτοια υπόθεση, που τις περισσότερες φορές, όπως είδαμε, στη συντηρητική πλειοψηφία δεν είχε καμία απολύτως βάση για το μεγαλύτερο αριθμό των προσώπων. Και αν με ρωτήσετε, επειδή το τεκμήριο της αθωότητας πάντα υπάρχει και γνωρίζοντας πολύ καλά τις υποθέσεις που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ζητήματα που αφορούν στους τέσσερις συναδέλφους για τους οποίους συνεχίζεται η δικαστική διαδικασία, η αίσθησή μου είναι ότι δεν είναι ζητήματα τα οποία θα αποδείξουν οποιαδήποτε δική τους ενοχή. Αλλά βεβαίως αυτό θα το δείξει η ίδια η δικαιοσύνη και η ίδια η δικαστική.
0: Εντάξει, σε κάθε περίπτωση πάντως από κακουργήματα κάποιες από τις υποθέσεις αυτές υποβαθμίστηκαν σε πλημελήματα.
2: Μα δεν υπάρχει κακούργημα, κανένα κακούργημα. Ναι. Και τα ποσά, όπως είδαμε τουλάχιστον με την πραγματογνωμοσύνη, είναι ποσά τα οποία είναι πάρα πολύ μικρά. Δηλαδή μιλάμε για ελάχιστα χρήματα. Το ζήτημα όμως είναι ότι, και πρέπει να το καταλάβει κανείς, ότι πέρα από το ότι υπάρχει ενδεχομένως ένα κενό στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί γενικότερα η διαδικασία της άσκησης των ασυλιών, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο προβλέπεται από τη συνταγματική επιταγή ή ακόμη και από το γεγονός ότι εμείς, ο σημερινός Πρωθυπουργός, από τότε που ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αποφασίσαμε οποιαδήποτε άρση ασυλίας να γίνεται δεκτή, ούτως ώστε να ανακτήσει την αξιοπιστία του το πολιτικό σύστημα και να μπορούν οι ίδιοι οι πολιτικοί να αποδεικνύουν με τον ίδιο τους τον εαυτό για τα θέματα που αφορούν στην εντυμότητά τους ή σε ζητήματα που τους αφορούν. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Θα σας πω όμως ότι από την άλλη πλευρά, αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία θα ήταν να δούμε αν τελικά όλα αυτά τα ζητήματα μας βάζουν σε ένα μεγάλο ερώτημα σε σχέση με τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του βουλευτή. Και σας λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Ο πολίτης ο οποίος πηγαίνει σε ένα γραφείο ενός βουλευτή και τον αντιμετωπίζει ο ίδιος ή οι συνεργάτες του και μεταφέρει ένα δίκαιο αίτημα σε ένα πραγματικά περίπλοκο περιβάλλον, όπως ήταν αυτό το ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι πρότινος, γιατί τώρα τα πράγματα σιγά σιγά εξομαλύνονται, δεν δημιουργεί αυτομάτως τον λόγο ο βουλευτής ή οι συνεργάτες του να επιχειρήσουν να λύσουν το πρόβλημά του? Διότι διαφορετικά νομίζω ότι θα έπρεπε να μιλάμε για κάτι άλλο. Δηλαδή, αν η καταφυγή του πολίτη, και εγώ θα ήθελα να είχαν λυθεί όλα τα προβλήματα, να μην υπάρχουν ζητήματα, να λύνονται όλα αυτονόητα, χωρίς την παρέμβαση κανενός, αυτό προφανώς συνιστά μια ιδανική πολιτεία. Αυτή η ιδανική πολιτεία όμως, καλώς ή κακώς, ακόμη δεν υπάρχει. Ο βουλευτής ή οι συνεργάτες του δεν είναι υποχρεωμένοι να επιχειρήσουν να βοηθήσουν ένα συμπολίτη ο οποίος δεν έχει πρόσβαση κάπου.
0: Προφανέστατα, αλλά πάντα τηρώντας τους νόμους και το Σύνταγμα.
2: Εννοείται. Μιλάμε για δίκαια αιτήματα. Δεν μιλάμε για κάτι διαφορετικό.
1: Κύριε Τσιάρα,
2: αυτό νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Δεν το συζητώ.
1: Ακούστε με λίγο. Είστε πολύ έμπειρος και πολιτικά και ευρύτερα. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι θα θυμάστε ότι έτυχε να συζητάμε πολύ καιρό πριν σε ένα άλλο κανάλι. Και είχα πει ότι ως υπουργός τότε προσπαθούσατε να αντιμετωπιστεί μια άθλια κατάσταση που συναντήσατε. Και τώρα θέλω να ξεκαθαρίσω για τους ακροατές μας, εσείς τα γνωρίζετε τα θέματα, ότι είναι άλλο το θέμα της προσωπικής περίπτωσης, όπως το διευκρινίσατε και πριν, και είναι άλλο πράγμα το ευρύτερο ζήτημα, και το δικαστικό νομικό και το πολιτικό. Εδώ συνήθως στη χώρα μας τα κάνουμε όλα αχταρμά. Δυστυχώς τα πολιτικά πρόσωπα πληρώνουν πολλές φορές αδίκως αυτόν τον αχταρμά, αλλά πολλές φορές τον επιδιώκουν κιόλα. Δεν είστε από αυτούς. Το ξεκαθαρίζω για τους ακροατές μας. Και το λέω αυτό γιατί θα θυμάστε, νομίζω, ότι πρέπει να ήταν τουλάχιστον 2 χρόνια πριν αυτή η συζήτηση.
2: Ναι,
1: είχατε αναλάβει και επανέλαβα. Βεβαίως. Ότι εκπλήσωμαι που πολλοί προσπαθούσαν με υπερβολικό τρόπο κιόλα και ακραίο να εμπλέξουν πρόσωπα όπως εσείς. Τι λέω τώρα όμως, για να συνεννοηθούμε. Όταν ξέσπασε η ιστορία της αίτησης της Ευρωπαίας Εισαγγελέως προς τη Βουλή για τα 13, αν θυμάμαι συνολικά τότε πρόσωπα, εγώ είχα πει ότι εμείς πρέπει να διατηρήσουμε τη θεσμική, την πολιτική, αλλά και τη δημοσιογραφική ψυχραιμία, που ξέρετε ότι συνήθως δεν την κρατάμε. Και οι δημοσιογράφοι, οφείλω να πω, γιατί παίζεται πάρα πολύ ο σαματάς. Δυστυχώς, ο σαματάς, αν κυριαρχεί στη ζωή μας, δεν βοηθάει να σκεφτούμε πιο θεσμικά και πιο ψύχρεμα. Άρα πάω στο ψητό τώρα. Το ψητό, λοιπόν, είναι ότι υπάρχει μια διαχρονική πολιτική έκθεση πολλών για τα ζητήματα της αγροτικής διαφθοράς, να το πω έτσι, της εκτεταμένης, από την πολύ μικρή μέχρι την πολύ υψηλή. Αλλά τι να κάνουμε τώρα στο πολιτικό σκέλος, πάω στο πολιτικό, το διευκρινίζω. Εδώ υπάρχουν σοβαρότατες ευθύνες, σας το είχα πει και τότε, το επαναλαμβάνω ακριβώς έτσι, σε μια διακυβέρνηση που πολλά χρόνια κυβερνάει και δεν μπόρεσε με αλλεπάλληλους υπουργούς, δεν βάζω σε αυτόν τον αριθμό εσάς, να αντιμετωπίσει μια κατάσταση. Και με αλλεπάλληλους προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και για να το κλείσω, πραγματικά νομίζω ότι θα πρέπει να μάθουμε και να δείχνουν το παράδειγμά τους μια σειρά πρόσωπα όπως εσείς, ότι αναλαμβάνεις το κόστος πολλών άδικων κινήσεων, που πολλές φορές η αδικία είναι και στα δικαστήρια. Τι να κάνουμε. Αλλά απ' την άλλη, να μην κρύβουμε το γεγονός ότι υπάρχει μια εκτεταμένη διαφθορά, υπήρχε και επιβαρύνθηκε στη διακυβέρνηση.

0: πέρα όμως η προσπάθεια η οποία έγινε και την οποία, η οποία προφανώς γίναν τέτοιες απόπειρες όλα τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Αλλά πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι αυτή η προσπάθεια είχε ένα τεράστιο πολιτικό κόστος, το οποίο και προσωπικά ανέλαβα, αλλά και η κυβέρνηση ίδια σηκώνει ακόμη και τώρα. Διότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι όταν πας να συγκρουστείς με μια παθογένεια, η οποία δυστυχώς αντιμετωπίζεται από ένα πολύ μεγάλο βάθος χρόνου και η οποία έχει σαν συνέπεια να αλλάζει μια πραγματικότητα σε ένα τεράστιο αριθμό πολιτών, προφανώς υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος. Και εδώ πρέπει να καταλάβουμε βέβαια, το γεγονός ότι για να εξηγιάνουμε, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έπρεπε να δημιουργήσουμε συνθήκες διαφάνειας. Οι συνθήκες διαφάνειας προϋπέθεταν χρόνο. Υπήρχαν καθυστερήσεις στις πληρωμές. Δεν φαντάζομαι να ξεχνάει κανείς.
1: Προϋπέθεταν πολιτικό χρόνο, σωστά το λέτε, που πολύ πριν από εσάς, όχι εσείς, πολύ πριν από εσάς δεν αξιοποίησαν. Το επαναλαμβάνω για όσους μας ακούνε. Καταλαβαίνετε τι λέω.
0: Παρ' όλα αυτά, εγώ μπορώ να σας πω ότι οι προσπάθειες γίναν και είναι καταγεγραμμένες. Εγώ, όταν βρέθηκα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με εντολή του Πρωθυπουργού, ανέλαβα αυτή την ευθύνη και ενδεχομένως ανέλαβα και ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του πολιτικού κόστους. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Ξέραμε όμως από την πρώτη στιγμή ότι παρά το ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε κάτι πολύ δύσκολο που θα επέφερε πάρα πολλές συνέπειες, στο τέλος της ημέρας θα πετυχαίναμε δύο στόχους. Ο πρώτος θα ήταν η διαφάνεια στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο δεύτερος στόχος είναι ότι ωφελούμενοι θα ήταν στο τέλος της ημέρας, ξαναλέω για άλλη μια φορά, οι πραγματικοί έντιμοι αγρότες. Mm. Αυτό άλλωστε αποδείχθηκε και στην τελευταία πληρωμή της 30 Ιουνίου και είναι προϊόν μιας τεράστιας προσπάθειας αυτών των σχεδόν δύο ετών, για να σας το πω διαφορετικά, όπου δώσαμε τη δυνατότητα να πληρωθεί η βασική ενίσχυση με προσάυξηση 15% από τα χρήματα τα οποία περισσέψαν μετά από τους ελέγχους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ αρχίζει σιγά σιγά να φαίνεται μέρα-μέρα ότι η προσπάθεια αυτή αποδίδει και δημιουργεί ενδεχομένως την αίσθηση ότι άξιζε τον κόπο παρά το όποιο πολιτικό κόστος το οποίο έπρεπε να υποβληθούμε. Και προφανώς δεν μιλάω για την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά μιλάω για το γεγονός ότι υπήρχε μια τεράστια ένταση όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ειδικά την περίοδο των αγροτικών κινητοποιήσεων, για θέματα για τα οποία σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό οι έτοιμοι αγρότες μπορεί να είχαν δίκιο. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Ωστόσο, δεν μπορούσε κανείς να μείνει με σταυρωμένα χέρια. Εσείς μπορεί να λέτε αυτή τη στιγμή ότι μπορεί να χάθηκε πολιτικός χρόνος στο παρελθόν, αλλά πάντα έρχεται η όριμη στιγμή για να αντιμετωπίσουμε κάποια ζητήματα και να μπορέσουμε να βάλουμε μια σειρά σε αυτή την κατάσταση. Και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια, σχεδόν από τη σύσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που όλα αυτά γίνονται με απόλυτη διαφάνεια, υπό την εποπτεία και τον απόλυτο έλεγχο της ΑΔΕ, αλλά πολύ περισσότερο με διαδικασίες οι οποίες δεν επιτέχονται καμία απολύτως αμφισβήτηση. Λυθήκαν όλα τα προβλήματα? Όχι, θα σας το πω ευθέως. Δεν λυθήκαν.
2: Αλλά
0: δεν
2: λύθηκαν όλα τα προβλήματα σε ένα χρόνο. Μπαίνουν σε μία τροχιά. Αν δεν έχετε κάτι άλλο, κύριε Τσιάρα, γιατί νομίζω.
1: Μια κουβέντα να την ακούσει ο κύριος Τσιάρας. Ισχύει το λαϊκό πάντα, κύριε Τσιάρα. Το λέω με πολύ προσοχή και ψυχραιμία ακόμα και τώρα. Κάλιο αργά παρά ποτέ.
0: Και
1: εγώ να συμφωνήσω ότι πάντα, έστω και ένα βήμα την τελευταία στιγμή, έστω και πιο βεβαιασμένα, έχει τη σημασία του. Προσέξτε, και με ενδιαφέρει όμως να πάμε μπροστά. Αλλά ξαναλέω, η υπερβολή του Σαματά, προσέξτε με κάτι, ακόμα και αυτές τις ημέρες τη βλέπω ότι είναι πειρασμός, όχι μόνο για την αντιπολίτευση, όμως να είμαστε ειλικρινείς, αλλά και για κυβερνητικά στελέχη. Θα το συνεχίσουμε μετά με τον Γιώργο, δεν λέω για εσάς.
2: Εγώ αναλαμβάνω, κύριε Τσιάρα, το βάρος να αντιπαρατεθώ με τον κύριο Στούμπο, οπότε τα επιχειρήματα που μας δώσατε έχουν έτσι μια βαρύτητα ιδιαίτερη.
0: Εγώ
2: απλώς θα ήθελα να ολοκληρώσουμε λέγοντας από εδώ και πέρα πολιτικά τι προετοιμάζεστε για, αν θέλετε, να επιστρέψετε σε αυτή τη θέση την οποία είχατε. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για εσάς που τους πολιτικούς που αδικηθήκατε λόγω της συγκυρίας αυτής? Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό χθες που έβαλε και αυτή τη διάσταση στην ομιλία του, στο λόγο του. Υπάρχει κάποια...
0: Δεν νομίζω ότι μπορώ να πω κάτι παραπάνω, κύριε Μουρούτη, από αυτά που είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Όλοι γνωρίζουμε πώς εξελίσσονται τα θέματα και τα ζητήματα στην πολιτική. Από εκεί πέρα όμως νομίζω ότι αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι αφενός η ίδια η εξέλιξη που αποδεικνύει ότι όλη αυτή η φασαρία που έγινε σε ένα πρώτερο χρόνο δεν είχε τη διάσταση που της είχε αποδοθεί. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Και εδώ είναι ο πολιτικός λόγος για τον οποίο με ρώτησε νωρίτερα ο κύριος Στούμπος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εκεί πέρα όμως αυτό
2: που. Αυτό το σκέλος της υπόθεσης, κύριε Υπουργέ.

0: να παίρνουν τις επιδοτήσεις οποίες δικαιούνται. Φαντάζεστε να σταματούσε αυτή η διαδικασία για οποιοδήποτε λόγο, γιατί όντως είχαμε αφήσει ένα σύστημα ή δεν είχαν γίνει τα απαραίτητα βήματα όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα να το εξηγιάνουμε.
1: Σύμφωνοι.
0: Αυτό ήταν ο βασικός στόχος.
1: Σύμφωνοι. Αλλά τη δουλειά που έγινε αμέσως μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου έπρεπε να έχει γίνει αρκετό διάστημα πριν.
0: Η δουλειά, για όποιον γνωρίζει, κύριε Μουρούτη, είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Σε ό,τι με αφορά, όταν στις 14 Ιουνίου του 2024 ο Πρωθυπουργός μου ζήτησε να αναλάβω τη θέση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, μου τόνισε πως υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι πρέπει να κάνω ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να λύσω αυτό το πρόβλημα. Και η αλήθεια είναι ότι σχεδόν ένα μήνα μετά επέστρεψα στον ίδιο, προτείνοντάς του μια σειρά κλιμακούμενων επιλογών, οι οποίες θα μας βοηθούσαν ουσιαστικά να φτάσουμε στη σημερινή μέρα. Ποια είναι η σημερινή μέρα? Η σημερινή μέρα είναι ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ πλέον πληρώνει μέσα από μια άλλη διαδικασία που προβλέπεται από την ΑΔΕ με διαφάνεια, με αξιοπιστία, χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως κενό, αλλά και ταυτόχρονα είναι η επόμενη μέρα που λύνει ένα-ένα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν γενικότερα στον χώρο του πρωτογενούς τομέα. Δεν ήταν εύκολη εξίσωση, σε συνδυασμό με όλες τις αρνητικές συγκυρίες που αφορούν τον πρωτογενή τομέα και στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Προφανώς η δυσκολία η οποία δημιουργούνταν σε όλο τον κόσμο ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Αλλά εμείς αυτό θέλαμε και σε αυτή την κατεύθυνση θα επιμείνουμε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε
0: Τσιάρα.
1: Ήταν ο κύριος Κώστας Τσιάρας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός. Και συζητήσαμε για τη χθεσινή απόφαση να τεθεί στο αρχείο ουσιαστικά, να μην ασκηθούν διώξεις.
2: Για ορισμένα πρόσωπα.
1: Τυπικά για τον ίδιο.
2: Για τον ίδιο το είπαμε 100 φορές.
1: Και για τα περισσότερα πρόσωπα.
2: Και είχαμε μιλήσει και πιο πριν.
1: ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε σε διαφημίσεις.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Ιδέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Επιστρέψαμε. Δεν θέλω να συγχύζεσαι. Γι' αυτό θα σε πάω σε διαφημιστικό

0: μήνυμα.
1: Με φροντίζει, είναι γεγονός, το λέω στους ακροατές μας.
0: Να ηρεμήσεις και μετά θα επιστρέψουμε.
1: Με κίνδυνο παρεξηγήσεως. Λοιπόν, προχωράμε.
0: Θέλω λοιπόν να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
13: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
12: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας,

0: παρουσία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου.
1: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
2: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
4: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

0: Plus 91,8 στα FM. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Πολλές, πολλές καλημέρες, ζεστές όπως ο καύσωνας που διανύουμε. Είστε συντονισμένοι στον Ερμή, ακούτε την καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Να σας υπενθυμίσουμε ότι είμαστε μια μεγάλη παρέα γυναικών εδώ σήμερα και ασχολούνται οι περισσότερες με τα τεχνικά από αυτές, ξέρετε, όχι με τα δημοσιογραφικά. Λοιπόν, να τους στείλουμε πολλές, πολλές καλημέρες εδώ στα κορίτσια του κτηρίου και να στείλουμε και πολλές, πολλές καλημέρες σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε, τους πιστούς μας ακροατές. Είστε συντονισμένοι στον Ερμή, είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Και πάμε να δούμε τα τουριστικά μας, που είναι έτσι το νούμερο ένα θέμα της επικαιρότητας που μας απασχολεί και εντόνως φέτος λόγω των νέων δεδομένων που δημιουργεί ο τουρισμός. Να καλωσορίσουμε λοιπόν την καλεσμένη μας. Είναι μαζί μας η κυρία Χριστίνα Τετράδη, η πρόεδρος των ξενοδόχων του νησιού μας, και της δίνουμε το λόγο να σχολιάσουμε τα της πραγματικότητας. Καλημέρα, κυρία Τετράδη.
2: Καλημέρα, κυρία Ξενόφου, την καλημέρα μου και στους ακροατές μας.
1: Δεν ξέρω ποια ιδιότητά σας από όλες να χρησιμοποιήσω για να κάνω την πρώτη ερώτηση. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω την τοπική ιδιότητα, γιατί το λέω, γιατί θέλουμε έτσι να δώσουμε ένα πάτημα εδώ για τα δεδομένα του τόπου μας και να δούμε τώρα που μπήκε Ιούλιος μήνας πώς διαγράφονται τα πράγματα για τον τόπο μας και την ιδιαίτερη πατρίδα μας, με δεδομένο ότι έτσι η διεθνή συγκυρία δεν είναι και καλύτερη που θα μπορούσε.
2: Αυτό είναι σίγουρο. Περνάμε ένα καλοκαίρι το οποίο δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Το έχουμε ξαναπεί άλλωστε, νομίζω, αυτό.
1: Ναι.
2: Και γενικώς, όπως θυμάστε, λέμε ότι είναι και πάρα πολύ δύσκολο να πούμε ότι κάνουμε προβλέψεις για οποιαδήποτε τουριστική σεζόν. Ναι. Ειδικά πόσο μάλλον σε μία που έχει διακυμάνσεις. Αυτή τη στιγμή είμαστε λοιπόν εν μέσω της κορύφωσής της. Έχουμε ξεπεράσει τη 15-15 Ιουλίου. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν άλλο μισό Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο. Αυτό που είναι σημαντικό γενικότερα για την Ελλάδα είναι ότι το ελληνικό τουριστικό προϊόν διατηρήθηκε σε πολύ καλά επίπεδα σε σύγκριση με άλλους προορισμούς. Αυτό το είδαμε γενικότερα και από τα αποτελέσματα που παρουσιάσαμε μέσα στην εβδομάδα, τη Δευτέρα δηλαδή, από το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Είχαμε αποτελέσματα μέχρι και το Μάιο και είδαμε τα πολύ καλά επίπεδα της Ελλάδας, τα πολύ καλά επίπεδα σε πληρότητες για την Ελλάδα. Mm-hmm. Και μάλιστα δείχνουν ότι η τουριστική κίνηση ήταν στα ίδια με τα περσινά επίπεδα, που είναι κάτι πάρα πολύ ενθαρρυντικό.
1: Mm-hmm.
2: Τι σημαίνει δηλαδή αυτό? Το έχουμε ξαναπεί, δεν είχαμε ακυρώσεις στον τουρισμό.
1: Ναι, γιατί περάσαμε από πολέμους, από πανδημίες, από χρεοκοπίες και πάλι
2: λοιπόν
1: καλά κρατάμε.
2: Ο Φεβρουάριος λοιπόν, αν ήταν ο Φεβρουάριος και ο Μάρτιος, περιμέναμε όλοι, φοβόμασταν όλοι ότι θα δώσουν ακυρώσεις στον τουρισμό, τις οποίες δεν έδωσαν. Βέβαια, αυτό που βλέπουμε πάρα πολύ φέτος είναι η τάση για κρατήσεις τελευταία στιγμής.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι φέτος είναι ακόμα περισσότερο.

0: απίστευτη κατάσταση έχει δημιουργήσει και μια, αν θέλετε, λόγω της ενέργειας έχει δημιουργήσει μια αύξηση σε όλα τα προϊόντα της καθημερινότητας, όλα τα προϊόντα της ελληνικής οικογένειας, αντίστοιχα βέβαια και της ξενοδοχίας, έτσι, γιατί και εμείς τι κάνουμε, είμαστε μια πολύ μεγάλη οικογένεια μέσα στα ξενοδοχεία. Άρα οι επιπτώσεις είναι οι ίδιες. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε είναι ότι ή θα πάει για λιγότερες μέρες, ή θα πάει σε ένα πιο φθηνό κατάλημα, όμως θα πάει. Και αυτό, αν θέλετε, μας δίνει και μια ελπίδα ότι το καλοκαίρι, αν δεν υπάρξει κάποιο άλλο απρόοπτο, θα κλείσει τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα.
1: Που κάνουν παράπονα συνάδελφοί σας ότι έχουμε μειωμένες διανυκτερεύσεις, δεν ξέρω, χοντρικά έτσι αν έχετε εικόνα για τη Ζάκυνθο, πολύ χοντρικά. Λένε ότι ναι, ξέρω εγώ, στο αεροδρόμιο δίνουν αφίξεις, δίνουμε μια εικόνα έτσι, πολύ χαρούμενη, πολύ ικανοποιητική, αλλά μας ζητάνε και σε εμάς τα μέσα ενημέρωση πολλές φορές να δούμε αυτά τα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν, αν θέλετε, και το οικονομικό κομμάτι που είναι και που αυτό που μας ενδιαφέρει τελικά.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Θυμάστε ότι εμένα είναι το αγαπημένο μου κομμάτι αυτό, δεν σας κρύβω. Να πούμε το εξής, και μάλιστα το έχουμε μετρήσει στο Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Έχουμε μετρήσει λοιπόν τις διανυκτερεύσεις των τελευταίων 20 ετών, από το 2005 δηλαδή μέχρι το 2025, και μάλιστα τις έχουμε μετρήσει και αναχώρα κλπ. Βλέπουμε λοιπόν, για παράδειγμα, ότι έχουν μειωθεί στις βασικές αγορές και της Ελλάδας και της Ζακύνθου στο 50%. Ναι. Δηλαδή βλέπουμε ότι ενώ είχαμε γύρω στις 10 μέρες, έτσι πολύ χοντρικά να το πούμε, αυτό έχει μειωθεί πλέον στις 5 μέρες. Άρα όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό έχει μια πάρα πολύ μεγάλη επίπτωση, και θα φέρω το παράδειγμα σε σχέση με αυτό που είπατε για να το καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει.
1: Ναι.
0: Αν έχουμε λοιπόν 1.000 ταξιδιώτες, γιατί βλέπουμε και τα νούμερα του αεροδρομίου που, όπως έχουμε πει, μετράνε αφίξεις, και πάρα πολλές φορές έχουμε πει πόσο πλασματικό είναι αυτό το νούμερο. Άρα λοιπόν έρχονται 1.000 ταξιδιώτες. Αυτοί μένουν για 10 μέρες, όπως μένανε το 2005, έτσι. Αυτό λοιπόν τι μας κάνει, 10.000 διανυκτερεύσεις. Με ό,τι αντίστοιχο έχει να κάνει αυτό και στο τι ξοδεύουν. Έτσι. Λοιπόν, αν τώρα πάρουμε ότι έρχονται 2.000 ταξιδιώτες, δηλαδή 100% αύξηση στις αφίξεις, οι οποίοι όμως θα μείνουν για 5 μέρες, όπως μένουν πλέον, έχουμε πάλι 10.000 διανυκτερεύσεις. Άρα, ενώ έχουμε 100% αύξηση σε αφίξεις, στο παράδειγμά μας, οι διανυκτερεύσεις και το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο.
1: Είναι πολύ ωραίο το παράδειγμα. Νομίζω ότι είναι
0: καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να μετράμε μόνο τις αφίξεις και ότι όλο αυτό είναι πλασματικό. Πρέπει λοιπόν να τα συνδυάσουμε τα στοιχεία. Αυτό λέμε και εμείς στο Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, ότι δεν μπορούμε να μιλάμε με υποθέσεις. Πρέπει να μιλάμε με πραγματικά στοιχεία, και αυτά τα πραγματικά στοιχεία να τα μετατρέπουμε σε γνώσεις. Στον τουρισμό πάρα πολλές φορές μιλάμε με αίσθηση, με εντυπώσεις, κάνουμε συγκυριακή αποτίμηση. Αυτό όμως που εμείς κάνουμε στο Ινστιτούτο είναι ότι τι κάνουμε, κάνουμε τα δεδομένα γνώση. Για να μπορέσουμε τη γνώση να την κάνουμε πρόβλεψη και εργαλείο λήψης σωστών αποφάσεων. Σωστή στρατηγική.
1: Τώρα, αυτό το κομμάτι που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μακάρι να το κάναμε και από τα πρώτα χρόνια του τουρισμού στη χώρα, για να έχουμε εικόνα για τα πάντα. Γιατί και εμείς, ξέρετε, ψάχνοντας πηγαίνουμε και πάντα έτσι χειροκροτούσαμε για τα νούμερα των αεροδρομίων. Θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα. Αυτό που ζούμε φέτος πολύ πιο έντονο από άλλες χρονιές. Δηλαδή, μαζικό τουρισμό και στο νησί μας πολύ τουρισμό. Τουρισμό που ακριβώς επειδή δυσκολεύονται οι οικογένειες, ψωνίζουν μαζικά από τα σούπερ μάρκετ. Το να μπορέσουμε κάποια ώρα όλα αυτά να τα αποτυπώσουμε, όπως πολύ εύστοχα είπατε και στην τελευταία σας ανακοίνωση που βγάλατε, το άρθρο σας. Πόσο αυτό θα μας βοηθήσει για να κάνουμε ένα σχεδιασμό, να δούμε τελικά τι θέλουμε, να δούμε πού πάμε, για να δούμε και με τις υποδομές μας τι θα γίνει. Διότι δεν έχει νόημα να είναι Ζάκυνθος πλημμυρισμένη από κόσμο τη στιγμή που στο διατάφτα το ισοζύγιο δεν θα είναι το αναμενόμενο.
0: Πάρα πολύ σημαντικό, μα αυτός είναι και ο ρόλος ενός οργανισμού όπως το Ινστιτούτο Τουριστικό, το ΙΤΕΠ δηλαδή, το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Γιατί ξέρετε κάτι, αν γνωρίζουμε, αυτό που λέγαμε και πριν, αν γνωρίζουμε πώς αναπτύσσεται ακριβώς ο τουρισμός, αν εντοπίσουμε τις πιέσεις σε προορισμούς και σε υποδομές,

0: με στο δικό μας προορισμό. Και μάλιστα με το παράδειγμα της Ζακύνθου, ξέρετε, στη συνέντευξη τύπου, φέραμε το παράδειγμα της Ζακύνθου και είδαμε πραγματικά νούμερα και μιλήσαμε με πραγματικά νούμερα βάσει του παραδείγματος της Ζακύνθου.
1: Στέκομαι σε αυτό γιατί ξέρετε και εμείς με την ιδιότητα τη δημοσιογραφική παρατηρούμε. Βγαίνεις έξω, κυκλοφορείς και βλέπεις. Βλέπεις το πλήθος του κόσμου, τον τρόπο που κυκλοφορεί, πού κολυμπάει, πού τρώει, πού διασκεδάζει. Σκέφτεσαι από την άλλη μεριά τα έσοδα των επιχειρηματιών. Τα έξοδα των επιχειρηματιών που είναι μεγάλα και σε όλα αυτά εγώ προσθέτω τα έξοδα του κράτους και της αυτοδιοίκησης που και αυτά είναι τεράστια, διότι πολλοί κόσμος και η υπερφόρτωση των υποδομών σημαίνει επιπλέον χρήματα που χρειάζεται να δώσουμε.
0: Μα γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικές οι έρευνες οι οποίες κάνουμε, οι στοχευμένες έρευνες σε επίπεδο δήμων, γιατί έτσι εμείς διαθέτουμε αναλυτικά στοιχεία σε επίπεδο προορισμού, άρα μπορούμε στην πραγματικότητα να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε, ειδικά για τη Ζάκυνθο, έχοντας υπόψη μας πάρα πολύ αναλυτικά, πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Βλέπουμε, για παράδειγμα, έχουμε βρει διανυκτερεύσεις για τη Ζάκυνθο, έχουμε δηλαδή πλήρη ανάλυση των στοιχείων του 2025. Μπορούμε, αν θέλετε, να το σχολιάσουμε, θα μας πάρει αρκετή χώρα, αλλά δεν σκεφτόμουν για τώρα, αλλά θέλω να πω αυτό σε επίπεδο
1: Μπορούμε
0: δήμου.
1: Κάποια άλλη ώρα που θα είστε και εδώ.
0: Εγώ θα ήθελα σε επίπεδο δήμου να κάνουμε μια παρουσίαση αυτών των στοιχείων και να μπορέσουμε να τα σχολιάσουμε.
1: Τα έχουμε.
0: Πόσο σημαντικά.
1: Τα έχουμε, κυρία Τετράδη.
0: Θα έχουμε και τα παρουσιάσαμε και ως παράδειγμα. Τα στοιχεία του 2025, τους βασικούς δείκτες, τους παρουσιάσαμε και ως παράδειγμα στο Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων.
1: Τους μετατρέψατε σε χρήμα αυτούς τους δείκτες, σε έξοδα?
0: Τους έχουμε μετατρέψει σε έξοδα. Έχουμε ένα βασικό τζίρο, για παράδειγμα, το 2025 στα 450 εκατομμύρια. Έχουμε επενδύσεις στα 53 περίπου εκατομμύρια. Βλέπουμε ότι έχουμε επενδύσεις. Από αυτές οι επενδύσεις βιωσιμότητας βλέπουμε ότι είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια. Σημαντικό να γίνονται επενδύσεις βιωσιμότητας. Σημαντικό να καταλαβαίνει η αγορά ότι πρέπει να γίνονται επενδύσεις στην πράσινη ανάπτυξη, στη βιωσιμότητα. Σε αυτό βέβαια βοήθησαν και τα προγράμματα τα οποία
1: υπήρχαν. Συμφωνώ, αλλά είναι μία πλευρά αυτή.
0: Το επίπεδο καταλυμάτων ακολουθεί.
1: Ναι, είναι μία πλευρά.
0: Για παράδειγμα.
1: Την άλλη, θέλω και την άλλη πλευρά, και γιατί σας πιέζω και το λέω. Πολύ καλά γίνονται επενδύσεις, με όριο βέβαια όλα αυτά και με μία τάξη και με ένα πλάνο. Απλά οι επενδύσεις, αν δεν ακολουθούνται από τις υποδομές, βουλιάζουμε στο χάος μετά.
0: Ακριβώς. Και γι' αυτό όλα αυτά τα στοιχεία, όπως σας είπα, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Για παράδειγμα, βλέπουμε ότι η πληρότητα το Μάη ήταν γύρω στο 60%. Ναι. Τον Αύγουστο ήταν 92,5%, ενώ τον Οκτώβριο 40%. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε τίποτα σε επίπεδο συνεννόησης
1: για
0: το κομμάτι
1: ζώνη.
0: Αυτό που λέμε
1: επιμήκυνση.
0: Και δεν μιλάμε επιμήκυνση πέρα από το Οκτωβρίου. Πέρα μιλάμε τουλάχιστον να είναι ο Οκτώβριός μας από τις 15 Οκτωβρίου και μετά πιο γεμάτος.
1: Που είναι ένας μήνας ζεστός, κατάλληλος για μπάνια, για εξόδους. Ναι, δεν είναι χειμώνας.
0: Έχουμε λοιπόν ότι το νησί μας δεν έχει καταφέρει, ενώ υπάρχουν άλλα νησιά τα οποία μπαίνουν και μέσα στο Νοέμβριο, οι πτήσεις, βλέπουμε ότι εμείς δεν έχουμε καταφέρει να το πετύχουμε αυτό. Ενδεχομένως έχει να κάνει και με την έλλειψη του ότι τι μπορεί να κάνει ο ταξιδιώτης αν δεν μπορεί να πάει να κάνει για μπάνιο. Γιατί ξέρετε, εμείς ξέρουμε ότι ο Οκτώβριος είναι καλός, αλλά ακόμα δεν έχει περάσει στη συνείδηση του ταξιδιώτη. Άρα αυτός ο οποίος θα έρθει τον Οκτώβριο θέλει ο προορισμός να προσφέρει δράσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν πέραν της θάλασσας.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως αυτό λοιπόν δεν έχουμε καταφέρει να το πετύχουμε. Είναι πολλά πράγματα τα οποία μπορούν στρατηγικά να συζητηθούν και όλα αυτά τα στοιχεία, να ξέρετε, θα τα συζητήσουμε και με τη δημοτική μας αρχή. Γιατί αυτά τα στοιχεία πρέπει να αγοράζονται είτε από την περιφέρεια για το σύνολο της περιφέρειας, αλλά είτε και από τους δήμους, για να μπορεί πραγματικά ο Δήμος βάσει αυτών των στοιχείων να έχει και σωστή στρατηγική για τις επόμενες χρονιές.
1: Ακριβώς.
0: Και κάθε χρονιά για την επόμενη.
1: Ναι. Λοιπόν, εγώ προηγουμένως που σας πίεσα για να δούμε λίγο αυτά τα στοιχεία, με έχει προβληματίσει, σας μιλάω ειλικρινά και το λέω για να τον ακούνε και οι συμπολίτες μας, δεκαετίες τώρα αυτό το θέμα. Ότι δεν γίνεται κάθε φορά να παρουσιάζουμε στις εκπομπές μας, στις εφημερίδες, που είναι και το γραπτό, είναι και άλλου είδους τεκμηρίωση, μόνο τι έρχεται στο αεροδρόμιο και από εκεί και πέρα να μην ξέρουμε τίποτα άλλο. Όλα αυτά πρέπει οι ειδικοί επιστήμονες να τα επεξεργαστούν, να βγάλουν συμπεράσματα, να δώσουν κατευθύνσεις. και όχι να χειροκροτούμε μόνο με τις αφήξεις του αεροδρομίου.
0: Το λέτε λοιπόν, εγώ ξέρετε πάρα πολλές φορές το συζητάμε μαζί αυτό,
1: ναι,
0: και σας λέω ότι δεν χειροκροτούμε με τις αφήξεις, αλλά είμαστε εδώ να το συζητήσουμε και είμαστε ακόμα περισσότερο εδώ για να το αναλύσουμε.
1: Ωραία.
0: Και να μπορούμε με πραγματικά στοιχεία να έχουμε πραγματική γνώση. Πάρα πολλές φορές λέμε πόσο δυνατή είναι η γνώση, πόσο μπορεί να προλάβει, πόσο μπορεί να προβλέψει, πόσο μπορεί να είναι εργαλείο πραγματικής, ναι, πραγματικού σχεδιασμού.
1: Και βέβαια δεν νομίζω ότι είναι κακό που χαμογελάμε με τις αφήξεις, έτσι, αλλά απλά το λέω ότι οριμάζοντας όλοι μας, το βλέμμα ανοίγεται και κι αλλού. Ναι.
0: Οι αφήξεις είναι μια ένδειξη όταν και αυτό συνδυάζεται. Δηλαδή δεν μπορούμε να πάρουμε την, αν θέλετε, την επιτυχία μιας χρονιάς και να την κάνουμε στρατηγική.
1: Ναι.
0: Έτσι, επίσης είναι αυτό κάτι που λέμε. Άρα λοιπόν πρέπει τις εντυπώσεις να μπορούμε να τις μετατρέψουμε σε τεκμηρίωση. Ναι. Και αυτό που είναι μια αποσπασματική ανάγνωση, είδαμε ότι οι αφήξεις ανέβηκαν τότε, να το κάνουμε στρατηγικό. Να δούμε λοιπόν πώς πάνε οι αφήξεις τα τελευταία χρόνια, έρχονται στη γνώση της διάρκειας παραμονής, όλο αυτό να το αναλύσουμε, αλλά και η σύγκριση των αφήξεων με το δεδομένο ότι ναι, δεν είναι το ίδιο με 20 χρόνια πριν, αλλά ακόμα και η σύγκριση χρονιά με χρονιά να δούμε πού πάει. Αλλά και εκεί να αναλύσουμε, πάει στα ξενοδοχεία, σε ποια ξενοδοχεία πάει. Ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, για παράδειγμα, είναι ότι βλέπουμε ότι έχουμε, ενώ δεν έχουμε αύξηση κλινών στα ξενοδοχεία, μόνο 4% έχουμε αύξηση δηλαδή στο δυναμικό των ξενοδοχείων, έχουμε μεγάλη αύξηση σε επίπεδο κατηγορίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα καταλήμματα τα ξενοδοχειακά είναι σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό πλέον υψηλότερα ποιοτικά, δηλαδή έχουμε μεγάλη αύξηση στα καταλήμματα, ναι, 4 και 5 αστέρων.
1: Τα πεντάστερα, ναι.
0: Σε σχέση με τα καταλήμματα χαμηλότερων κατηγοριών. Αυτό, ναι, τώρα σας το λέω σε επίπεδο Ελλάδας, σε επίπεδο χώρας. Μπορούμε και την αντίστοιχη ανάλυση να την κάνουμε σε επίπεδο Ζακύνθου και είμαι σίγουρη ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Αλλά αν θυμάστε, πάρα πολλές φορές συζητάμε και σας λέω και εγώ ότι το επίπεδο των καταλήμματων μας και στη Ζάκυνθο ποιοτικά είναι πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ υψηλό. Βλέπουμε δηλαδή σε επίπεδο χώρας να είναι πάνω από 100% η αύξηση, ναι, στα πεντάστερα. Γύρω στο 45% στα τετράστερα, ναι, και 25% στα τρίστερα.
1: Μια αναβάθμιση αυτή και είναι πολύ καλό.
0: Ακριβώς, όταν αντίστοιχα η μείωση είναι 25 και 25 στα ξενοδοχεία μίας και δύο αστέρων. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι παίρνοντας χρήματα,
1: ότι στοχεύουμε στον
0: ανεβαίνουν οι κατηγορίες.
1: Στον ποιοτικό τουρισμό, τουλάχιστον οι επιχειρηματίες, έτσι.
0: Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο επίσης είναι ότι είχαμε πολύ μεγάλη αύξηση επενδύσεων το 2025 σε σχέση με το 2024,
1: ναι,
0: σε επίπεδο χώρας, αλλά νομίζω ότι θα το δούμε και σε επίπεδο προορισμού αν το ψάξουμε πάλι γι' αυτό. Ναι. Δηλαδή, ενώ μέχρι το 2024 η μέση δαπάνη ετήσια για ανακαινήσεις και επεκτάσεις ήταν το 1 δις, για πρώτη φορά το 2025 έφτασε το 1,5 δις, 50% αύξηση. Πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Με πολύ υψηλό ποσοστό σε κομμάτι βιωσιμότητας, αλλά και στο κομμάτι νέων τεχνολογιών αυτές οι ανακαινήσεις. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν? Αυτό σημαίνει ότι η αγορά συμβαδίζει. Η αγορά, η δική μας δηλαδή των ξενοδοχείων, είναι υψηλού επίπεδου. Είναι εκεί. Συμβαδίζει με το ζητούμενο του πελάτη.
1: Ναι. Το κομμάτι της φορολογίας, πόσο σας έχει καταπιέσει?
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Όλους βέβαια, όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες, απλά μιλάμε για τον τουρισμό γιατί είναι το μόνο μας αναπτυξιακό εργαλείο στην Ελλάδα.
0: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ. Είναι κάτι το οποίο ήταν ετούμενο και ζητούμενο πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε πει ότι σε σύγκριση και με άλλες χώρες είναι αστείο, γιατί στο πακέτο η διαμονή είναι στο 13%, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με την διατροφή και γενικά το υπόλοιπο κομμάτι της εστίασης είναι στο 24%. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δίνει ένα μεσοσταθμικό ΦΠΑ στο πακέτο, δηλαδή αν πούμε ότι ο άλλος δεν θα μείνει μόνο, θα μείνει και θα φάει, έτσι. Μιλάμε για ένα 15% ΦΠΑ. Αυτό είναι πολύ υψηλό. Μιλάμε για χώρες ανταγωνίστρες, οι οποίες είναι κάτω από το 10, όλες. Άρα εμείς πώς θα καταφέρουμε να ανταγωνιστούμε, πώς θα καταφέρουμε να μειώσουμε τιμές?
1: Ναι. Τα παράπονα πάντως που ακούγονται.
0: Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι όταν η πραγματική τιμή, ας πούμε, είναι 100, έτσι, σημαίνει ότι γίνεται στην πραγματικότητα για τον πελάτη 115.
1: Ναι.
0: Αν σκεφτείτε δε και το φόρο τον οποίο έχουμε το φόρο ανθεκτικότητας, που για παράδειγμα σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο είναι άλλα 15 ευρώ την ημέρα.
1: Είναι θέμα αυτό.
0: Άρα μιλάμε, ένα δωμάτιο λοιπόν που στην πραγματικότητα θα το πλήρωνε άλλος 100, το πληρώνει 130.
1: Είναι θέμα στην ανταγωνιστικότητά μας και πλήγμα αυτό.
0: Μιλάμε ένα 30% αύξηση. Mm. Έτσι, μα βλέπετε ότι και οι Έλληνες πάρα πολλές φορές αποζητούν να πάνε στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτά τα κόστη.
1: Θεωρούν ότι είναι πιο φθηνά εκεί, ότι θα τη βγάλουν φθηνότερα. Γι' αυτό.
0: Ενδεχομένως, αν σκεφτείτε αυτά τα κόστη, αν σκεφτείτε πόσο καλύτερα θα μπορούσαμε να ήμασταν.
1: Ναι.
0: Γιατί λοιπόν, ο ξενοδόχος, ξέρετε, και με έχουν ρωτήσει και θα σας πω και αυτό, ένα μεγάλο μέρος του κόστους, του πρόσθετου κόστους, το έχουμε αναγκαστικά, δεν αλλάξαμε τιμές συμβολέων. Έχουμε όλοι δει πόσο έχει εκτοξευθεί η ενέργεια, άρα όπως είπαμε πριν, και όλα τα παρελκόμενα αυτής, δηλαδή όλα τα αναλώσιμα ενός νοικοκυριού, άρα και ενός ξενοδοχείου. Όμως δεν αυξήσαμε, δεν αλλάξαμε τιμές συμβολέων. Δεν αυξήσαμε μέσα στο καλοκαίρι τις τιμές μετά τον πόλεμο, λέγοντας τι να κάνουμε, το βρήκαμε κι εμείς, άρα πόσο αυξήθηκε το κόστος ζωής, 30% για παράδειγμα, τουλάχιστον 20%, πάρετε κι εσείς ένα 30% επάνω. Ίσα-ίσα όλο αυτό το έχουμε απορροφήσει.
1: Mm.
0: Γιατί πρέπει το ταξίδι και ο τουρισμός να λειτουργήσει, όχι μόνο προς όφελος των ξενοδόχων βέβαια, αλλά προς όφελος της γενικότερης οικονομίας. Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές και για τον πολλαπλασιαστή. Το πόσο δηλαδή για κάθε ευρώ που δαπανάτε στον τουρισμό, πόσο αυτό εξαπλώνεται και ευρύτερα στο εμπόριο, σε όλες τις λειτουργίες, αν θέλετε, σε όλες τις παραγωγικές, σε όλα τα παραγωγικά κομμάτια ενός προορισμού.
1: Παρ' όλα αυτά θεωρείται ακριβή η Ελλάδα, αλλά και η Ζάκυνθος, θεωρείται πλέον ακριβή περιοχή ως προορισμός. Και αυτό δεν ακούγεται καλά στη λογική ότι το διεθνές jet set δεν θα έρθει να κάνει μόνο διακοπές στη Ζάκυνθο, αλλά και αν έρθει δεν γλιτώνει την παρτίδα.
0: Κοιτάξτε, γι' αυτό και πρέπει να μελετάμε στοιχεία. Για παράδειγμα, ένα στοιχείο το οποίο έχει Ζάκυνθος είναι ότι έχει μονάδες μικρού μεγέθους. Όταν η μονάδα σου εξαντλείται, όταν ο μέσος όρος δηλαδή μιας μονάδας εξαντλείται στα 50 με 80 δωμάτια, που αυτό είναι περίπου το δυναμικό της Ζάκυνθου, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το οποίο λέγεται οικονομία κλίμακας δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Πολύ λίγα ξενοδοχεία Ζακύνθου μπορούν να το κάνουν αυτό. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει, ότι και εκείνοι πληρώνουν πάρα πολύ ακριβά τη λειτουργία τους.
1: Ναι. Όλα αυτά τα πράγματα που είπαμε σήμερα, που έτσι μαζεμένα όλα μαζί, δεν τα έχουμε πει πολλές φορές. Τα στοιχεία αυτά εννοώ, αυτά τα δεδομένα ήταν πάρα πολύ χρήσιμα σήμερα και νομίζω ότι είναι και ένας προβληματισμός αυτός όλων των επιχειρηματιών του τουρισμού, που ενδεχομένως δεν μπορούν να το εκφράσουν, δεν βρίσκουν τους ανθρώπους να το συζητήσουν. Και πολύ θα ήθελα αυτού του είδους συζητήσεις και να τις επαναλάβουμε και με βάση την εμπειρία και τα στοιχεία που έχετε από το ΙΤΕΠ.
0: Ναι. Όπως σας είπα, θα μιλήσουμε τώρα και με τη Δημοτική Αρχή.
1: Ναι.
0: Αν δεν ακούνε την εκπομπή, είμαι σίγουρο ότι θα διαβάσουν στην εφημερίδα όλα αυτά που θα γράψετε, γιατί πραγματικά είναι μια πρόκληση όλα αυτά τα στοιχεία, και εμείς ως Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων θα μιλήσουμε και με πάρα πολλούς δήμους σε όλη την Ελλάδα και με ενώσεις ξενοδόχων, γιατί πραγματικά όλα αυτά τα στοιχεία είναι μια δύναμη στρατηγικής. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να όλοι οι δήμοι θέλουμε να καλέσουμε όλους τους δήμους στην Ελλάδα, όλα αυτά τα στοιχεία να τα πάρουν, να πάρουν όλη αυτή την πλήρη μελέτη.
1: Πού είναι, αν έχουμε πρόσβαση να τη διαβάσουμε κάπου.
0: Αυτή πρέπει να γίνει ξεχωριστά. Δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει ανοιχτά.
1: Ναι.
0: Πρέπει, όπως καταλαβαίνετε, κάποια στοιχεία τα οποία μπορεί να είναι γενικότερα με την Ελλάδα, που είναι στο Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων.
1: Ναι.
0: Σας έχω στείλει εγώ ενδεικτικά κάποια στοιχεία μέσα από τη συνέντευξη τύπου που κάναμε.
1: Ναι.
0: Τα είδαμε.
1: Τα δημοσιεύσαμε.
0: Αυτά είναι ενδεικτικά, το είδα. Οπότε αυτά είναι ενδεικτικά στοιχεία, μιλάνε και για την απασχόληση, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Άλλο σημαντικό κομμάτι.
1: Πρέπει να το δουλέψουμε αρκετά
0: για
1: αυτό.
0: Ναι. Για πρώτη φορά δεν έχουμε τόσες ελλείψεις. Έχουμε ενώσουμε περισσότερη απασχόληση σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού. Βλέπουμε ότι έχουμε λιγότερες ελλείψεις. Για πρώτη φορά δηλαδή οι ελλείψεις για πρώτη χρονιά το 2025 έχουν πέσει στις 36.000 σε σχέση με το στο 14% δηλαδή σε σχέση με το νούμερο το οποίο ήταν 50.000 τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι. Το...
0: Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο, μια και είστε πολλές γυναίκες μαζεμένες εκεί. Γυναίκες σε θέσεις
1: διοίκησης
0: ξενοδοχείων
1: ναι.
0: σε σχέση, είναι γύρω στο 20% πλέον. Είναι πολύ σημαντικό το ότι βλέπουμε ότι αυξάνεται αυτός ο δείκτης πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Σε σχέση δηλαδή με το κομμάτι της γυναικείας απασχόλησης και μάλιστα σε θέση διοίκησης στον τουρισμό, επαναλαμβάνω.
1: Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα στο κομμάτι που αφορά τη στρατηγική της χώρας μας, που είναι μονοπλευρή προς τον τουρισμό. Θέλω λίγο την εμπειρία σας που είναι πολυετής, είναι 30 ετής, ίσως και παραπάνω τώρα. Ξέρω από παιδάκι κι εσείς ότι ασχολείται με τα τουριστικά, με τον πατέρα σας και την οικογένειά σας. Ναι, εντάξει. Γιατί πειράζει. Τα έχουν ξεπεράσει αυτά οι γυναίκες σήμερα. Λοιπόν, το λέω γιατί έχετε μια εμπειρία από παιδί, από την επιχείρηση του πατέρα σας, την τουριστική. Λοιπόν, και αυτή η εμπειρία είναι αντικατάστατη, κυρία Τετράδη. Νομίζω ότι ζήσαμε μαζί την ανάπτυξη όχι μόνο του Λάνα, αλλά και του δικού σας του ξενοδοχείου, και εγώ που θυμάμαι από παιδάκι. Λοιπόν, και όλη αυτή την εμπειρία σκέφτομαι πώς εσείς μπορείτε να τη μετατρέψετε, όχι μόνο προσωπικά, αλλά και για όλη τη Ζάκυνθο, σε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για τις κατευθύνσεις που πρέπει να δώσουμε.
0: Κοιτάξτε, γι' αυτό. Τώρα αυτό είναι βέβαια πιο προσωπική, έτσι,
1: ναι,
0: ερώτηση, απάντηση, αλλά εγώ γι' αυτό ασχολούμαι με τα κοινά. Ασχολούμαι με τα κοινά γιατί πιστεύω ότι πρέπει να γίνεται αυτό, και άνθρωποι που έχουμε κάνει μια διαδρομή,
1: ναι,
0: αλλά εγώ θέλω να δώσω, αν θέλετε,
1: πολύτιμη αυτή η εμπειρία σας.
0: Ανθρώπους.
1: Μπορεί να είναι προσωπική, αλλά είναι πολύτιμη για όλους μας.
0: Από τη μία λοιπόν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν, όχι μόνο εγώ όμως, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουμε, αν θέλετε, μια πορεία στον τουρισμό, σημαντική πορεία. Πρέπει λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να είμαστε εκεί για τα κοινά, αλλά να βάλουμε και νέους ανθρώπους να ασχοληθούν. Είμαι πάρα πολύ περήφανη, για παράδειγμα, από το Σύλλογο Ξενοδοχών Λαγανά. Έχουμε καταφέρει και έχουμε και πάρα πολλούς νέους ανθρώπους που βλέπετε ότι, ναι, θέλουν να ασχοληθούν, γιατί ασχολούμενοι γενικότερα με τα κοινά βοηθάμε τον προορισμό. Ο καθένας, ξέρετε, δεν πρέπει να κοιτάζει μόνο το δικό του σπίτι και τη δικιά του αυλή. Αν η δικιά του αυλή είναι καθαρή, αλλά η αυλή του γείτονα και ο δρόμος είναι βρώμικος, είναι σαν να είναι βρώμικο και το δικό σου το σπίτι. Καταλαβαίνετε τι λέω. Και δεν σώζει την κατάσταση το ότι το δικό σου το σπίτι είναι καθαρό. Πρέπει λοιπόν, και αυτό μας λείπει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα μας λείπει να κοιτάμε πολλές φορές την συνολική εικόνα του προορισμού. Όμως αυτή βλέπει ο πελάτης, ξέρετε. Γιατί ο πελάτης θα φύγει από το σπίτι του καθενός μας και θα πάει να περπατήσει στο δρόμο. Θα πάει να φάει κάπου παραέξω. Θα πάει να δει αν έχει δεν έχει φώτα, τα σκουπίδια. Όλα αυτά τα οποία έχουμε ξαναπεί και ξαναδεί.
1: Τα βλέπει και τα καλά και τα κακά.
0: Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε και την ανάπτυξη συνολικά του προορισμού μας.
1: Ναι. Νομίζω ότι αυτή ήταν η πρόταση με την οποία ξεκίνησα προηγουμένως και κατέληξα στα προσωπικά σας και επικαλέστηκα την εμπειρία σας έτσι που τη θέλουμε.
0: Μα γι' αυτό και εγώ σας έδωσα αυτή την απάντηση. Δηλαδή αυτό είναι όλο αυτό το οποίο ο καθένας, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι τώρα ξεκινάμε, και πρέπει αυτό να το καταλάβουν. Γι' αυτό και θέλουμε τους νέους ανθρώπους κοντά μας, γιατί αυτή είναι και το μέλλον πλέον των προορισμών μας.
1: Ναι, τα νέα παιδιά.
0: Αυτοί θα πάρουν τα ενία, μα αυτοί θα διοικήσουν τα ξενοδοχεία, αυτοί θα πάρουν τα ενία.
1: Θέλω και
0: τα
1: λίγο.
0: Έχουν πάρει ήδη και πολύ επιτυχώς, έτσι.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: τα νέα
0: αυτό.
1: Παιδιά προφανώς βλέπουν μπροστά.
0: Έχουμε πραγματικά πολύ αξιόλογους νέους επιχειρηματίες με σπουδές, πολύ σημαντικό.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε μια δεύτερη γενιά η οποία
1: και ενδιαφέρον.
0: Δεν έχει ζήσει τον τουρισμό εμπειρικά.
1: Και ενδιαφέρον για τη Ζάκυνθο, εγώ από κάποιους από αυτούς βλέπω, ναι.
0: Ακριβώς, τον έχει κάνει πραγματική επιλογή. Δεν είναι απλά τι να κάνουμε, το βρήκα, είχα το χωράφι, γιατί έχουμε πει. Ο τουρισμός, καλώς ή κακώς, ξεκίνησε συγκυριακά σε αυτόν τον τόπο.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε με το χωράφι, το οποίο ο tour operator είπε: εδώ είναι ωραία, θα βγάλεις λεφτά άμα κάνεις κάτι μεγαλύτερο από ένα σπίτι και μου δίνεις και εμένα δωμάτια.
1: Ναι.
0: Έτσι, σας έχω ξαναπεί ότι όταν ξεκίνησε ο τουρισμός, θυμάμαι παλιά, λέγανε για τον μπαμπά μου ότι τρελάθηκε γιατί έφτιαξε πολλά δωμάτια, που κάθε δωμάτιο έχει μέσα καμπινέ. Ήταν πολύ περίεργο ότι πήρε.
1: Τώρα εσείς πριν το 70, το λέτε αυτό. Πριν το 70.
0: Μετά το 70. Ήταν το Galaxy
1: X6. Σίγουρα πριν το 80 πάντως.
0: Με προσωπικό.
1: Ήταν η εποχή εκείνη που στο Λαγανά δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα, δεν υπήρχαν τουαλέτες και το καθεξής. Περίπου.
0: Με καμαριέρες από την Αθήνα. Δεν σας μιλάω τώρα για το προσωπικό της κουζίνας, για τους σεφ και τους σερβιτόρους. Και καμαριέρες από Αθήνα τότε. Γιατί δεν υπήρχε και η γνώση.
1: Ναι.
0: Έτσι, φυσικά μετά άνοιξε, αναπτύχθηκε. Και εντάξει, αν δούμε πώς ήταν η Ζάκυνθος τότε, όπως λέτε κι εσείς, και πώς έχει φτάσει να είναι τώρα, τουλάχιστον σε επίπεδο ανάπτυξης.
1: Ναι.
0: Απλά αυτή την ανάπτυξη πρέπει να την κάνουμε προς όφελος του προορισμού γενικά. Γιατί έχει και κακά στοιχεία αυτή η ανάπτυξη. Τα λέμε και πολύ σωστά. Όμως γι' αυτό δεν φταίει ο τουρισμός σαν τουρισμός. Φταίμε εμείς οι άνθρωποι.
1: Ο τρόπος που το οργανώνουν οι άνθρωποι φταίνει, βέβαια.
0: Ακριβώς. Φταίμε εμείς λοιπόν. Δεν φταίει ο τουρισμός. Δεν μπορούμε λοιπόν να λέμε φταίει ο τουρισμός που έγινε έτσι ο τόπος. Φταίει η δική μας η διαχείριση του τουρισμού.
1: Ναι. Αυτή την εμπειρία σας λίγο στο ΙΤΕΠ, γιατί είναι κάτι διαφορετικό. Λίγο έτσι να μας μεταφέρετε. Είναι διαφορετικό από το ΤΕ, από το ΞΕ, είναι διαφορετικό από το Σύλλογο.
0: Το ΙΤΕΠ λοιπόν, όπως είπαμε, τι κοιτάζει και τι κάνει. Κοιτάζει την πραγματική πληροφορία, κοιτάζει πώς τα νούμερα, αν θέλετε, θα γίνουν πραγματική πληροφορία. Για παράδειγμα, μιλούσατε για το... Είπαμε ότι δεν κοιτάμε μόνο τις αφίξεις. Δεν κοιτάμε μόνο, δηλαδή, δεν κοιτάμε αφίξεις για ανυστερεύσεις, έσοδα, πληρότητες, γιατί αυτό μόνο του δεν αρκεί. Έτσι, αυτό που πρέπει να δούμε είναι πώς αναπτύσσεται ο τουρισμός. Πρέπει να δούμε την πραγματική πρόοδο, πρέπει να δούμε την ανθεκτικότητα των προορισμών, πρέπει να δούμε τη στρατηγική. Άρα εμείς τι κάνουμε στο Ινστιτούτο, μέσα από τις έρευνες που διεξάγουμε και την επιστημονική τεκμηρίωση, αυτά τα δεδομένα τα οποία παίρνουμε, τα οποία είναι απλά δεδομένα, αν τα δει κανείς, γίνονται γνώση. Γίνονται εργαλείο λήψης αποφάσεων, όπως σας είπα στην αρχή. Ναι. Γιατί ξέρετε, η πρόκληση σήμερα στον τουρισμό δεν είναι η έλλειψη της πληροφορίας. Την έχουμε την πληροφορία. Είναι η έλλειψη αξιοποιήσιμης γνώσης. Είναι όχι αν αναπτύσσεται ο τουρισμός μας. Ο τουρισμός αναπτύσσεται, το ξέρουμε όλοι. Είναι αν αναπτύσσεται σωστά. Αν οριμάζει και όχι απλά μεγαλώνει. Και ξέρετε, από εκεί θα κριθεί και το στοίχημα, από το πόσο όρημα εμείς τον διαχειριστήκαμε.
1: Ναι.
0: Αυτό κάνουμε λοιπόν στο ΙΤΕΠ. Βοηθάμε τους προορισμούς, βοηθάμε τη χώρα, βοηθάμε όσους χειρίζονται τον τουρισμό να μπορέσουν να τον χειριστούν σωστά.
1: Και ακόμα καλύτερα, ναι.
0: Η γνώση για τον τουρισμό αυτή, από τη στιγμή που ο τουρισμός είναι το εθνικό μας κεφάλαιο, η γνώση για τον τουρισμό είναι εθνική υποδομή.
1: Ναι. Νομίζω ότι και παρά το γεγονός ότι η κατάσταση δεν είναι καλύτερη που θα μπορούσε παγκόσμια, ότι σε γενικές γραμμές το καλοκαίρι πάει καλά.
0: Είπαμε, έχουμε κάποιους παρανομαστές, είπαμε, οι οποίοι είναι σταθεροί, οι οποίοι είναι θετικοί. Άρα σε μια περίοδο η οποία δεν είναι εύκολη, το επαναλαμβάνω, από ό,τι φαίνεται ο Φεβρουάριος δεν είναι και ο καλύτερος μήνας, εκεί ξεκινάνε πολλοί πόλεμοι, έτσι και στην Ουκρανία. Οπότε... Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ, όπως είπαμε, έχουμε ξεκινήσει σε μια χρονιά με πάρα πολλές διακυμάνσεις, δύσκολη χρονιά, έχουμε όμως το θετικό παρανομαστή του να είναι ο τουρισμός είδος πρώτης ανάγκης, άρα ο κόσμος να θέλει να ταξιδέψει, και απ' την άλλη έχουμε τη δική μας τη χώρα, η οποία, αν θέλετε, διαθέτει ένα προϊόν σύγχρονο, ένα προϊόν ισχυρό, και έχει και υψηλό επίπεδο επαγγελματίες που μπορούν να το χειριστούν. Άρα στην πραγματικότητα λοιπόν, ακριβώς επειδή έχουμε αποδείξει και ειδικά στις δύσκολες χρονιές του κορονοϊού ότι μπορούμε σαν χώρα και σαν επαγγελματίες να ανταποκριθούμε με επιτυχία σε όλες τις καταστάσεις, είμαστε πολύ υψηλά στις προτιμήσεις.
1: Με τους Έλληνες θα κάνουν διακοπές φέτος, τι εικόνα έχουμε, αν έχουμε?
0: Εμείς προτείνουμε, παροτρύνουμε, προτρέπουμε όσο μπορούμε να κάνουν διακοπές.
1: Mm-hmm.
0: Σίγουρα είναι πολύ ελκυστικό το εξοχικό ή το εξοχικό του φίλου μας. Όμως εμείς παροτρύνουμε τον κόσμο να κάνει διακοπές, να ψάξει. Το διαδίκτυο είναι παγκόσμιο, ανοιχτό για όλους.
1: Mm-hmm.
0: Να μην υπάρχει η αίσθηση, η εντύπωση ότι κάτι άλλο βλέπει ο ξένος τουρίστας από ό,τι βλέπει ο Έλληνας. Βλέπουν τα ίδια ακριβώς πράγματα. Σε επίπεδο πληροφορίας, σε επίπεδο τιμών, σε επίπεδο παροχής τιμών και πακέτων. Άρα όλα είναι εκεί για όλους, ακριβώς τα ίδια. Σαφέστατα το 10 με 15, 16 Αυγούστου είναι το πιο υψηλό κομμάτι τιμολογιακά να ταξιδέψει κανείς. Από εκεί και πέρα όμως...
1: Κάνει τις επιλογές του ο καθένας, επιλογές υπάρχουν πολλές.
0: Κάνει τις επιλογές του, επιλογές υπάρχουν πάρα πολλές, και να πούμε ότι η Ελλάδα είναι πραγματικά ανοιχτή όλο το χρόνο. Είπατε εσείς ότι το καλοκαίρι συνεχίζει τον Οκτώβριο. Όλο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα που κάναμε. Έτσι με πολύ ειλικρίνεια, πιστεύω. Μεγαλύτερη δεν θα μπορούσε. Και θα τα ξαναπούμε και πάλι, φεύγοντας ο μήνας και μπαίνοντας ο Αύγουστος, θα δούμε. Ελπίζουμε να είναι καλύτερα τα πράγματα σε όλους τους τομείς και παγκόσμια. Λοιπόν, τις καλημέρες μας, κυρία Πρόεδρε.
0: Να είστε καλά, να είστε και εσείς καλά, επίσης. Την καλημέρα μου σε όλους.
1: Έγινε, γεια σας. Αυτή ήταν η κυρία Χριστίνα Τετράδη, πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Λαγανά και πρόεδρος του ΙΤΕΠ, του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, που έχει δημοσιοποιήσει και δημοσιοποιεί χρήσιμες έρευνες για τα θέματα του τουρισμού μας.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Να ρίξουμε μια ματιά στον τύπο, να δούμε τι γράφει ο Ερμής σήμερα. Είναι Παρασκευή λοιπόν, ο μήνας έχει 17. Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα σε όλες όσες γιορτάζουν, μια και είναι της Αγίας Μαρίνας. Έχουμε και το πανηγύρι στο φαγιά. Και να πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο του Ερμή, το οποίο γράφει σήμερα: ένα ακόμα τροχείο με γουρούνες είχαμε την Τετάρτη. Ως πότε θα ανεχόμαστε να συνεχίζεται αυτό το έγκλημα στους δρόμους? Η εφημερίδα Ερμής, με φωτογραφικό υλικό από το τροχείο που έγινε στο Ξηροκάστελο, επισημαίνει ότι το νοσοκομείο και οι γιατροί δεν προλαβαίνουν να ανταποκριθούν στα περιστατικά που καλούνται καθημερινά, ειδικά με τα τροχεία, όλα τα τροχεία και όχι μόνο με τις γουρούνες, απλά με τις γουρούνες είναι τα πιο πολλά, να τα έτσι διαχειριστούν. Ο Ερμής γράφει: μειωμένο αριθμό διανυκτερεύσεων αναφέρουν οι ξενοδόχοι αναφορικά με το κομμάτι της τουριστικής κίνησης, πρόβλημα με τις πληρότητες λόγω των μειωμένων διανυκτερεύσεων, ενώ ο εκπρόσωπος από το Σύλλογο Ξενοδόχων Σαλλικές, ο κ. Ποταμίτης, επισημαίνει ότι το μεγαλύτερο κεφάλαιο του Ζακύνθου είναι το περιβάλλον της και αυτό πρέπει να το προσέξουμε και να το προστατεύσουμε. Έρχονται καύσωνες και σαραντάρια, επισημαίνει η εφημερίδα, με τα καιρικά φαινόμενα να είναι μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα έτσι δύσκολα και με πολύ υψηλές θερμοκρασίες και αποπνικτική κατάσταση. Έλεγχοι από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής, απαγορεύεται η εργασία των ζώων στη διάρκεια που υπάρχουν ακραίοι καύσωνες. Μια έτσι, ανακοίνωση που καλούν τη διαβάσουν, ειδικά αυτοί που έχουν ζώα, και δεν αναφερόμαστε στα οικόσιτα, αναφερόμαστε στα ζώα τα οποία τα χρησιμοποιούμε στον τουρισμό και ειδικότερα στα υποειδή. Το Τεχνικό Επιμελητήριο ενημερώνει τον Υπουργό Περιβάλλοντος για άλλο θέμα. Έχει να κάνει με την ολοκλήρωση του προγράμματος Εξοικονομώ και τότε έχει στείλει σχετικό έγγραφο επισημένοντας ότι δεν πρέπει να χαθούν οι πιστώσεις. Ο Ερμής επισημαίνει ακόμα τι ζητούν οι πολίτες από τις δημόσιες υπηρεσίες: ενοποίηση του κράτους, απλοποίηση και διαφάνεια. Και καταλήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, σαρωτική έλεγχη της ΑΔΕ σε αγγελίες και σε αδήλωτα εισοδήματα. Και τέλος, ένα θέμα που αφορά τη ΔΕΙΑΖ, σοβαρές καταγγελίες για παράνομες συνδέσεις, αποκαλύπτει συνέχεια η ΔΕΙΑΖ και επισημαίνει ότι υπάρχουν παράνομες συνδέσεις στο δίκτυο ίδρυυσης με ευρεσιτεχνίες των Ζακυνθινών. Λοιπόν, αυτά γράφει ο τοπικός τύπος σήμερα, αυτά από την εφημερίδα Ερμής. Σε εκκρεμότητα βρίσκεται το θέμα με τις επιδοτήσεις των αγροτών και τις δηλώσεις ενιαίας ενίσχυσης για τη φετινή χρονιά. Έχει φτάσει 17 ο Ιούλιος, κύριε Πιτσίλη, εκεί στην ΑΔΕ και ακόμα δεν έχετε κάνει τον παραμικρό. Και καλό είναι να είστε όλοι φιδωλοί στα λόγια, διότι τα ξέρετε όλα και τίποτα δεν κάνετε. Πόσο καιρό περιμένουν οι αγρότες να τακτοποιηθούν αυτά τα θέματα και να καταθέσουν τις αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης? Δείτε τις πρώτες ανακοινώσεις που βγάλατε, δείτε και τις σημερινές που έχει 17 ο Ιούλιος, δηλαδή 18, 19, 20. Πάμε στη Δευτέρα που έχει 20 ο μήνας, φεύγει και ο Ιούλιος και ακόμα δεν έχει γίνει το παραμικρό. Το επισημαίνουμε γιατί είναι και μια σειρά από φακέλους που πρέπει με χαρτιά να πάνε οι αγρότες για να πάρουν τις επιδοτήσεις τους, αν δεν τις χάσουν και φέτος με όλα αυτά που έχουν συμβεί στην Ελλάδα με τα σκάνδαλα. Του ΠΚΠ. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.

μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

Ερμής 91,8 στα FM. Εδώ Ζάκυνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

0: Κυρίες και κύριοι, προσοχή παρακαλώ.
1: Αυτοί είπανε ότι λέει θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά από ό,τι λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι που είναι ο ζητητής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το πλήμα. Αυτό ακριβώς, τίποτα.
2: Μιλάμε για πολύ νόημα, να.
3: Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! ¡Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta! ¡No!
4: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.

Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλό απόγευμα. Γεια σας, αδέλφια μου, αγίτες πουλιά. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη κλασικό ντέρμπι εδώ στη Ζάκυνθο, στο ραδιόφωνο του Ερμή 91,8 μεγάκυκλους, αλλά μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο.

ίσως και πέρα από το δικό μας τον πλανήτη. Ίσως πέρα και από το ηλεκτρομαγνητικό πλέγμα της γης.

Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Πλέον πάρα πολύ ζέστη, αφόρητη ζέστη. Υγρασία πάρα πολύ. Αλλά είμαστε εδώ, είμαστε έτοιμοι, είμαστε ζωντανοί στις επάλξεις και όπως λέει και ο ποιητής, λαβωμένοι μα ποτέ νικημένοι. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά που μας απασχολούν σαν κοινωνία εδώ στο νησί, εκτός από τα ποδόσφαιρά μας και άλλα θέματα. Θα μιλήσουμε για την ομάδα μας, για τον Αμπζάκηθος. Χθες είχε την πρώτη προπόνηση. Πού αλλού, στο συμπαθέστατο Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Το ανακαινισμένο Δημοτικό Στάδιο, συγγνώμη, λάθος. Στο Δημοτικό Στάδιο σκέτο. Τα υπόλοιπα αφήστε τα καλύτερα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για την ομάδα μας, θα μιλήσουμε για ίξεις αφήξεις. Τι εννοώ? Εννοώ ότι έχουμε πολλά πράγματα να πούμε μέσα σε αυτό το, σε αυτή την εκπομπή, σε αυτό το δίωρο. Θα μιλήσουμε για Super League 2, για Super League 1. Είχαμε και την κλήρωση του πρωταθλήματος εχθές. Θα μιλήσουμε για παγκόσμιο κύπελο. Βέβαια, έχουμε και παγκόσμιο κύπελο. Έχουμε τον τελικό, παιδιά. Τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Την Κυριακή το βράδυ 10 η ώρα σταματάνε τα πάντα. Δεν έχει να κάνουμε κάτι άλλο από το να παρακολουθήσουμε τις δύο μεγάλες υπερδυνάμεις του πλανήτη, τις ποδοσφαιρικές δυνάμεις του πλανήτη, την Αργεντινή, την παγκόσμια πρωταθλήτρια και φυσικά τη μεγάλη ομάδα της Ισπανίας, σε ένα παιχνίδι που θα κόβει την ανάσα. Σήμερα λοιπόν είπαμε 17 του μηνός, 17 Ιουλίου. Πω, πώς περνάνε οι μέρες έτσι. Σαν σήμερα, παιδιά, το 1994 η Βραζιλία κέρδισε το τέταρτο δικό της παγκόσμιο κύπελο. Νίκησε την Ιταλία 3-2 στο Λος Άντζελες των Ηνωμένων Πολιτειών, 1994 παρακαλώ. Η νίκη των Βραζιλιάνων αφιερώνεται από τους παίχτες στον Άιρτον Σένα που χάθηκε πρόσφατα τότε, αυτός ο μεγάλος, ο σπουδαίος οδηγός της Φόρμουλα 1. Πρώτη σκόρα της διοργάνωσης ανακηρύσσονται ο Βούλγαρος Στόικοφ και ο Ρώσος Σαλέγκο με 6 τέρματα. Ενώ πέναλτι έχασε ο Ρομπέρτο Μπάτζιο, το θυμάστε έτσι. Σαν σήμερα το 1979 η οικογένεια Βαρδινογιάννη αγόρασε το 54% των μετοχών της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

καταφέρω. Όλα αυτά θα τα πούμε εδώ. Χαιρετίζω κόσμο και κοσμάκι. Όλους τους φίλους που έχουν ήδη συντονιστεί, που θα συντονιστούν και λίγο αργότερα, εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Να δώσω θερμούς χαιρετισμούς περαστικά στο φίλο μου τον Τίνο τον Ηλιόπουλο, ο οποίος περνάει μια ίωση, μια ψήξη με τα κλιματιστικά. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, δεν μπορούσε ο άνθρωπος χθες να κάνει παρέμβαση, όμως με πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε συγγνώμη ότι δεν μπορούσε να βγει. Είναι κρυωμένος. Να πάνε όλα καλά, Τίνο μου.

Εδώ αρκετοί, είναι μερικοί φίλοι αρκετοί, όχι αρκετοί, αλλά μερικοί φίλοι που με τρολάρουν για το παγκόσμιο, ότι θα πάει στην Ισπανία. Εντάξει, παιδιά. Εντάξει.

Δεν λέω τίποτα ακόμη. Ο καθένας έχει τη δική του την άποψη. Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Είναι πάρα πολύ απλό. Καλή ομάδα η Ισπανία, δεν λέω. Καλή ομάδα, έτσι κομπιούτερ θα έλεγα. Αλλά έχουμε εμείς οι Αργεντίνοι, έχουμε βαριά φανέλα στο παγκόσμιο, στα παγκόσμια κύπελα. Έχουμε μέταλλο πάνω απ' όλα. Μπορεί να μην είμαστε η ομάδα σαν την Ισπανία, αλλά έχουμε μέταλλο. Έχουμε μέταλλο νικητή. Αυτό κανείς δεν μπορεί πλέον να το αφισβητήσει. Μετά το τελευταίο αυτό γεγονός απέναντι στην Αγγλία. Πάμε γερά, πάμε δυνατά. Έχουμε τόσα πολλά να πούμε. Έχουμε να πούμε φυσικά έτσι για το δημοτικό στάδιο Ζακυθίων Ολυμπιονικών. Να το αφήσουμε έτσι το θέμα φυσικά. Λοιπόν, έγινε η πρώτη χθες. Σεμνά, ταπεινά, όμορφα και ωραία. Όλοι εκεί. Όλοι, όχι όλοι. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ σε λίγο. Εντάξει, αλλά και εγώ η αλήθεια είναι ότι περίμενα, ρε παιδιά, περίμενα λίγο παραπάνω κόσμο να έρθει να δει τους, τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας μας. Εντάξει, ο κόσμος μπορεί να πει ότι δουλεύουμε, εργαζόμαστε, αλλά εντάξει, καμία δεκαριά άτομα έτσι ήμασταν. Καμία δεκαριά άτομα, δεν είπα και παραπάνω. Περίμενα λίγο περισσότερο κόσμο σε αυτή την πρώτη, τέλος πάντων, συνάντηση της ομάδας μας που ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, αυτό της Β' Εθνικής Κατηγορίας. Έτσι πιστεύω, αλλά από εκεί πέρα δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Εγώ ήμουν εκεί πάντως και καμιά δεκαριά άλλοι φίλοι. Περισσότεροι έτσι φίλοι της εκπομπής.

Λοιπόν, χαιρετίζω εδώ τους φίλους που έχουν στείλει ήδη τα πρώτα τους μηνύματα. Χαιρετίζω όλο τον κόσμο που εργάζεται αυτή τη στιγμή στον τουριστικό τομέα. Χαιρετίζω όλους τους φίλους και τις φίλες που βρίσκονται ήδη μέσα στα αυτοκίνητά τους και οδηγούν σε αυτούς τους επικίνδυνους δρόμους του νησιού μας. Προσοχή, παιδιά. Πραγματικά το μόνο που θέλω από εσάς, προσοχή, διότι οι γουρούνες κυκλοφορούν πλέον ανεξέλεκτες εις τους δρόμους του νησιού μας. Δεν είναι βέβαια οι γουρούνες, είναι ότι όλοι προσπαθούν να κάνουν τη ζωή τους πιο γρήγορη. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Να προλάβουν τι? Φορτηγά, βιτιοφόρα, λεωφορεία, βανάκια, ταξί. Όλοι έτσι βιάζονται και τρέχουν με μεγάλες ταχύτητες. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Έκανα μια βόρτα σήμερα με τη μηχανή μου και πέρασα από την παραλία, από την οδό Λοβάρδου. Διέσχισα όλη την Αγία Τριάδα, την παραλία. Τέλος πάντων, έφτασα μέχρι το κρύο νέρι. Παλιά μύριζαν οι γειτονιές για σεμί. Πλέον πέρασα και όλη η παραλιακή μέχρι κάτω μύριζε λίματα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μύριζε μια απόκοσμη μυρωδιά, μια παράξενη μυρωδιά. Και μου έκανε εντύπωση αυτό και έλεγα από μέσα μου: Ζακυνθούλα μου, πώς σε κατάντησαν.

Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τρίτη εθνική κατηγορία, θα μιλήσουμε και για αθλητικό μελοβάντε. Ρε, εκεί στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ρε παιδιά, πάτε καλά. Εκεί στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, στην Επιτροπή Διοργανώσεων της τρίτης εθνικής κατηγορίας, πώς το έχετε δει το έργο, ρε παιδιά? Αλήθεια, πείτε μας και εμάς, για να ξέρουμε και να γνωρίζουμε. Δηλαδή, φτιάξατε μια τρίτη εθνική κατηγορία με 10 ομίλους για να μην κάνουν οι ομάδες μεγάλα ταξίδια, μακρινά ταξίδια, και στέρνετε τώρα τον αθλητικό όμιλο Λεβάντε να πάει να παίξει στην Κέρκυρα και εγώ δεν ξέρω που αλλού. Ρε, είναι ντροπή αυτό το πράγμα που κάνετε. Γελάνε και οι πέτρες εκεί στο πάρκο Γουδί. Τι γίνεται με εσάς? Φτιάξατε αυτό το πρωτάθλημα, έχετε υποβαθμίσει την τρίτη εθνική κατηγορία με τον τρόπο που το κάνετε, με 10 ομίλους για οι ομάδες να έχουν κοντινά ταξίδια, και στέρνετε τώρα τον αθλητικό όμιλο Λεβάντε να πάει στην Κέρκυρα. Τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει? Πείτε μας και εμάς, να ξέρουμε, να γνωρίζουμε. Απίστευτα πράγματα, έτσι. Με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, όλες οι ομάδες έχουν πραγματικά, είναι έξω φρενών οι παράγοντες των ομάδων με αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Δηλαδή, θέλω να κάνω μια ωραία εκπομπή, να πάμε χαλαρά, αλλά πώς έλεγε και ο Στέλιος ο Γούναρης, ερεθίζονται τα νεύρα μου. Πώς είναι δυνατόν δηλαδή να λέμε ότι όλα πάνε καλά, αφού δεν πάνε καλά? Πουθενά, τίποτα δεν πάει καλά. Τίποτα δεν πάει καλά. Τίποτα. Η κλήρωση του Λεβάντε, έτσι, ας την κουβέντα. Στέρνουμε το Λεβάντε να πάει να παίξει στην Κέρκυρα. Το δημοτικό στάδιο, τίποτα. Ούτε χαλικάκι μέχρι στιγμής. Και σε 6 του μηνός, δηλαδή σε πόσες μέρες ακόμα, σε καμιά κοσαριά μέρες, πρέπει να έχουμε δηλώσει έδρα και να έχουμε πάρει και την άδεια. Και έχουμε και τις τεχνικές υπηρεσίες, λέει, που θα πάρουν δείγματα από την κερκίδα στις 24 του μηνός, 24 Ιουλίου, παιδιά, τα δείγματα από την κερκίδα, από τη λειτουργική κερκίδα. Θα τα στείλουν, λέει, στα ειδικά εργαστήρια. Και τα ειδικά εργαστήρια μέσα στον Αύγουστο θα βγάλουν, λέει, τις τιμές εκείνες, για να μπορέσει ο μηχανικός να βγάλει τη στατική επάρκεια της κερκίδας. Ζήσε, Μάη μου, να φας τριφύλλι. Τώρα βέβαια ο Νίκος ο Κλαβάς, ο φίλος μου, θα λέει, Δημήτρη, τα εξήγησα. Εντάξει, απλά η θεωρία από την πράξη δεν είναι ένα τσιγάρος δρόμος, παιδιά. Απέχει. Έτσι φωτός, ιδιαίτερα εδώ στο νησί.

0: Θα κινηθείων ολυμπιονικών, ώρα 0. Και φανταστείτε, για φανταστείτε τώρα να πάρουν δείγματα από την Κερκίδα και μετά να πούνε ότι η Κερκίδα δεν είναι λειτουργική. Γιατί... Τώρα βέβαια εκεί στο Δήμο δεν ξέρω, έχετε χρήματα παιδιά? Γιατί ένα πουλάκι μου σφύριξε ότι δεν υπάρχουν, λέει, τα απαιτούμενα κονδύλια. Δεν υπάρχουν χρήματα στα ταμεία του Δήμου για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε αυτή την, την κατάσταση στο δημοτικό στάδιο. Έτσι, είπαμε πολλά πράγματα χθες, να μην τα ξαναλέμε πάλι. Θα βγει ο Σπύρος ο Άγρος και θα λέει: ρε Δημήτρη, πάλι τα ίδια, σε βαρέθηκα. Γιατί... Πόσα πράγματα πρέπει να γίνουν στο δημοτικό στάδιο. Στατική επάρκεια, δημοσιογραφικά, ιατρία από κάτω, κερκίδα φιλοξενούμενων, αποδυτήρια φιλοξενούμενων, διαιτητών, αποδυτήρια δικά μας εδώ κάτω από την κερκίδα, ράμπες αμαία. Και όλα αυτά έτσι ίσως γίνουν μέσα σε 20 μέρες.
1: Γιατί το τραγούδι αυτό πάντα να λέει δεν μπορώ.
0: Γιατί αυτό το τραγούδι πάντα να λέει δεν μπορώ. Λοιπόν, χαιρετίζω εδώ το φίλο μου τον Γιώργη. Γεια σου ρε Γιώργο Αναγνωστόπουλε. Δώσε πόνο μητσάρα, λέει.
1: Γιατί το τραγούδι αυτό.
0: Τι άλλο να κάνω ρε παιδιά. Λοιπόν, πληροφορίες αναφέρουν ότι τη Δευτέρα έχει Δημοτικό Συμβουλίο, δεν ξέρω, ότι ετοιμάζεται ένα συναλλητήριο από τους φίλους της ομάδας έξω από το Δήμο, να διαμαρτυρηθούμε ειρηνικά, θα έλεγα, ειρηνικά ερχόμαστε. Έχει Δημοτικό Συμβουλίο, ας πάμε λοιπόν στο Δημοτικό Συμβουλίο τη Δευτέρα να διαμαρτυρηθούμε. Οι απέναντι έχουν εκδώσει, έχουν βγάλει μια ανακοίνωση. Εντάξει, και ο κόσμος θα πει κάποιος τι να πει, τι να βγει, να μιλήσει. Ναι, αν δεν μιλήσει και ο κόσμος, θα πει ο Δήμος Ζακύνθου ότι εδώ δεν μιλάει κανένας. Αφού παραπεί ότι από στιγμή που δεν μιλάει κανένας, όλοι μαζί μας είναι. Είναι με το μέρος μας. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται, παιδιά. Εσείς που έχετε φωνή, γιατί δεν την εκφράζετε? Γιατί δεν αυτή τη φωνή σας δεν την ενώνετε με τις φωνές των υπολείπων να φτιάξουμε κάτι δυνατό? Λέει η Δημοτική Αρχή τώρα, έτσι. Εγώ δεν βλέπω, λέει, μπορεί να πει ο Δήμαρχος, εγώ δεν βλέπω κάποια αντίδραση από πουθενά. Μόνο κάποιος εκεί στο ραδιόφωνο, εν ονόματι Δημήτρης Πέτας, μπορεί να φωνάζει. Κάποιος Γιώργος Αναγνωστόπουλος σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο να φωνάζει. Κάποια εφημερίδα Ορμής κάτι να λέει. Κάποιο site Ιόνιας πρόσκειται να λέει. Αλλά η κοινή γνώμη δεν λέει τίποτα. Δεν αντιδράει η κοινή γνώμη. Γιατί δεν αντιδράει η κοινή γνώμη, παιδιά? Γιατί η κοινή γνώμη, οι απανταχού φίλοι της ομάδας που βρίσκονται αυτή τη στιγμή? Για το κυνήγι ήμασταν ικανοί να μαζέψουμε 1500 άτομα στο καράβι, να κλείσουμε λιμάνια, αεροδρόμια και τέτοια πράγματα. Το κυνήγι των τριγωνιών, το παράνομο κυνήγι, έτσι. Τώρα εδώ που η ομάδα μας είναι στη β' εθνική κατηγορία και εκπροσωπεί ένα ολόκληρο νησί, κανείς δεν μιλάει ρε παιδιά. Έλα τώρα.

Γιατί εσείς δεν πιστεύετε ότι μπορεί να πει δημοτική αρχή? Εγώ δεν βλέπω τίποτα, καμιά αντίδραση από τον κόσμο, όλα καλώς. Η δημοτική αρχή μπορεί να πει ότι όλος ο κόσμος είναι μαζί μας αυτή τη στιγμή. Okay. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε, θα τα πω όλα αργότερα αυτά.

0: Λοιπόν, χαιρετίζω εδώ τους φίλους που έχουν στείλει τα πρώτα μηνύματά τους. Αναφέρονται οι περισσότεροι φίλοι εδώ στο δημοτικό στάδιο. Ναι. Δεν θα παίξουμε. Σας το λέω εγώ. Δεν θα παίξουμε στο δημοτικό στάδιο. Δεν ξέρω πότε θα παίξουμε, αλλά αρχικά δεν θα παίξουμε. Ένας μικρός τιτανικός. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ έτσι να είμαστε στις τώρα 20 του μηνός, γιατί το Σαββατοκύριακο πέρασε αυτό. Πάμε 20 του μηνός και 17 Αυγούστου έχουμε και κύπελο. Μην το ξεχνάμε αυτό. Μπορεί να έχουμε και κύπελο στις 11, δεν έχει σημασία. Αλλά 17 του μηνός έχουμε κύπελο. Και αν κληρωθούμε εδώ στο νησί, έτσι, αν κληρωθούμε εδώ στο νησί, λέγω, με ποια ομάδα θα παίξουμε και πού θα παίξουμε.
1: Ούτε κι εγώ θα ομολογήσω ότι σ' αγάπησα πολύ και πως με καίει το φύλλο.
0: Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ εδώ στους υποστηρικτές μας: Μάγκο, Παραλία Τσιλεβή, Τάκης Γλαβάς, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια Κρίσταλα, Καθρέπτης, Ελατοτεχνική Εργασία, Συνεργειακά Κρίσταλα, Πιτσαρία Τελάρτε, Στάθης Μπάστας, στην οδό Λάμπρου Ζήβα 19, Φούρνος του Κόου, Θοδωρής Κενήσης, Δραγώνας, Καφέ Κάπο, Μουτσάνο Μαρτενέκου 6 και στα Ντουρέικα, Αλέκος Καλογέρης, Άλεξ Φρούτ, Σιγκάμαρα και Λοζάρκη στον Πλάνο, Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λοζάρου 117, Κάντο Λαμπίκο Στάθης Καραμαλίκης, Πλυντήριο Αυτοκινήτων, Βαλερόζο Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρουμα 83, Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λομποτέση, Ανδρέας Παπαδρέου, Διανομή Τροφίμων και Εμπορευμάτων, Αναστάσιος Παπαδρέου, Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος των Παγωτών, Κρι Κρι στη Ζάκηθο, Ακαδημία Ευζάκηθος, Υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κορονιός, Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας Αιστός Αρακινάδο, Γκίσμος στον Αγκερικό, Web Εφαρμογές, Ψηφιακές Διαφημίσεις. Διανομή Πετρελοθέρμανσης Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσο στο Αργάσι, Πολυκατάστημα Καπαρέλης στα Ντουρέικα, Στρωματοποιία Ζακίτου 100 για Λαγαρίο, Παναγιώτης Τράνιες, Εμπορική και Εγκλαβάς Γιονύσιος Πάγκελης Μάριος στην Αγγλιά, Ζάχαρο Βλαστείο Βερίκιος, Χάς από Ταβέρνα Δασκαλάκης Αγίου Λαζάρου 50, Καλίνικο, Παραγωγή Κρασιού στο Καλυπάδο, Ζάκης Βούλτσος, Κρεοπολείο Πίλικα, Κάλβο 73, Πίσω Ζάντε Νίκος Κουρούμαλος, Φυσικοθεραπεία και ζωθεραπεία, Πελματογράφημα. Τέλος, Ταβέρνα Διαχρονικό Σκουλικάδο, Κώστας Πλέσας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε αρκετά μηνύματα. Προσπαθώ εδώ να τα βάλω σε μια τάξη, να τα ταξινομήσω. Μηνύματα τα οποία έχουν να κάνουν φυσικά με το γήπεδο, με την ομάδα, για την ενίσχυση την οποία κάνει. Αρκετοί εδώ φίλοι μου λένε για τους ποδοσφαιριστές. Αν έχουμε και κάποια αποχώρηση, κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. Θα τα πούμε όλα εδώ σήμερα.

Έχουμε Super League 2, φυσικά όλες οι ομάδες εκείνες που έχουν αρχίσει ήδη την προετοιμασία τους, περισσότερες ομάδες, άλλες πραγματοποιούν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους εκτός σε κάποια αθλητικά κέντρα. Εμείς θα το κάνουμε αυτό στις 31 του Ιουλίου.

Έχω βέβαια και μία πληροφόρηση η οποία έχει να κάνει με κάποιες, με κάποια καταγγελία. Επιτέλους πώς θα την περνούσαμε έτσι, πώς θα περνούσαμε έτσι αυτές τις δύο εβδομάδες. Βέβαια παιδιά, δικαστηριάκια, καταγγελίες. Έχω μια πληροφόρηση την οποία την έχω διασταυρώσει, που λέει ότι έγινε καταγγελία στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατά της Εμπζακίνθου. Τι έγινε πάλι η Εμπζακίνθου, τι έκανε ρε παιδιά? Τι έκανε αυτή η άμυρη Εμπζακίνθου? Και έγινε πάλι καταγγελία στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για κάποια λέει σωματεία τα οποία δεν ήταν νόμιμα για να ψηφίσουν στην τελευταία Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων, την Τακτική Γενική Συνέλευση για τον Οικονομικό Διοικητικό Απολογισμό και Προϋπολογισμό. Και έμαθα λοιπόν ότι έγινε καταγγελία και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ενημέρωσε πάλι την διοργανώτρια αρχή, τον πρόεδρο της Εμπζακίνθου, τον κύριο Κοντονή, ότι πρέπει να δώσει διευκρινήσεις. Άρα πάλι ταξίδια Νικόλα έχεις να κάνεις μέσα στο καλοκαίρι, να πηγαίνεις τώρα στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Είχαμε και αυτό, έχουμε και αυτό. Καταγγελιούλες, ωραία πράγματα. Και έλεγα από μέσα μου, πότε θα γίνει, κάτι θα γίνει. Δεν μπορεί να αφήσουμε το θέμα έτσι. Να πρέπει να συνεχίζεται το έργο, έτσι. Είναι όπως η λάμψη ένα πράγμα. Πώς ήταν η λάμψη, πώς ήταν το καλημέρα ζωή. Οι παλιότεροι βέβαια το γνωρίζουμε αυτό. Πόσα επεισόδια έχει η λάμψη.

Έτσι, η Λάμψη, η παιδιά, είχε 3.457 επεισόδια. Πω. Για 14 χρόνια. Από τις 16 Σεπτεμβρίου του 1991 έως τις 29 Ιουλίου του 2005, παιδιά, η Λάμψη. Έτσι. Άρα λοιπόν και εδώ έχουμε πάλι ένα είδος λάμψης. Βέβαια μπορεί να μην έχουμε εμείς 3.457 επεισόδια, έχουμε όμως αρκετά επεισόδια τα οποία έτσι διαιωνίζονται πάντα στον χώρο χρόνο.

Να πούμε βέβαια και το Καλημέρα Ζωή πήγε πολύ καλά, έτσι. 3.093 επεισόδια, έτσι, το Καλημέρα Ζωή, έτσι. Η Λάμψη λίγο περισσότερα, αλλά και το Καλημέρα Ζωή. Εμείς τώρα είμαστε μεταξύ Λάμψης και Καλημέρα Ζωής. Διότι πάνω απ' όλα είναι ότι πρέπει να διαιωνίζουμε αυτή την κατάσταση. Το πιο ωραίο πράγμα είναι μια καταγγελία. Κάθε εξάμηνο το γιατρό τον κάνει πέρα. Είναι που είναι και το ποδόσφαιρο έτσι όπως είναι. Έρχονται και καταγγελίες. Άρε παιδε. Έχουμε ασχολούμαστε έτσι. Άρε παιδιά. Αυτά είναι τα όμορφα, τα ωραία. Αυτή είναι. Καλημέρα Ζωή και Λάμψη μαζί. Εδώ αρκετοί φίλοι με ρωτάνε τι είδους καταγγελία έγινε. Έγινε μια καταγγελία. Έγινε μια καταγγελία στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ότι δύο σωματεία τέλος πάντων δεν είχαν δικαίωμα ψήφου, λέει, στη Γενική Συνέλευση. Τελευταία Γενική Συνέλευση, ο Απόλλωνας και ο Έσπερος, λέει, δεν είχαν δικαίωμα ψήφου και έγινε μια σχετική καταγγελία από κάποιον καταγγέλων. Ποιος είναι αυτός ο καταγγέλων? Δεν το γνωρίζω ακόμη, παιδιά. Αλλά κάπου πάει το μυαλό μου. Μέχρι εκεί, έτσι. Δεν ξέρω. Μ' άρεσε να μην λέω πολλά. Δεν πειράζει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία πράγματα. Άκου ωραία πραγματάκια που συμβαίνουν εδώ στον τόπο μας. Εντάξει, γιατί να ασχολούμαστε και με κάτι άλλο. Τώρα ένα ποδόσφαιρο, ας πούμε, στο νησί τοπικό, έτσι, το οποίο ουσιαστικά ολοκληρώνεται τον Φλεβάρι, τον Μάρτιο, να το πούμε έτσι, Μάρτιο, και αρχίζει τον Νοέμβριο, όλο αυτό το διάστημα πρέπει να το γεμίσουμε με κάτι. Πώς θα το γεμίσουμε αυτό το κενό? Μόνο με κάποιες καταγγελίες. Καλό είναι να γίνονται καταγγελίες. Εμένα μου αρέσουν οι καταγγελίες να έχουν μια βάση και μια κριτική. Ωραία, κριτικάρουμε τα κακώς κείμενα. Θα δείξει βέβαια αν ο καταγγέλων πλέον έχει δίκιο ή όχι. Τώρα θα πει κάποιος, μπορεί ο καταγγέλων να είναι εκτός ευζακίθου? Μπορεί κάποιος να καταγγείλει ένα γεγονός το οποίο έχει να κάνει με σωματεία όταν τα ίδια τα σωματεία δεν είχαν μπει στη διαδικασία να καταγγείλουν κάτι? Δηλαδή η Γενική Συνέλευση δεν καταγγείλει κάτι. Τα 15 σωματεία που ήταν εκεί δεν κατήγγειλαν κάτι. Το κατήγγειλε κάποιος άλλος ο οποίος δεν έχει θεσμικό ρόλο σε κάποιο σωματείο. Έτσι λένε δικές μου πληροφορίες. Βέβαια ο καθένας μπορεί να καταγγείλει οτιδήποτε, έτσι. Δημοκρατία έχουμε. Εμένα πάντως δώστε μου δικαστηριά και δώστε μου επιτροπές εφέσεων, διαιτητικά δικαστήρια, πολιτικά δικαστήρια, γενικής γραμματής εδώ αθλητισμού, ΕΠΟ, καταγγελίες, έγγραφα, η ζωή μου, τέτοια πράγματα.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Από το ένα θεματάκι θα πηγαίνουμε στο άλλο. Έχουμε έτσι πολλές ειδησούλες σήμερα να πούμε.

Ένας φίλος μου λέει μπουρλότο εδώ στο Δημαρχείο τη Δευτέρα, τι να βάλουμε μπουρλότο? Όχι παιδιά, πάμε εκεί πέρα να διαμαρτυρηθούμε ειρηνικά, να εκφράσουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας και την αγωνία μας πάνω απ' όλα στην Δημοτική Αρχή ή στους έχοντες την εξουσία εδώ στο νησί, και να τους πούμε ότι περιμένουμε πλέον από τη θεωρία να περάσουμε στην πράξη. Τι σημαίνει αυτό? Να δούμε μέσα συνεργεία, να δουλεύουν έτσι ώστε η ομάδα μας να παίξει στην φυσική της έδρα. Διότι, ακούστε και το άλλο τώρα έτσι, δεν έχουμε πρωτάθλημα play-off και play-out, δεν έχουμε δεύτερες ευκαιρίες. Ό,τι είναι θα γίνει σε αυτό το πρωτάθλημα, στις 30 αγωνιστικές. Μετά, τέλος. Όποιος προλάβει τον κύριον είδε. Που σημαίνει λοιπόν ότι κάθε παιχνίδι που θα χάνετε δεν θα ξαναγυρνάει. Ό,τι πάρουμε σε αυτό το πρωτάθλημα είναι. Μετά δεν έχει δεύτερη ευκαιρία. Αν λοιπόν, αν υποθέσουμε, κάνουμε μια υποθετική, ένα υποθετικό σενάριο ότι η Ζάκετος θα παίξει 2-3 αγωνιστικές στην έδρα της και πάμε να παίξουμε κάπου αλλού και χάσουμε αυτές τις αγωνιστικές που στην έδρα μας θα μπορούσαμε να πάρουμε κάποιους βαθμούς. Δηλαδή αν βρεθούμε με την πλάτη στον τοίχο με το καλημέρα, δηλαδή 5-6 αγωνιστικές και να έχουμε 0 βαθμούς, τότε τι θα πει η Δημοτική Αρχή? Να χάσουμε και αυτό το τρένο ρε παιδιά? Δηλαδή ανεβήκαμε, κάναμε όλη την προσπάθεια, ό,τι ήταν δυνατόν το κάναμε, με περάσαμε μέσα από δύσκολα μονοπάτια, με κληρώσεις οι οποίες ήταν χειροκίνητες κατά τη δική μου την άποψη, και καταφέραμε να βγούμε και πρώτοι στον όμιλο, να πάρουμε την άνοδο με το σπαδί μας, με την αξία μας, και να μην έχουμε γήπεδο να παίξουμε. Πού να πάω να το πω αυτό το πράγμα? Θα έχω να το θυμάμαι έτσι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Πάμε στο πρώτο τηλέφωνο της σημερινής εκπομπής. Νικόλας Λάπος, γεια σου γίγαντα μου.
1: Άσο κύριε Πέτα, τι κάνετε?
0: Τι να κάνουμε,
1: πολύ.
0: Ζέστη πάρα πολύ, κουφόβραση, καύσωνας.
1: Κουφόβραση, καύσωνας, τα πάντα όλα.
0: Πού είσαι ρε γίγαντα μου?
1: Δεν έχουν καταλάβει ένα πράγμα, ναι. Ότι ο φύλαθρος κόσμος της Ζακύθου είναι αγανακτημένος και έχει μεγάλη δύναμη. Δεν το έχουν καταλάβει.
0: Και πού είναι ο κόσμος, να βγει να μιλήσει ο κόσμος.
1: Θα το καταλάβουν τη Δευτέρα, στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Λοιπόν, τη Δευτέρα, ναι, τη Δευτέρα τι έχουμε Νικό, για πες.
1: Η Ζάκυθο θα ξεσηκωθεί, αν το θυμάσαι κύριε Πέτα.
0: Τη Δευτέρα έχουμε συλλαλητήριο.
1: Συλλαλητήριο μεγάλο.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι ανίκανοι. Μία λακκούβα στο αεροδρόμιο μου δεν μπορούν να βουλώσουν και έχουν βάλει καρέκλες.
0: Και μία ρόδα είδα πάνω.
1: Και μία ρόδα πάνω. Λοιπόν,
0: ωραίο αυτό το θέμα που.
1: Ναι, ωραίο, ναι. Είναι πολύ ωραίο. Όλοι οι τουρίστες σταματάνε και βγάλουν φωτογραφίες.
0: Αυτό είναι. Γιατί να μην βγάλουν φωτογραφίες, αφού
1: γιατί
0: είναι
1: να μην βγάλουν,
0: υπερθέαμα.
1: Λοιπόν, και σου λέει να φτιάξουν γήπεδο. Με τι τρόπο να φτιάξουν γήπεδο.
0: Δεν μου λες κάτι. Πιστεύεις εσύ ότι θα γίνει κάτι στις επόμενες μέρες?
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα γίνει τίποτα. Θα παίξουμε στην Αθήνα ή οπουδήποτε, θα χάσουμε τα αποτελέσματα και μετά
0: θα πέσουμε και κατηγορία.
1: Κολαράκια μου. Ναι. Μετά βαστάτε κολαράκια μου.
0: Γιατί ξέρεις τι γίνεται, έχουν... αυτό είπα και εγώ. Είπα και εγώ τις προάλλες, προηγουμένως, ότι είναι παιχνίδια τα οποία φεύγουν και δεν ξανάρχονται πλέον. Δεν έχουμε play.
1: Όχι, τέλος. Όχι, δεν υπάρχει μετά γυρίσμα.
0: Και αν παίξουμε τρεις αγωνιστικές εκτός έδρας, στην έδρα μας, αλλά εκτός και χάσουμε τα παιχνίδια αυτά, μετά πώς θα αναπληρωθούν οι βαθμοί,
1: μετά,
0: με τι τρόπο?
1: Δεν αναπληρώνεται με τίποτα. Με τίποτα. Ναι. Με τίποτα. Δύο μήνες δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Παρ' μόνο άμα έρθει κανένας υπουργός, ξελακάνε τραπέζια, φωτογραφίες. Λεφτά πολλά, αλλά τα λεφτά δεν βλέπουμε. Πού πάνε τα λεφτά? Εγώ... Με τα σκουπίδια, είδες πως έγινε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η ιστορία, μπαμπά με τα σκουπίδια.
0: Στο άψε σβήσε, τσάκα, τσάκα.
1: Το άψε σβήσε με τα σκουπίδια έγινε η ιστορία.
0: Ναι, ναι.
1: Κατάλαβες. Ναι. Γιατί εκεί είναι 10 εκατομμύρια.
0: Εδώ τι είναι, εδώ ψίγουλα.
1: Ψίγουλα.
0: Μα το θέμα είναι όμως ότι είναι δυνατόν τώρα. Έχουν περάσει 2 μήνες από τότε που ανεβήκαμε. 2 μήνες έχουν περάσει. Και περιμένουμε τώρα, ας πούμε, μια επιτροπή να περάσει, να φτιάξει,
1: ναι,
0: να πάρει.
1: Θα το καταλάβουν, σου είπα τη Δευτέρα. Τότε θα το καταλάβουν. Θυμάστε το Μποζίκι που τον γιαουρτώσανε.
0: Ναι, εντάξει, δεν θέλω να φτάνουμε σε αυτά τα
1: όχι, δεν είπαμε. Ναι. Δεν είπαμε. Το
0: αλλά,
1: θυμάστε ναι, που τον γιαουρτώσανε.
0: Αλλά το θέμα είναι όμως ότι και ο κόσμος πρέπει ειρηνικά να αντιδράσει. Δηλαδή να καταλάβει.
1: Ναι, αλλά να μην τον κοροϊδεύουν.
0: Να
1: τον
0: καταλάβει και η Δημοτική Αρχή ότι ο κόσμος έχει πλέον οριμάσει και έχει.
1: Και να μην τον κοροϊδεύουν.
0: Έχει αγωνία. Πρέπει να εκφράσει την αγωνία του κόσμου.
1: Να μην τον κοροϊδεύουν, φίλε Πέτα, να μην τον κοροϊδεύουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Λοιπόν,
1: αυτό ήθελα να σου πω.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ρε Νικόλα. Να είσαι καλά. Για χαρά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, άμε. Λοιπόν, ωραία. Εδώ είμαστε, παιδιά. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο να εκφράσετε την αγωνία σας ότι δεν είναι κακό. Δημοκρατία έχουμε μέσα στα πλαίσια τα σωστά. Της ηθικής πάνω απ' όλα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ, κυρίες και κύριοι. Πάμε όμως, γιατί έχουμε γραμμούλα. Νομίζω ότι είναι ο φίλος ο Σάκης ο Γλαβάς. Διονύση μου, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
1: Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι σε σένα.
0: Να είσαι καλά.
1: Ακροατές του
0: Βασιλικού. Καλά, Βαλικάρη, να είσαι καλά. Σε ακούμε.
1: Θέλω να κάνω μια παρέμβαση για ό,τι έχει με το γήπεδο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Είναι.
1: Θα πρέπει να καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι ότι η ομάδα του Δακηθού έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη τα παιχνίδια στην έδρα για να πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης.
0: Σωστά.
1: Έτσι ξεκινάει κάποιος για να ξεκινάει για να πάρει τα παιχνίδια μέσα στο γήπεδο του.
0: Διότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός, έτσι.
1: Βεβαίως, mm-hmm. Διότι η ιστορία λέει ότι αν μια ομάδα που παίζει σε ένα πρωτάθλημα πάρει όλα τα παιχνίδια μέσα στο γήπεδο της και 3 παιχνίδια εκτός έδρας, πάει για πρωτάθλημα.
0: Ναι, σωστά.
1: Θεωρητικά, έτσι.
0: Θεωρητικά, θεωρητικά, ναι.
1: Θεωρητικά. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουν οι άνθρωποι, το ξέρουνε, μωρέ, το ξέρουνε, ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να ξεκινήσει η Ζάκηθο να παίξει από την αρχή στο γήπεδο μας.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα, έτσι. Mm-hmm. Βέβαια, από ποιους να περιμένουμε, έτσι κάθομαι και σκέφτομαι καμιά φορά και λέω, ρε παιδί μου, τώρα ποιος μπορεί να φτιάξει αυτό το γήπεδο. Εγώ πιστεύω mm-hmm. ότι ναι. θα ξεκινήσουν κάποια στιγμή, γιατί δεν θα αντέχουν τις κουβέντες και τα λόγια
0: ναι.
1: και ό,τι θα συμβαίνει στη Ζάκηθο, γιατί δεν είναι το γήπεδο έτοιμο, αλλά δεν θα είναι έτοιμο τον καιρό που θα πρέπει.
0: Δεν θα είναι έτοιμο. Δεν θα είναι
1: τον καιρό που θα έχουμε χάσει μάλλον το παιχνίδι. Γενικό το παιχνίδι ναι. να χάσει ο Ζάκηθος.
0: Μπορεί να συμβεί αυτό όταν θα έχουμε χάσει το τρένο. Το τρένο.
1: Βεβαίως, ναι. να χάσουμε το τρένο. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω όμως, όπως και στην κεντρική πολιτική σκηνή, έτσι και στη μικρή πολιτική σκηνή της Ζακύθου, ότι μόνο με επανάσταση κερδίζεις πράγματα. Με το να βγαίνουμε ο καθένας στο ραδιόφωνο και να λέει τη γνώμη του, αλλά να κάθεται στον καναπέ του, δεν σημαίνει τίποτα.
0: Ναι.
1: Στο πρώτο ραντεβού τώρα που θα δώσει η ομάδα να γίνει ένα συλλαλητήριο, πρέπει να δοθεί ένα βροντερό παρόν.
0: Τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Να καταλάβουν και αυτοί που δεν είναι από τη Ζάκηθο,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: κυβερνάνε τη Ζάκηθο, mm-hmm. ότι δεν παίζουμε.
0: Ναι.
1: Και ότι θα υπάρχει και συνέχεια. Αλλά βέβαια, εμείς στη Ζάκηθινή μας αξίζει αυτό που γίνεται. Γιατί αφού δεν είμαστε ικανοί να έχουμε Ζάκηθινό δήμαρχο, παράγουμε από τα καβάσιλα, συγγνώμη δήμαρχε, δεν ξέρω από πού είσαι, αν τα καβάσιλα είναι προσβολή. Από πού είναι ο δήμαρχός μας, Δημήτρη?
0: Νομίζω ότι είναι από τον πύργο, από εδώ, από την Αμαλιάδα. Νομίζω ότι είναι. Ναι, κάπου, τέλος πάντων. Δεν ξέρω από ακριβώς είναι, δεν το γνωρίζω.
1: Δεν το γνωρίζεις, έτσι.
0: Εδώ από το γείτονα είναι, νομού.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Μιλάμε τώρα για το γήπεδο, ας πούμε ότι δεν είναι το γήπεδο έτοιμο και δεν είναι και δεν είναι και δεν είναι. Μα τίποτα δεν υπάρχει στη Ζάκηθο. Υπάρχει τίποτα που να είναι έτοιμο. Εγώ μένω στο Αλέξη,
0: ναι.
1: του Αλιβίζου, mm-hmm. που πουλάει τα γεωργικά μηχανήματα.
0: Ναι, ναι, στο Γαϊντάι.
1: Μέχρι να κατέβω προχθές στο Σκύλο, που είναι στο πρώτο μαγαζί στην Αλεξάνδρου Ρώμα, σε 4 σημεία κράταγα τη μύτη μου.
0: Ναι, αυτό το είπα και προηγουμένως.
1: Σε 4 σημεία κράταγα τη
0: μύτη. Το είπα και εγώ προηγουμένως.
1: Τέλος πάντων, τόσα πολλά περιστατικά, έτσι, υπάρχουν τόσα πάρα πολλά περιστατικά από πού να αρχίσουμε και από πού να τελειώσουμε. Επειδή όμως η εκπομπή δική σου δεν είναι μόνο αθλητική και είναι και κοινωνική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα θέλω να ρωτήσω το εξής. Γιατί με λίγο. Δεν ανακατεύω με το Δήμο, δεν με απασχολεί ο Δήμος. Τις Ρωμιές τους βλέπω και αυτά τα οποία δεν καταφέρνουν να φτιάξουν. Η ΔΕΙΑΣ ανήκει στο Δήμο.
0: Ουσιαστικά στο Δήμο ανήκει η ΔΕΙΑΣ, ναι, γιατί και είναι.
1: Και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ και όλοι αυτοί.
0: Αντιδήμαρχος είναι. Από το Δήμο, βέβαια.
1: Ο αντιδήμαρχος. Mm. Ο αντιδήμαρχος. Ερώτηση. Υπάρχουν ποινικές ευθύνες και κομματικές ευθύνες, διότι ο Δήμος ανήκει σε ένα κομματικό μηχανισμό για τους 50 χρεοφυλέτες, οι οποίοι ο πρώτος από αυτούς προστάει 200.000 ευρώ.
0: Μα το είπε την άλλη φορά και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, έτσι.
1: Πολιτικές ευθύνες, συγγνώμη. Ποινικές ευθύνες υπάρχουν στα 10 χρόνια, 4 χρόνια Μποζίκη, 4 χρόνια ο Μολυνιάτης και 2 χρόνια τώρα τούτος ο καινούριος, 2-3 που είναι. Υπάρχουν ευθύνες που δεν εισπράτανε τα χρήματα.
0: Πώς δεν υπάρχουν?
1: Άλλη ερώτηση και απαιτώ σαν δημό της Ζακύνθου να βγει κάποιος από το Δήμο να μου απαντήσει. Mm-hmm. Αυτά τα 10 χρόνια σε πόσα σπίτια εκόψανε το νερό που χρωστάγανε 500.000-300.000 mm-hmm. συνταξιούχοι mm-hmm. και τόσοι. Mm-hmm. Πόσοι είναι να βγουν και να πούνε ότι εκόψαμε τόσο. Θέλεις γιατί θα φάτε κύριοι τέτοια γιούχα σε λίγο που δεν θα μπορείτε να κυκλοφορήσετε στη Ζάκυνθο. Ερώτηση. Ναι. Όταν κέρδισε αυτός ο δήμαρχος που είναι τώρα ο κύριος Στασινόπουλος, τον κύριο Τσιρουλάκη, με πόσους ψήφους τον κέρδισε?
0: Νομίζω με λίγους ήταν. Μια μικρή διαφορά. 150-120. Ναι, κάπου εκεί ήταν. Ναι.
1: 120. Mm-hmm. Εάν ο χρωματολόγος των 200.000 ευρώ, ερώτηση κάνω,
0: ναι,
1: να βγει κάποιος να μου απαντήσει. Mm-hmm. Είναι π.χ. λέω εγώ τώρα ο Γκλαβάς, ο οποίος έχει 200-300 υπαλλήλους. Υπάρχει αλλίωση του αποτελέσματος?
0: Ναι, με τον τρόπο έτσι όπως το αναφέρεις.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Κάτσε παιδιά, μην μπερδευτούμε. Υπάρχει ή δεν υπάρχει? Αυτά τα ερωτήματα ποιος μπορεί να τα απαντήσει από το Δήμο? Ρωτάω.
0: Ναι, ποιος θα τα απαντήσει?
1: Να βγει κάποιος αντιδήμαρχος ή να βγει ο ίδιος ο δήμαρχος και να μου πει Γκλαβά, ξέρεις τι γίνεται? Δεν αλλοιωνόταν το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Αλλά εμείς τους αφήναμε και δεν πληρώνανε.
0: Ναι.
1: Έτσι, προχτές που γινόταν αυτή η συζήτηση στις Βολίνες, βγήκε ένας πιτσιρίκος έξω από... Δούλευε σε μια καφετέρια.
0: Ναι,
1: λέει,
0: ναι.
1: Κύριε Γκλαβά, θέλετε να σας πω την ιστορία τη δική μου? Πες την, αγόρι μου, του λέω. Έχω ναι. 500 ευρώ. Δεν ξέρω αν αληθεύει ή δεν αληθεύει, αλλά τέλος πάντων αυτό μου είπε. Διότι εγώ φεύγω τις 6 ώρα από την πόλη.
0: Λέει λοιπόν, σωστό. Να σου πω κάτι τώρα. Ο κύριος Τουρκάκης, ας πούμε, είπε κάποια στιγμή ότι χρωστάνε 20 μεγαλοφιλέτες κάποια εκατομμύρια. 50, ναι. Κάποια εκατομμύρια, έτσι.
1: Ναι, κάποια εκατομμύρια.
0: Κάποια εκατομμύρια. Και δεν μπορεί να τα πάρει αυτά τα εκατομμύρια.
1: Ναι. Φταίνε αυτοί που δεν τα εισπράτανε.
0: Ναι, δηλαδή εκεί, δεν μπορεί να τα πάρει.
1: Αυτά τα εκατομμύρια τα οποία λείπουν και το νερό που καταναλώνουν αυτοί οι κύριοι, όποιοι και να είναι, από πάνω προς τα κάτω, τα πληρώνουμε εμείς.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Μα να σου πω το τελευταίο το γεγονός. Ναι, το τελευταίο γεγονός είναι, ας πούμε, ότι αύξησε η ΔΕΙΑ, ας πούμε, τα ρολόγια, δηλαδή το πάγιο, το πήγε διπλό. Το πήγε διπλό.
1: Το καταλαβαίνω. Άκου τώρα για να τελειώσω, να μην σε απασχολώ. Mm-hmm. Και μου λέει ο πιτσιρίκος, σε χρώστα 1500 ευρώ, πάω το πρωί τις 6 φεύγω από το σπίτι, φτάνω τις 8 το βράδυ. Βέβαια μου λέει, εντάξει, θα μπορούσα να τα είχα δώσει σε κάποιον φίλο μου να πάω να τα πληρώσω. Δεν πήγα. Παρά πήγα και τη είπα. Πώς θα χρωστάω 500, να σας δώσω 250 τώρα,
0: ναι,
1: και 250 μετά από ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Και του λέω, τα θέλω με απαιτητέα όλα και θέλω και τα λεφτά από μπροστά για να συνδέσω το ρολόι. Και το παιδί αυτό μου είπε, εγώ πλήρωσα 120 ευρώ, έφερα 3 κυβικά νερό γιατί έχω δεξαμενή και δεν θέλω από το Δήμο νερό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εκεί απαιτούν 500 ευρώ καθ. Και αλλού αφήνουν και φωστάνε 200.000 ευρώ.
0: 200.000 ευρώ.
1: Δύο ερωτήσεις. Θα τα ρωτάω και θα βγαίνω και θα κάνω φασαρία στα ραδιόφωνα και στις εφημερίδες μέχρι να απαντηθεί. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Υπάρχουν ποινικές ευθύνες που αφήνανε αυτούς τους κυρίους και δεν πληρώνανε.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Τίποτα άλλο δεν θέλω να ρωτήσω. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι και αυτές οι δημαρχίες δεν μπορούν να φτιάξουν το γήπεδο όταν πρέπει και τη στιγμή που πρέπει. Και το ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο θέμα είναι ότι έχουμε καταντήσει ουρά της περιφέρειας.
0: Ναι.
1: Η ουρά της Κέρκυρας.
0: Ναι. Σωστό.
1: Πιστεύω ακράδαντα ότι αν είχε ανέβει η Κέρκυρα, πώς τη λένε την Κέρκυρα?
0: Ο ΑΟΚ Κέρκυρας.
1: Η Λευκύμη.
0: Ναι.
1: Και χρειαζόταν γήπεδο Β' Εθνικής, μέσα σε ένα βράδυ θα το είχαν φτιάξει.
0: Να σου πω, το είπα και εγώ χθες αυτό. Ναι.
1: Διότι άκου, όταν απαιτούν από την κεντρική εξουσία λεφτά ή οτιδήποτε άλλο, οι Κερκυραίοι και οι Κεφαλονίτες σαν νησιώτες πάνε μαζί.
0: Ναι.
1: Όχι μαζί οι Κερκυραίοι και οι Κεφαλονίτες.
0: Ναι.
1: Όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Πάνε και απαιτούνε, εμείς φεύγει. Ο ένας με το καράβι και 8.
0: Και
1: οι άλλοι έχουν φύγει κρυφά από βραβεί με το τελευταίο.
0: Σωστό, έχεις δίκιο. Ναι.
1: Θα παρακαλέσω πολύ μέσα από την εκπομπή και τον βουλευτή τον Νιόνιο τον Αχτύπη, ο οποίος είναι φίλος μου, πέρα από το γεγονός ότι δεν ανήκω στην παράταξή του και δεν τον ψηφάω, έτσι, να κάνει μια παρέμβαση. Να παρέμβει, μπορεί, Είναι παραμονές εκλογών. Τρέμει η Ελλάδα όλη. Ό,τι ζητάμε, πιστεύω εγώ, ό,τι ζητάμε εμείς οι πολίτες τώρα, είτε καλά, είτε κουτσά, είτε στραβά, θα μας τα δώσουνε. Mm-hmm. Μήπως κάνει μια παρέμβαση και ξεκινήσουν τα έργα απόψε το βράδυ. Και να σου πω και κάτι άλλο. Και υπαλλήλους να μην έχει η Δημαρχία. Επήγα προχθές να πληρώσω ένα πρόστιμο στη γυναίκα μου, 60 ευρώ που τη γράψανε.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν μπορείς, ρε παιδιά, να μπω μέσα στα γραφεία. Από τα γραφεία και τις καρέκλες. Άλλος σε πήρε το ένταρμα που μου κόψανε το πρόστιμο αστυνομία. Άλλος το πέρασε στα βιβλία και άλλος σε πληρώθηκε.
0: Αυτά είναι.
1: Λοιπόν, λειτουργεί να πάνε και οι γυναίκες που δουλεύουν εκεί και οι άντρες να βοηθήσουν να φτιαχτεί το γήπεδο.
0: Λοιπόν,
1: εάν δεν είναι αυτό, πρέπει να γίνουν δυναμικές παρεμβάσεις στις πλατείες και έξω από τη Δημαρχία.
0: Έτσι,
1: εάν δεν δηλώσει η κοινωνία πεζοδρόμια,
0: δεν γίνεται τίποτα. Μόνο με αγώνα γίνονται αυτές οι ιστορίες όμως.
1: Έτσι, όχι, εγώ είμαι, όταν υπάρχει πολιτική στη μέση, με όμικρο γιώτα και πολιτική με ήττα, μόνο με επαναστάσεις αλλάζει πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι,
0: σωστό.
1: Για να είμαστε σοβαροί.
0: Έχεις δίκιο, φίλε. Να είσαι καλά, Σάκη.
1: Καλή εκπομπή να έχετε.
0: Φιλιά.
1: Έτσι.
0: Τα λέμε.
1: Άλλο επιθυμείτε.
0: Γεια σου και κατά μου. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Λοιπόν, Γλαβάς. Αυτά είναι. Μόνο με κινητοποιήσεις, παιδιά, μπορούμε να αλλάξουμε πράγματα, όπως καταλαβαίνετε. Πρέπει να αισθανθεί η Δημοτική Αρχή ότι υπάρχει μια κοινωνία. Να φέρουμε στον αμπζάκι τους, έτσι. Θα πει κάποιος ότι είναι αυτό το μεγάλο πρόβλημα της κοινωνίας της Ζακετινής. Όχι, είναι ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά σοβαρό. Ότι υπάρχει κόσμος που θέλει να αλλάξει κάτι, ρε παιδί μου. Και ένα από αυτό που θέλει να αλλάξει είναι αυτό το δύσμερο δημοτικό στάδιο. Θέλει να δει την ομάδα να αγωνίζεται εκεί. Θέλει τα τηλεοπτικά συνεργεία να λένε ότι τι ωραίο γήπεδο έχουμε και μπράβο στη Ζάκεθο και μπράβο σε αυτή την ομάδα, σε αυτούς τους ανθρώπους. Όλοι θέλουμε. Γιατί δεν είναι διαφήμιση για τη Ζάκεθο? Δεν είναι διαφήμιση για το νησί, για το Δήμο Ζακίνθου ότι μια ομάδα βρίσκεται στις επαγγελματικές κατηγορίες? Και επειδή θα είναι τηλεοπτικά όλα τα παιχνίδια, θα τα βλέπουν κόσμος, θα τα βλέπουν χιλιάδες κόσμος. Δηλαδή αν παίξουμε εδώ στο γήπεδό μας με τον Πανιόνιο και θα είναι τηλεοπτικό, δεν θα έχει τηλεθέαση αυτό το παιχνίδι? Αν θα παίξουμε με τη Λάρισα, δεν θα έχει τηλεθέαση? Αν θα παίξουμε με την Νίκη Βόλου, δεν θα έχει? Άρα λοιπόν, γιατί αυτή η απαξίωση, αδιαφορία να το πω? Από την αρχαία Ολυμπία είναι ο Δήμαρχος. Ωραία. Λοιπόν, θέλουμε κι άλλους εδώ. Θέλουμε κόσμο να βγει, να πει την αγωνία του. Θέλω παιδιά να πάρετε τηλέφωνο, να βγείτε και να εκφράσετε την αγωνία σας για αυτό που συμβαίνει.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Από το ένα θεματάκι στο άλλο θα πηγαίνουμε. Αρένα, τώρα θα πει κάποιος όμως, έτσι που το σκέφτομαι εγώ, λέει, τι να, εγώ να πω τώρα. Αν να πω κάτι ας πούμε και έχω επιχείρηση και δεν θέλω να τα, βγάλω, να τα βάλω κόντρα με το Δήμο. Έχουμε και αυτό, αυτή την τέτοια. Δηλαδή ο άλλος λέει σιγά τώρα να πάρω εγώ τηλέφωνο να με ακούσω ο Στασινόπουλος ότι κάνω και κριτική. Έχουμε και αυτή την, θα έλεγα, την κατάσταση. Το καταλαβαίνω όμως αυτό όλο, αλλά όπως είπε προηγουμένως ο Σάκης ο Κλαβάς, ο Νέος ο Κλαβάς, ότι αν δεν κινητοποιηθούμε όλοι μας για να πιέσουμε το Δήμο, δεν έχει να κάνει αυτή τη στιγμή αν είμαστε φίλοι με το Στασινόπουλο ή δεν είμαστε. Εδώ έχει να κάνει με ένα σοβαρό θέμα. Έχει να κάνει με το γηπεδικό, έχει να κάνει με το γήπεδο της ομάδας. Δεν θα πω για τα άλλα. Φυσικά ο Λιζάκηθος μυρίζει βοθρύλας αυτή τη στιγμή. Κακά τα ψέματα. Κυκλοφορεί στις γειτονιές της πόλης, κυκλοφορεί στη Λούμπα, κυκλοφορεί στην παραλία, κυκλοφορεί στην Αγία Τριάδα. Έτσι, παντού μυρίζουν λύματα. Δεν νομίζω να θέλουμε αυτή τη Ζάκηθο εμείς οι Ζακηθινοί που μένουμε εδώ. Θέλουμε μια άλλη Ζάκηθο. Θέλουμε τη Ζάκηθο που ξέραμε, που είχαμε μεγαλώσει. Θα πει κάποιος ότι δεν είναι το ίδιο. Έχουν αλλάξει εποχές, έχουν αλλάξει τα πράγματα όλα στη ζωή μας. Φυσικά. Αλλά τι, θα τα ισοπεδώσουμε όλα? Θα τα ισοπεδώσουμε όλα? Όλα στο βωμό του τουρισμού? Θα αφήσουμε τίποτα όρθιο? Μας ενδιαφέρει φυσικά το ναυάγιο, έτσι. Μας ενδιαφέρει το πλοίο Παναγιώτης, να δώσουμε χρήματα εκεί, την αποκατάστασή του. Αλλά αυτό είναι το πρωτεύον πράγμα? Ή γιατί δεν μας ενδιαφέρει ας πούμε ο Λόφος του Στράνη? Γιατί δεν μας ενδιαφέρουν και άλλα έτσι μνημεία? Δεν μπορώ να ακούω ότι το σήμα κατεθέν είναι το ναυάγιο του νησιού. Είναι το ναυάγιο το σήμα κατεθέν του νησιού, η Ζάκυνθος. Και δεν είναι ο Λόφος ο Στράνη, δεν είναι ο Διονύσιος ο Λωμός, δεν είναι ο Άγιος Διονύσιος, δεν είναι ο Ανδρέας Κάλβος, δεν είναι ο Ούγκο Φόσκολο, δεν είναι όλοι αυτοί οι ποιητές, όλοι αυτοί οι συγγραφείς εδώ από το νησί, και λέμε ότι το σήμα κατεθέν του νησιού μας είναι το ναυάγιο. Εκεί έχουμε καταντήσει εμείς τη Ζακυνθινή να λέμε αυτά τα πράγματα, γιατί βγάζουμε μερικά έτσι ευρώ παραπάνω. Δεν είναι σήμα κατεθέν, δηλαδή αυτή τη στιγμή η Ζάκυνθος. Η Ζάκυνθος, ο ΑΠ Ζάκυνθος 1961, δεν είναι μια ομάδα η οποία μας εκπροσωπεί στην Β' Εθνική Κατηγορία?
1: Κλείσου κι από τα μάτια μου, πάρε νερό και πλήσου.
0: Βαρέθηκα. Βαρέθηκα να λέω τα ίδια για τα ίδια.

να πηγαίνουμε ας πούμε με το μηχανάκι, με τη μηχανή και να, έτσι, να κρατάω τη μύτη μου. Γιατί αν περάσεις από τη Λούμπα γίνεται χαμός, αν περάσεις από το ποτάμι και εκεί εδώ αν γίνεται χαμός, να μην μπορούμε να περάσουμε από τους δρόμους γιατί μυρίζουν λίματα, να μην μπορούμε να περάσουμε από τον πλάνο από ένα συγκεκριμένο σημείο γιατί μυρίζουν λίματα, να μην μπορούμε να περάσουμε στην Αγία Τριάδα γιατί μυρίζουν λίματα και ούτω καθεξής. Και η ζωή συνεχίζεται και το νησί διαλύεται κοινωνικά και ηθικά, έτσι το κυριότερο. Ένας ολόκληρος δήμος αυτή τη στιγμή να μην μπορεί να διαθέσει 150.000 ή 200.000 άμεσα για να γίνουν τα έργα στο δημοτικό στάδιο Ζακύνθου. Τώρα ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Φυσικά όλες οι δημοτικές αρχές έχουν ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης, αλλά τι να κάνουμε, δήμαρχε, σε σένα έτυχε η καυτή πατάτα και από τη στιγμή που έτυχε σε σένα η καυτή πατάτα πρέπει να το φέρεις εις πέρας αυτό. Αν λέμε λοιπόν ότι έχουμε έναν προϋπολογισμό στο Δήμο 88 εκατομμύρια ή 80 εκατομμύρια, δεν ξέρω και εγώ πόσα είναι, και διαθέτουμε μόνο 150.000 στον αθλητισμό, φυσικά τα παιδιά μας θα γίνουν κάτι άλλο από αυτό που είχαμε ονειρευτεί. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Σίγουρα τα παιδιά μας, όταν η κεντρική εξουσία και η τοπική εξουσία δεν δίνουν τα απαιτούμενα εφόδια στο να φτιάξουμε αθλητικά κέντρα, στο να φτιάξουμε δημοτικά γήπεδα, άλλα γήπεδα, αθλητικές εγκαταστάσεις, και λέμε ότι θα διαθέσουμε περισσότερα χρήματα για κάποια άλλα πράγματα, φυσικά τα παιδιά μας θα φύγουν από τον αθλητισμό, φυσικά τα παιδιά μας θα πάρουν τον κακό δρόμο. Και μετά λέμε γιατί η κοινωνία έτσι έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει. Λοιπόν, πάμε.

Χθες είχαμε την πρώτη προπόνηση στο δημοτικό στάδιο για την ομάδα μας. Σεμνά, ταπεινά, όμορφα και ωραία. Η Ζάκυνθος μπήκε και πάτησε το χορτάρι του δημοτικού σταδίου, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην σύγχρονη ιστορία της, στην Super League 2. Για τρίτη φορά η ομάδα μας βρίσκεται στα επαγγελματικά σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου, σε μια διαφορετική βέβαια διοργάνωση από ό,τι ήταν τις προηγούμενες φορές, σε μια ενισχυμένη δυνατή β' εθνική κατηγορία με σπουδαίες ομάδες, δυνατές ομάδες, ιστορικά σωματεία, βαριές φανέλες. Επιστροφή λοιπόν στη β' εθνική γίνεται πραγματικότητα με γεμάτο ρόστερ, υψηλές φιλοδοξίες και ξεκάθαρο πλάνο. Η ομάδα μας, η ομάδα του Γιάννη Αποστολίδη, ανοίγει το νέο κεφάλαιο της ιστορίας. Το άνοιξε χθες λοιπόν, το απόγευμα της Πέμπτης. Άνοιξε αυτό το κεφάλαιο της Β' Εθνικής Κατηγορίας 2026-2027 με αφετηρία έτσι για το νέο μεγάλο ταξίδι, το δημοτικό στάδιο. Διοίκηση, ποδοσφαιριστές, τεχνικό επιτελείο αλλά και αρκετοί φίλοι της ομάδας έδωσαν το παρόν στο πρώτο και ιστορικό αυτό ραντεβού σε μια ημέρα με ιδιαίτερο συμβολισμό για το σύλλογο. Ήταν ένα απόγευμα που η καρδιά του Ζακυνθινού ποδοσφαίρου χτύπησε ξανά δυνατά, σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας προσπάθειας που συνοδεύεται από

θετικές κατευθύνσεις για τη νέα σεζόν από τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Γιάννη Αποστολίδη. Περίπου 40 λεπτά αργότερα, οι ποδοσφαιριστές βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο και πραγματοποίησαν την πρώτη τους έτσι προπόνηση. Το παρόν έδωσαν συνολικά 21 ποδοσφαιριστές. Οι μοναδικές απουσίες ήταν του Χουανέιρα και του Οδυσσέα Λιμπεράκη, αλλά και του Νίκου του Αναστασόπουλου. Λοιπόν, Οδυσσέας Λιμπεράκης και Χουανέιρα αναμένεται να ενσωματωθούν τις επόμενες ημέρες. Ο Αργεντίνος, ο Χουανέιρα, θα βρίσκεται στο νησί στις 22 Ιουλίου. Από την άλλη, ο Οδυσσέας Λιμπεράκης σε πιθανότητα θα είναι στις επόμενες ημέρες εδώ στο νησί. Λοιπόν, υπάρχει ένα θεματάκι που αφορά τον Νίκο τον Αναστασόπουλο. Δεν έδωσε το παρόν ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής χθες. Το είχαμε πει τις προάλλες ότι υπάρχει ένα θέμα μεταξύ διοίκησης και ποδοσφαιριστή. Προέκυψε ένα θέμα μετά από τη συμφωνία που είχε που υπήρχε ανάμεσα στις δύο πλευρές για τριετή, βέβαια τριετή συμφωνία μεταξύ της διοίκησης και του Νίκου του Αναστασόπουλου. Ο παίκτης έφυγε από το νησί έχοντας συμφωνήσει για τριετές συμβόλαιο, πήρε και χρήματα έτσι προκαταβολής, δημιουργήθηκε μια ρήξη μεταξύ της διοίκησης και του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή λίγο αργότερα, και αυτή η ρήξη έρχεται πλέον να επιβεβαιωθεί, όχι επίσημα, ανεπίσημα, ότι ο ποδοσφαιριστής δεν θα συνεχίσει στην ομάδα μας, δεν θα συνεχίσει στον Αψάκηθος, και η διοίκηση περιμένει πλέον να διευθετηθεί το θέμα το οικονομικό, έτσι ώστε να δώσει το πράσινο φως για να φύγει ο ποδοσφαιριστής από το νησί και να πάει σε κάποια άλλη ομάδα με την οποία έχει έρθει σε συμφωνία. Πληροφορίες δικές μου αναφέρουν ότι ο παίκτης έχει έρθει συμφωνία με το Εγάλεο. Άρα λοιπόν, ανεπίσημα τουλάχιστον, ο Νίκος ο Αναστασόπουλος, ο άνθρωπος εκείνος που οδήγησε την ομάδα, ένας από αυτούς που οδήγησε την ομάδα στην άνοδο στη Β' Αθηνική κατηγορία με τα υπέροχα γκόλ που πέτυχε, δεν θα είναι στην ομάδα την νέα χρονιά. Αυτό λέει η τελευταία πληροφόρηση, εκτός κι αν υπάρξει κάτι συνταρακτικό, που δεν νομίζω όμως ότι θα υπάρξει κάτι άλλο πριν από αυτό που αναφέρω αυτή τη στιγμή. Τώρα θα πει κάποιος τι ακριβώς συνέβη, δεν το γνωρίζω. Συνέβη κάτι μεταξύ του παίκτη και μέλους της διοίκησης της ομάδας, το οποίο έφερε μια ανατροπή στα μέχρι πρότινος δεδομένα. Φυσικά αναφέρομαι στον ποδοσφαιριστή και σε ένα μέλος της διοίκησης. Οπότε λοιπόν δεν ήταν χθες ο Αναστασόπουλος εδώ στην πρώτη της ομάδας. Μου έκανε εντύπωση, δεν μου έκανε φασικά εντύπωση. Περίμενα ίσως ότι θα ήταν εδώ τουλάχιστον για να πέσουν οι γέφυρες, αλλά αυτό δεν φάνηκε να δεν έγινε. Οπότε λοιπόν, τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Νίκος Αναστασόπουλος δεν θα είναι στην ομάδα της Ζακύνθου, εκτός κι αν υπάρξει κάτι συνταρακτικό που μέχρι στιγμής δεν το βλέπω. Λοιπόν, από εκεί πέρα έχουμε μια εικόνα που διαμορφώνεται και σιγά σιγά δημιουργεί αισιοδοξία. Η Ζάκηθος δεν χτίζεται φυσικά ούτε πρόχειρα ούτε βιαστικά, αλλά πάνω σε ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό πλάνο με προσεκτικές επιλογές και ποδοσφαιριστές που συνδυάζουν εμπειρία, ποιότητα θα έλεγα εγώ, αλλά και φιλοδοξία. Ο πρώτος στόχος φυσικά είναι η εξασφάλιση της παραμονής στην Super League 2. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται ο σχεδιασμός δείχνει ότι οι άνθρωποι του συλλόγου επιδιώκουν να δημιουργήσουν μια ομάδα που δεν θα περιοριστεί απλώς στην επιβίωση, αλλά θα είναι ικανή να κοιτάξει στα μάτια κάθε αντίπαλο, να παρουσιάσει έτσι ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο και να βάλει τις βάσεις για μια σταθερή παρουσία, θα έλεγα, στις επαγγελματικές κατηγορίες για τα επόμενα χρόνια.

βήμα έγινε. Το ταξίδι μόλις ξεκίνησε, όπως λέει φυσικά και έτσι, ο Λάο Τσε, ένα ταξίδι χιλιόμετρων ξεκινάει με το πρώτο βήμα πάντα. Και το πρώτο βήμα έγινε χθες. Να πούμε ποιοι ήταν χθες. Ήταν φυσικά οι τρεις τερματοφύλακες, ο Αντεμπάγιο Αντελέγε, τερματοφύλακας με σημαντικές παραστάσεις που έχει παίξει και στον Οπούσου Βόλος, συμμετοχές με την Εθνική Ιγυρίας, ο οποίος προορίζεται για τη βασική επιλογή, θα το δούμε βέβαια αυτό. Ο Κωνσταντίνος Τσόγκας, βασικός την περσινή αγωνιστική περίοδο, και ο Ηλίας Γκογκάκης δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ατομιστικό σύνολο στο θέμα στον Άσο, στο κέντρο της άμυνας. Να πούμε Απόστολος Τίκας, ο Μικέλ Ροντρίγκες, ο Γκούντζης Εσίνγκ από τους βασικούς πρωταγωνιστές της περσινής ανόδου. Είπαμε ότι αποκτήθηκε και ο 18χρονος Παναγιώτης Τσίτσκας από την K19 του ΠΑΟΚ. Έχουμε φυσικά τον αρχηγό μας, τον Ιβάν Σίλβα, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και στο κέντρο της άμυνας, ως και σαν αμυντικός μέσος. Στο δεξιά πλευρά έχουμε τον Κωνσταντίνο τον Αιγυπτομήτρο, ο οποίος συνεχίζει κανονικά από την εξαιρετική περσινή χρονιά. Έχει αποκτηθεί ο πολύπυρος Πασκάλης Κάσος, ποδοσφαιριστής με δυνατότητα να αγωνιστεί σε περισσότερες από μια θέση. Στο αριστερό άκρο της άμυνας έχουμε την απόκτηση του Σταύρου του Πεταβράκη, εμπειρία και ποιότητα στην αριστερή πλευρά. Ενώ στο ρόστερ εντάσσεται και ο Οδυσσέας Λιμπεράκης, ένας ποδοσφαιριστής με σημαντικές παραστάσεις από την κατηγορία, ο οποίος αναμένεται να προσφέρει επιπλέον λύσεις. Τώρα στα αμυντικά χαφ, έτσι, έχουμε τον Ιβάν Σίλβα. Εδώ βέβαια θα αποκτηθεί κάποιος από τη στιγμή που δεν θα συνεχίσει ο Νίκος ο Αναστασόπουλος. Θα αποκτηθεί κάποιος αμυντικός μέσος εκεί. Έχουμε τον Σπύρο τον Άτσο, ο οποίος αναμένεται να διαγραμματίσει κομβικό ρόλο. Στη θέση του κεντρικού μέσου προορίζεται ο Κώστας ο Παναγιωτούδης, ποδοσφαιριστής με τεράστια εμπειρία. Και από εκεί πέρα έχουμε η μεταγραφή που ξεχωρίζει φυσικά τον Χουάν Νέιρα, ο οποίος θα βρίσκεται στο νησί στις 22 του μηνός. Επίσης έχουμε την επιστροφή του Δημήτρη του Ανανιάδη, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει εκεί μέσω επιθετικά. Και στην κορυφή της επίθεσης έχουμε τον Ζουάο Μάριο, προερχόμενος από τον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Έχουμε τον νεαρό τον Παύλο τον Χατζηδημητρίου. Και στο ρόστερ φυσικά παραμένει ο Μιχάλης ο Μπαστακός από την περσινή πορεία της ομάδας. Χθες είδα και φυσικά και κάποιους μικρούς ποδοσφαιριστές, τον Κωνσταντίνο Μεταξά, τους αδερφούς Δώστη. Λοιπόν, σήμερα το πρωί είχαν γυμναστήριο τα παιδιά, σήμερα το απόγευμα προπόνηση πάλι στο δημοτικό στάδιο. Αυτή την εβδομάδα δεν θα έχουμε διπλές προπονήσεις. Πιθανότατα να το δούμε από την επόμενη εβδομάδα. Έτσι, μέχρι στιγμής όμως πάμε πιο χαλαρά, μέχρι να πάμε να κάνουμε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Προετοιμασία η οποία θα γίνει στο Καρπενήσι από 31 έως 14 Αυγούστου. Μέχρι στιγμής η διοίκηση έχει εξασφαλίσει να παραμείνουν τις διαμονές εδώ των παιχτών σε διάφορα ξενοδοχεία, σε κάποιες βίλες. Και τη σύντηση την οποία έχει εξασφαλίσει. Η διοίκηση.

0: Θα επιστρέψουμε φυσικά στο θέμα της Ζακύνθου.
1: Ό,τι προβλήματα έχω στην άκρη τα αφήνω.
0: Να πάρω λίγο το τηλέφωνο και επιστρέφω σε μερικά δευτερόλεπτα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζω. Έπρεπε να κάνω ένα τηλέφωνο το οποίο έχει να κάνει με τα Αθήνες γραφεία. Αν έχουμε κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει όσον αφορά τους ομίλους της τρίτης εθνικής κατηγορίας, γιατί πρέπει να πάμε και εκεί σε αυτό το μεγάλο, θα έλεγα, θέμα. Λοιπόν, θα πω το εξής οξύμορο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε μπήκε στον έκτο όμιλο. Σε έναν όμιλο που έχει σημαντικά ταξίδια και δημιουργεί, θα έλεγα, διάφορα τετελεσμένα τα οποία δεν είναι καλά για τον Ζακυνθινό σύλλογο. Ότι ενώ όταν λοιπόν μια ομάδα δηλώνει συμμετοχή, δεν είναι πρωταθλήτρια, είναι δευτεραθλήτρια, και θα πρέπει ουσιαστικά να τη βοηθήσουμε οικονομικά έτσι ώστε να μην ματώσει και τη στέλνουμε να παίξει τώρα με κάποιες ομάδες όπως είναι η Λευκύμη, ο Άγιος Μαθαίος, Πλαταριά και οτιδήποτε άλλο, καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί ερωτήματα όλο αυτό.

0: ξεπέρασα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι στον έκτο όμιλο έχουμε την Παναχαϊκή, τον Πανεγιάλιο, τον Ατρόμητο Πατρών, τρεις ομάδες από την Αχαΐα. Έτσι, έχουμε τον Παναγρινιακό από το Αγρίνιο, τον Παλιξουριακό από το Λιξούρι, την Πρέβεζα, τον Τηλικράτη Λευκάδα, στη Λευκήμη, τον Οφαγείο Μανθαίου, τον Αθλητικό Όμιλο Πλαταριάς και τον Άρη Φιλιατών. Σε αυτό τον όμιλο θα είναι η ομάδα του Λεβάντε, στον έκτο όμιλο. Ενώ στον έβδομο όμιλο είναι σχεδόν όλες οι ομάδες από την Πελοπόννησο. Το Λουτράκι, Πέλο Πασκιάτου, Κόρινθος, Ηρακλής, Ξυλοκάστρο, Παναργιακός, Ερμής Κιβερίου, Αστέρας Βλαχιώτη, Πανθουριακός, Μιλτιάδης, Τέλος Άγρας, Πανθυρατικός, Αστέρας Αμαλιάδας. Αυτές οι ομάδες είναι στον 7ο όμιλο. Και ο Λεβάντε, παρέα με τον Λιξούρι, πήγαν σε έναν άλλον όμιλο. Ένα θα μπορούσε εδώ πέρα κάποιες ομάδες από την Πελοπόννησο να πάνε σε κάποιον άλλον όμιλο, δηλαδή η Κόρινθος, έτσι, ο Πέλοπας Κιάτου θα μπορούσε να πάνε σε κάποιον άλλον όμιλο. Εμείς όμως εδώ πρέπει να κάνουμε τώρα ταξίδια, να φτάσουμε μέχρι την Κέρκυρα, δηλαδή να περνάμε θάλασσες από εδώ στην Κυλλήνη, από την Κυλλήνη στο Ρίο απέναντι, από το Ρίο να φτάνουμε τώρα στην Ιγουμενίτσα, να περνάμε στην Κέρκυρα και ούτω καθεξής. Για ποιο λόγο αυτή η δυσμενή, τέλος πάντων, κατάσταση για την ομάδα του Αθλητικού Όμιλου Λεβάντε? Και δεν γνωρίζω βέβαια αν ο Αθλητικός Όμιλος Λεβάντε έτσι έχει αντιδράσει σε αυτή την, σε αυτό τον όμιλο, δηλαδή να πάει στον έκτο όμιλο, ενώ θα μπορούσε να πάει καλέστα σε κάποιον άλλον όμιλο, όπως είναι ο έβδομος, που είναι πιο κοντινά τα ταξίδια. Τώρα βέβαια δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η Επιτροπή Πρωταθλήματος έκανε το εξής. Έβαλε, ας πούμε, τον ομό Αχαΐας, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς σε έναν όμιλο και τον ομό Ηλίας σε άλλον όμιλο. Απίστευτο όμως, έτσι.

Τι να πει κανείς, τι να πει κανείς, παιδιά. Λοιπόν, έχουμε τον καταρτισμό των συγκεκριμένων ομίλων. Η αλήθεια είναι το εξής, ότι η διοργανώτρια άπλωσε βέβαια την τρίτη εθνική κατηγορία, την της έριξε επίπεδο, διότι είναι αλλιώς να αγωνίζει σε 4 ομίλους ή σε 5-6 και αλλιώς σε 10. Με την αιτιολογία, με το σκεπτικό ότι οι ομάδες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε αυτά τα δύσκολα ταξίδια. Και τι έκανε τώρα εδώ, έβαλε το Λεβάντε έτσι να παίξει στην άλλη άκρη της Ελλάδας.

0: τον ύπνο μας.
1: Λοιπόν, πάμε. Έχουμε γραμμούλα. Ο φίλος μας ο Σάκης, ο Γούγκλας. Έλα, Βαλικάρη.
2: Ναι, καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Γιατί ακούγεσαι έτσι?
2: Περίμενε, τι έχει, περίμενε.
1: Ακούγεται, ακούγονται παράσιτα μέσα, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
2: Ένα και ξαναπάρω πάλι, περίμενε, ξέρω εδώ.
1: Για ξαναπάρε. Ναι. Λοιπόν, να ξαναπάρει άλλη μια φορά.

0: Λοιπόν, είμαστε καλύτερα τώρα. Σάκης, ακούμε.
1: Ναι, ωραία. Για το τελευταίο, για το πρώτο θέμα, τώρα από το τελευταίο που έλεγες τώρα και εσύ, για το Λεβάντε, μπορεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα δύο τελευταία χρόνια εκεί είμαστε και η Ζάκηθος τότε πριν έρθει η νέα διοίκηση.
0: Ναι, παίξαμε, παίζαμε στην Κέρκυρα. Ναι.
1: Είναι παραπάνω τα έξοδα σίγουρα. Mm. Απλώς είναι πάρα πολύ βατός όμιλος. Είναι σε σχέση με τον άλλον της Πελοποννήσου.
0: Δηλαδή, πιστεύεις ότι είναι καλύτερα εδώ?
1: Ε, βέβαια, στην Πελοπόννησο όπως και είδες, είναι καλύτερες οι ομάδες. Εκτός οι Πατρινές που μας βάλανε,
0: έχουμε την Παναχαϊκή,
1: όλες οι άλλες είναι βατές.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, έχουμε Παναχαϊκή, Πανεγιάλιο, Ατρόμητο, Πατρών, έτσι.
1: Ε, μέχρι εκεί.
0: Έχουμε τη Λυκράτη.
1: Τη Λυκράτη πλέον τώρα δεν πήγαινε για πρωταθλήματα και τέτοια. Εντάξει, μια καλή πορεία.
0: Εντάξει, δηλαδή οι υπόλοιπες ομάδες, ο Άρης Φιλιατών, Πλαταριάς, Αγίου Μαθαίου και τέτοια πράγματα. Ναι.
1: Στο επίπεδο του Λεβάντε.
0: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ρε παιδί μου, ότι τώρα. Μια ομάδα ξεκινάει από τη Ζάκη. Το έχεις κάνει και εσύ αυτό το ταξίδι, βέβαια.
1: Να ξεκινάει. Υποτίθεται μια ομάδα που κατεβαίνει τώρα στη Γάμα, πάει να σωθεί.
0: Ναι, να πάει να
1: σωθεί. Είναι βατός όμιλος. Έχει παραπάνω έξοδα, το ξέρουμε.
0: Έχει παραπάνω έξοδα.
1: Πήγαινε, παίξε εδώ πέρα με Κόρυθος και τέτοια.
0: Έχουμε το Λουτράκι, τον Μπέλο Πακιάτου, την Κόρυθο, τον Παναργιακό. Ναι. Εντάξει, ούτε δεν είναι
1: παλιά. Ούτε ισοπαλία εκεί.
0: Ναι, Αστέρα Μαλλιάδας. Τώρα πώς έγινε αυτό τώρα?
1: Να βάλουμε. Πάνω πιο βόρεια είναι και πιο άνθρωποι, πιο καλοί άνθρωποι, καλύτερα έδρες. Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Τώρα βάλανε, ας πούμε, την Ηλία σε άλλο όμιλο από την Αχαΐα και τη Ζάκηθο τώρα. Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, τώρα και από τα παιχνίδια τη κάνει.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Κάποιο θέλει να βγάλει και προσπαθεί να κάνει την Παναχαϊκή, ναι, ναι, ναι. Ας πούμε, ξέρω εγώ τι γίνεται.
0: Ναι, σωστό.
1: Ήρθε η ώρα του Παναγιάλη, είναι τη Παναχαϊκή η ώρα, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, σίγουρα, Άχι, σίγουρα. Έτσι.
1: Γιατί αν ήταν δυνατός ο Τελικράτης, αν δεν βάζανε την Παναχαϊκή.
0: Ναι, δεν είναι όμως δυνατός φέτος ο Τελικράτης. Δεν καμία
1: αυτό,
0: σχέση.
1: Επειδή η Παναχαϊκή ενισχύθηκε με διοίκηση και δεν πάει για άνοδο και φουλ παίκτες,
0: ναι,
1: Παναχαϊκής,
0: ναι, ναι,
1: από τέτοιο,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Από πύργους, οπότε θα ανέβει η Παναχαϊκή.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν το
1: για το Λεβάντο όμως είναι βατός. Έχει έξοδα.
0: Έχει έξοδα, ναι.
1: 11 το πρωί παιχνίδια, όλα.
0: 11 η ώρα το πρωί θα παίζουμε.
1: Εκτός από τις Πατερνές και τον Παναγρινιακό είναι 11.
0: Ας την κουβέντα.
1: Εντάξει, είναι μια ταλαιπωρία. Αλλά είναι πιο βατός από το Πελοποννήσου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σαν ομάδες.
0: Σαν ομάδες, ε.
1: Ναι. Τώρα πάμε στο θέμα το γηπεδικό.
0: Για πάμε λίγο.
1: Καταρχήν τη Δευτέρα όλοι θα πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ειρηνικά.
0: Ειρηνικά. Σωστά.
1: Να ακούσουμε πότε, για που δεν βγαίνει κάποιος να μας πει επίσημος, να ακούσουμε κι εμείς πότε αυτό θα μπούμε σε αυτό το γήπεδο να παίξουμε μπάλα.
0: Ναι.
1: Γιατί φέτος έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια από τα πέρυσι, δηλαδή από αυτούς τους ανθρώπους που είναι στην ομάδα τώρα. 15 Ιουλίου, εγώ πήγα γυμναστήριο σήμερα και ήταν γεμάτο μοδοσφαιριστές.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή έχει φτιάξει μια ομάδα έτοιμη, κάποιες πινελιές λείπουνε και δεν έχουμε γήπεδο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά.
0: Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ να μην έχουμε γήπεδο. Δηλαδή έγινε το ακριβώς αντίθετο τώρα.
1: Ναι, κοίταξε, δεν έχω καταλάβει που παίζουμε φετός. Ότι είναι 14 ή 16 ομάδες.
0: 16.
1: Και άλλες 14-16 στην Α. Δηλαδή είμαστε μέσα στις καλύτερες 30 τόσες ομάδες της Ελλάδας.
0: Στις καλύτερες 30 ομάδες της Ελλάδας.
1: Και δεν έχουμε γήπεδο.
0: Δεν έχουμε γήπεδο.
1: Αυτό
0: και έχουν περάσει 2 μήνες από τότε που ανεβήκαμε. Και μέχρι στιγμής κοιτάζουμε ακόμη τι χαρτιά θα πρέπει να κάνουμε και πώς θα γίνουν όλη αυτή η διαδικασία με τον χρόνο που πλέον να πιέζει.
1: Να πάμε στο Συμβούλιο να ακούσουμε πρώτα.
0: Να ακούσουμε, βέβαια.
1: Γιατί, εντάξει, γιατί εδώ και 4-5 μέρες, και δεν το λέω με κάποιο καθένα δόλο, πώς είναι, ναι, ναι. Τρόπο ειρωνίας, ο Δήμαρχος είπε ο ίδιος ήταν έτοιμο. Μα δεν το είπε κανένας άσχετος, ο Δήμαρχος το είπε.
0: Να το ακούσουμε, να ακούσουμε λίγο.
1: Να ακούσουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία δεν τα καταλαβαίνω, γιατί εντάξει, ούτε αντιπολίτευση να κάνουμε, γιατί είμαστε όλοι φίλοι της Ζάκηθος, δεν είμαστε.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ούτε οι εκλογές έχουν τελειώσει, όλα τελειώσανε. Η ομάδα 17 Μαΐου ανέβηκε.
0: 17.
1: Εθνικό, με τον εθνικό, 17 Μαΐου παίξαμε.
0: 2 μήνες από τώρα.
1: Ωραία, ο Δήμαρχος έχει κάποιους συμβούλους που λέγονται αντιδήμαρχοι, σύμβουλοι, επιτροπές και τους κάνει αυτές γιατί δεν μπορεί να τα κάνει όλα μοναχός του.
0: Ναι.
1: Όπως τα έκανε ο Ρετάκης και απέτυχε. Mm-hmm. Λοιπόν, υπάρχει μια επιτροπή αθλητισμού, υπάρχει αντιδήμαρχος αθλητισμού.
0: Σωστά.
1: Τις 18 του μήνα, 18, γιατί υποτίθεται όταν είσαι σε ένα πόστο, ξέρεις τα προβλήματα του αθλητισμού.
0: Ωραία.
1: Γνωρίζαμε λοιπόν ότι θα μας ζητήσουν κάποια πράγματα και ότι το γήπεδο είναι παράνομο έτσι κι αλλιώς. Δεν σου λέω τα προηγούμενα 2,5 χρόνια, σου λέω τώρα, 18 Μαΐου. Εντάξει. Γιατί δεν φταίει αυτή η Δημοτική Αρχή μοναχά, έχουν 20 ετία που είναι παράνομα τα γήπεδα.
0: Από τότε που πήγε.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: δεν μπορεί ο Δήμαρχος να κάνει ένα μοναχός. Υπάρχει ένας αντί αυτού που είναι στον αθλητισμό και μια επιτροπή 50 ατόμων. Έχω αδικό.
0: Σωστά.
1: Ωραία. Ναι. Πήγε 18 του μήνα μετά τη μέρα που ανέβηκε, πανηγυρίσαμε 18 του μήνα στο γραφείο κάποιος να πει αυτού του άμυρου του Δημάρχου, ρε φίλε, άκου να δεις, το γήπεδο είναι παράνομο. Θα έχουμε θέμα με τη Ζάκηθο. Θα μας πάρουμε τις ντομάτες, γιατί τη Ζάκηθο έχει κόσμο. Mm-hmm. μετά τους κυνηγούς είναι η Ζάκηδο, ναι, σε κόσμο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω δεν πήγε κανείς, γιατί δεν το είχε κάνει ο Δήμαρχος.
0: Δεν
1: και τώρα περιμένουμε, και τώρα μπήκε ένας Νίκος Γλαβάς που είναι φίλος μου, mm-hmm, και τον εσέβουμε τον Νίκο τον Γλαβά, για να, γιατί, για να φάει αυτός μπροστά τις υπηρεσίες, που λέμε, Ζακηδινά.
0: Εγώ θα πω το εξής.
1: Ο Νίκος τώρα πήγε δημοτικός σύμβουλος. Πού να ξέρω άνθρωπος τι γίνεται.
0: Στις 18 του μηνός, μετά την άνοδο της ομάδας μας, την επόμενη μέρα το πρωί,
1: ωραία,
0: έπρεπε να γίνει το πρώτο βήμα. Να,
1: όχι, έπρεπε ο υπεύθυνος αθλητισμού να καλέσει τη διοίκηση της ομάδος και όλοι μαζί με τον Δήμαρχο να βγάλουν ένα πόρισμα τι πρέπει να γίνει. Όχι 20 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Έχουμε χάσει 2 μήνες όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι, 2 μήνες χωρίς, ωραία, να γίνει το παρεμβάνω.
1: Και ποιο σε μένα, ναι. Γιατί εγώ, ας πούμε, σαν φίλατρος δεν μιλάω ούτε τα λεφτά που έχω πετάξει στην ομάδα, ούτε τους αγώνες που έχουμε κάνει, ούτε τις κακίες που έχω κάνει από την ομάδα με ανθρώπους. Για ποιο λέγω εγώ, σαν Γκόκλες Διονύσιος, να με αφαιρέσεις 1η Σεπτεμβρίου να παίξω μέσα με τον Ατρόμητο.
0: Mm-hmm.
1: Κύπελλο Ελλάδας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για ποιο λόγο, κύριε Δήμαρχε, θα με αφαιρέσεις 6 του Σεπτεμβρίου να παίξω μέσα π.χ. με τον Πανιόνιο, αν πληρωθώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Για ποιο λόγο.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει κάποιος να είναι υπεύθυνος για αυτά τα πράγματα.
0: Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα. Να, ωραία, ακούσουμε,
1: ναι,
0: ειρηνικά. Πρέπει να πάει κόσμος όμως στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να πάμε,
1: ναι, ναι, ναι, να πάει κόσμος. Εντάξει, ο κόσμος δουλεύει, Δημήτρη. Και 50 και 100 ο κόσμος μετά όταν δεν... Άκουσε με, Δημήτρη, ο κόσμος θα καταλάβει όταν δεν παίξει ομάδα μέσα.
0: Α, τότε θα καταλάβει.
1: Μα δυστυχώς έτσι είναι η Ζαγκηθινή.
0: Γιατί τώρα δεν πρέπει όμως ο κόσμος να πάρει και αυτό την ευθύνη.
1: Εγώ θα πάω. Δεν μπορώ να παρακινήσω κανένα κόσμο να έρθει. Καταλαβαίνετε.
0: Εμείς θα πάμε ειρηνικά για να ακούσουμε. Εμείς θα λέμε να ακούσουμε.
1: Μου κάνει τη χάρη να έρθουν 1000, να έρθουν 50. Δεν με απασχολεί. Εγώ λέω το σωστό.
0: Ναι,
1: το,
0: ναι,
1: σωστό ήταν αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Έπρεπε να έχουν γίνει διαδικασίες 2 μήνες πριν.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Δεν ξέρω ειλικρινά, δεν ξέρω
0: μάλλον,
1: τι να πω.
0: Ή μάλλον να πω και το άλλο. Έτσι. Η Ζάκετος είχε αποκτήσει μια δυναμική για να ανέβει. Από τον Μάρτιο, το ξέρουμε αυτό, έτσι.
1: Δεν ξέρω σε ποια κατάσταση θα ήμουν εγώ, ναι, αν είχα πετάξει τόσα εκατομμύρια λεφτά,
0: ναι,
1: από το σπίτι μου για να ανεβάσω την ομάδα και να μου πούνε δεν έχεις γήπεδο. Δεν ξέρω πού βρίσκομαι, αλήθεια.
0: Το
1: τώρα.
0: Ξέρω, το ξέρω.
1: Και βλέπω και τη διοίκηση τρομερά ήρεμη.
0: Εντάξει, δεν είναι ήρεμη, βράζει.
1: Εννοώ, ρε παιδί μου, όχι με την κακή έννοια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ, ναι, εντάξει, ξέρεις.
0: Αλλά θα πω το εξής, Ρεσάκη. Ενώ ξέραμε όλοι.
1: Όχι, να σου διακόψω για να το. Ναι. Αυτός που διοικεί δεν μπορεί να ασχοληθεί με τα γήπεδα. Δεν το καταλαβαίνουν. Μια ομάδα στη Γάμα τότε που ήμουν εγώ και δεν προλαβαίνεις, παιδάκι μου. Mm. Είχα παρατήσει την οικογένειά μου στη Γάμα.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι τώρα Β. Ξέρεις τι είναι Β' Αθηνική. Mm.
0: Αυτοί οι άνθρωποι όμως στο Δήμο δεν γνωρίζαν ότι ίσως υπάρχει περίπτωση να ανέβει Ζάκετος και θα.
1: Περίμενε,
0: θα δημιουργηθεί
1: κάποιος το πρόβλημα. Πρέπει να είναι υπεύθυνο να το γνωρίζει. Ναι. Ο Δήμαρχος αποκλείεται.
0: Ωραία. Οι υπόλοιποι. Η Επιτροπή.
1: Υπόλοιποι, ναι, εννοείται πρέπει να το ξέρουν.
0: Ο αντιδήμαρχος, όλοι αυτοί που ασχολούνται με το κομμάτι.
1: Δηλαδή, όλοι αυτοί.
0: Δεν μπορούμε να λέμε, γιατί τον άκουσε προχθές τον Νίκο τον Γλαβά. Έτσι είπε. Εντάξει, ωραία η θεωρία. Στην πράξη όμως, η πράξη είναι το πιο σημαντικό κομμάτι.
1: Ο
0: Νίκος
1: τώρα
0: μηνός,
1: που τα είδε, επειδή το ξέρω το παιδί, αν του έλεγες πήγαινε στην επιτροπή στα 2, δεν θα πήγαινε.
0: 6 του μηνός.
1: Ο Νίκος την πάτησε και του πήγε τώρα.
0: 6,
1: για να φάει, ναι, τα πρώτα κύματα.
0: 6 Αυγούστου τώρα. 6 Αυγούστου πρέπει να έχουμε δηλώσει έδρα. 6 Αυγούστου, ένα μήνα πριν από τη σέντρα του πρωταθλήματος.
1: Ναι.
0: Και αυτή τη στιγμή ο μήνας έχει 17 και δεν έχει γίνει,
1: ωραία,
0: το παραμικρό.
1: Μου λες για τον όμιλο του Λεβάντε.
0: Mm.
1: Το Λεβάντε πού θα παίξει.
0: Το Λεβάντε θα παίξει στο Μαχαιράδο.
1: Και πώς θα παίξει ο Μαχαιράδο, δεν πηγαίνει προϋποθέσεις.
0: Δεν ξέρω, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο θα στο κοιτάξει ο Δήμος.
1: Και ο Δήμος. Πάλι ο Δήμος.
0: Κάποιος πρέπει να το κοιτάξει.
1: Όταν είχε, ακούω να δεις τώρα κάτι,
0: ναι,
1: πάνω απ' όλα είμαστε πατριώτες Ζακηθινοί. Όταν είχε έρθει ο Βρούτσης,
0: ναι, ναι,
1: επειδή ανήκω τώρα στην κομματική εταιρεία,
0: ναι,
1: της Δημοκρατίας,
0: ναι,
1: όταν πήγαμε με 10 μέτρα πιο κάτω στο Παλατίνο, mm, του λέω κύριε Βρούτσι, ακούω να δεις πω φανταστικά τα έργα που κάνετε. Κλειστό δεν είχαμε μαζί επί 20 χρόνια,
0: ναι,
1: το η Κερκίδα, υπάρχει ένα γήπεδο στον Αγγελικό, του λέω, πρέπει να πει ταπίτας.
0: Ναι.
1: Είναι 110 γυναίκες, mm, και όλος ο Δήμος Αλικών.
0: Mm-hmm.
1: Και με βάλανε εκκλησίες, οι υπόλοιποι να μην μιλώ.
0: Να με μιλήσεις κιόλας.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, γυρίζουμε στο γήπεδο εδώ τώρα γιατί αυτό μας καίει. Δυστυχώς δεν βλέπω πώς θα παίξουμε εδώ πέρα με τον Ατρόμητο, να πληρωθούμε ή με τον Λεβαδιακό ή με τον Τάδε,
0: ναι,
1: που θα βγάλει η ομάδα, να βγάλει την προετοιμασία ομάδα από εισιτήρια, ρε φίλε.
0: Δεν θα γίνει τίποτα από όλα αυτά.
1: Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Τούτη τη στιγμή είδα εγώ Adidas Formes. Είχα να τα δώσει Ζάκηθο πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια.
1: Οργάνωση, ναι, μεγάλη, 4-5 γυμναστές, ναι, με λάπτοπ. Δεν τα έχω, ναι, ξαναδεί ποτέ αυτά στο, ναι, γυμναστήριο που πάω κάθε πρωί.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν έχουμε γήπεδο.
0: Λοιπόν,
1: Τη Δευτέρα. Δεν θέλω να τσακώνουμε, επαναλαμβάνω. Δεν θέλω να κατηγορώ κόσμο.
0: Περίμενε.
1: Αλλά ξέρεις κάτι, δεν μπορούμε να είμαστε εκ του ασφαλούς.
0: Δεν μπορούμε να. Εμείς δεν έχουμε τώρα να κάνουμε με πρόσωπα, έχουμε να κάνουμε με το θεσμό. Είναι φίλοι μας.
1: Αλλά παρεξηγέσαι το, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Παρεξηγέσαι, να πεις μια κουβέντα, παρεξηγέσαι.
0: Ναι, το ξέρω, το βλέπω και
1: καταλάβεις,
0: εγώ.
1: Καταλαβαίνεις λίγο. Δεν μπορείς, φίλε μου, να έχεις μισθό και να μου λες σήμερα θα έχω γήπεδο. Να έχεις βρει τη λύση, δεν με νοιάζει.
0: Ναι, να έχεις βρει
1: τη λύση. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε, τι έχεις καμί. Να βρεις τη λύση. Γι' αυτό έχεις μισθό. Το καταλαβαίνεις.
0: Όταν
1: σου λέει το κράτος σου δίνω μισθό, είναι για να είσαι σε ένα γραφείο στο Δήμο για να κάνεις δουλειά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι για να γυρίζει γύρω-γύρω και να κάνεις άλλη δουλειά.
0: Έχεις δίκιο.
1: Όλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Φιλιά, θα τα πούμε. Γεια χαρά. Γεια σου, Σάκη. Λοιπόν. Πολλά τα ζητούμενα, παιδιά. Δεν να κάνουμε τώρα. Να πάρει ο αέρας χρώμα, να πάρει ο αέρας χρώμα. Ήμουν νιός και γέρασα.

0: Λοιπόν, πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ανδρέας Γκούσκος, γεια σου παλικάρι, καλό απόγευμα.
1: Καλό μεσημέρι. Κάνω παρέμβαση στο ραδιόφωνο, γιατί δυστυχώς τη Δευτέρα εγώ δεν θα μπορέσω να είμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί κάνω τα γενέθλια του γιού μου. Και δεν θα μπορέσω να
0: είμαι.
1: Να είστε καλά. Σε συνέχεια της τοποθέτησης που άκουσα από τον προηγούμενο ακροατή, που βλέπεις τελικά, Δημήτρη, ότι πολλά πράγματα μας ενώνουν και λίγα μας χωρίζουν, τους ανθρώπους που προσφέρουμε στον αθλητισμό και ειδικά στο ποδόσφαιρο στο νησί. Εγώ θέλω να πω μόνο δύο πράγματα, γιατί τις τελευταίες μέρες κάνω και εγώ κάποιες προσπάθειες.
0: Ναι.
1: Γενικότερα, όχι μόνο για το στάδιο, γενικότερα. Και εντάξει, δεν το κρύβω, περισσότερο και για τη δική μου την περιοχή που στερείται ακόμα και μιας αθλητικής αλάνας.
0: Σωστά.
1: Επειδή λοιπόν αφενός το πρώτο επιχείρημα είδα πρόσφατα μία ανάρτηση στη σελίδα του Δήμου, νομίζω προχθές έγινε, που έλεγε ότι επενδύουμε στον αθλητισμό, επενδύουμε στα χωριά, στις μικρές γειτονιές κτλ. Έτσι, αναρωτιέμαι, από το πλακάκι του Αγίου Δημητρίου μέχρι τα χαρτάτα, ανήκουμε στη Ζάκυνθο ή δεν ανήκουμε? Το δεύτερο επιχείρημα όμως που έρχεται να δέσει και να κουμπώσει πάνω σε αυτά που λες και εσύ τώρα τόσες μέρες και καλά κάνεις, και αυτά που λένε όλοι οι άνθρωποι που βγαίνουν στο ραδιόφωνο. Ξέρεις, υπάρχει και μια άλλη υιοφορούμενη τοποθέτηση, μη με πιέσεις, από θεσμικό πρόσωπο, από θεσμικό πρόσωπο, ότι η Ζάκυνθος, λέει, τώρα είναι ΠΑΕ και δεν μπορεί, λέει, να ζητάει να της φτιάξουμε το στάδιο, ας τα φτιάξει από ιδίους πόρους. Λοιπόν, επειδή είμαι σίγουρος ότι το έχεις ακούσει και εσύ αυτό, έτσι, μπράβο, να εκτεθώ όσο γίνεται δημόσια και να βγω και να μιλήσω λοιπόν από σήμερα, από 17 Ιουλίου, στο ραδιόφωνο. Επειδή λοιπόν, Δημήτρη Πέτα, το στάδιο τυπικά ανήκει σε όλο τον κόσμο στο νησί, ουσιαστικά, εντάξει, τον πρώτο λόγο τον έχει η ομάδα της Ζάκυνθου. Λοιπόν, και επειδή φέτος θα είναι μια μαγική χρονιά για τη γυναική ομάδα, γιατί θα παίξουμε εκτός από τον Πανετολικό, θα παίξουμε και με τον Ολυμπιακό, θα κλείσουμε το παιχνίδι. Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ας φάμε 10 γκολ, όπως θα φάγαμε τον Εργοτέλη στην Άλφα Εθνική, σκοπεύω να ζητήσω να παίξω στο στάδιο με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, έστω και για αυτό το ένα παιχνίδι, να ξεκινήσει χθες ο Δήμος να φτιάχνει το στάδιο. Να ξεκινήσει χθες να το φτιάχνει το στάδιο. Γιατί η δόξα πλειαρακίων δεν είναι ΠΑΕ.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, οφείλει ο Δήμος να φτιάξει το στάδιο χθες.
0: Άντε, να δούμε τι θα γίνει τώρα. Δεν βλέπω φως. Είμαι πολύ απεσιόδοξος εγώ.
1: Κλείνοντας το τηλέφωνο, Δημήτρη, χαίρομαι που έτσι ομονοούμε τις τελευταίες μέρες οι άνθρωποι, το ξαναλέω πάλι, του αθλητισμού, και αυτό που άκουσα πριν από τον Κόκλα που είπε για τον γήπεδο του Αγγερικού. Οργή λαού, πως το λέει, οφωνή λαού, οργή λαού.
0: Ναι,
1: έτσι. Για να δούμε, και εγώ στεναχωριέμαι που τη Δευτέρα δεν θα είμαι, για να δούμε όταν θα δει 500 ανθρώπους έτσι ενωμένοι όλοι να ζητάμε τα αυτονόητα στο νησί μας, να δούμε μετά τι θα κάνει και κάθε δημοτική αρχή.
0: Ωραία, να δούμε. Εντάξει,
1: καλή συνέχεια.
0: Φιλιά, να είσαι καλά, παλικάρι, να είσαι καλά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τι γίνεται, παιδιά, φωνή λαού, οργή Θεού. Πίεση θέλει το κάθε πράγμα, παιδιά. Καλά το υποκλαβάς αρχικά. Μόνο με επανάσταση. Αλλά τι επανάσταση? Επανάσταση με τον τρόπο που πρέπει να γίνει. Να υπάρχει κινητοποίηση. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 3:28 πρώτα λεπτά. Θα κάνουμε μια... έχει τηλέφωνο μισό λεπτάκι. Και μετά θα πάμε κάπου αλλού. Θα σας πω σε λίγο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε. Μάκης Πιλαρινός. Γεια σου, φίλε μου Μάκη.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη μου.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι κάνουμε?
0: Εδώ, καλά είμαστε, εσύ?
1: Όχι, η τύχη μας, ναι, να έχουμε η Ιουλιανά πάλι.
0: Η Ιουλιανά.
1: Ναι.
0: Η Ιουλιανά είχαμε στις 15.
1: Το 65, το 65.
0: 15 Ιουλίου του 65, έτσι.
1: Έτσι είναι.
0: Ναι, βέβαια. Πριν από. Δηλαδή, ναι, δύο μέρες.
1: Πήγαμε δύο μέρες αργότερα εμείς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μας γέλασε το φεγγάρι.
0: Η Ιουλιανά, είπες τώρα, έτσι. Πω.
1: Ναι.
0: Η παλιότερη, βέβαια, εντάξει. Η αποστασία του 65.
1: Η αποστασία, ναι,
0: Γιατί το λες αυτό, γιατί το λες?
1: Γιατί δεν καταλαβαίνεις, Δημήτρη.
0: Τι?
1: Ανάβουνε φουρνέλα παλιοί.
0: Ανάβουνε φουρνέλα. Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει, λέει.
1: Λοιπόν, άκου τι γίνεται. Από τη μία μεριά έχουμε το θέμα του το γηπαιδικό,
0: ναι,
1: το δημοκρατικό στάδιο. Και πολύ σωστά το αναπτύξαν οι προηγούμενοι βουλευτές.
0: Ναι.
1: Από την άλλη έχουμε και την κατακόφορη απίστευτη αδικία που γίνεται εις βάρος των ζαχηδινών ομάδων. Πέρυσι με τις κληρώσεις ενάντια στον Ζάχηδος,
0: ναι,
1: που κερδίσαμε και το κατεστημένο,
0: ναι, ναι, βέβαια,
1: και το κέντρο της Ουσίας Αθηνών.
0: Βέβαια.
1: Και τώρα προηγουμένως, πριν λίγες μέρες, επαθέστηκε ο Όμιλος λοιπόν ότι θα παίζει ο Λεβάντη, η ομάδα μας ή του νησιού, να παίζει στον Βόρειο Όμιλο.
0: Όλο, φτάνουμε μέχρι την Κέρκυρα τώρα.
1: Απίστευτο δηλαδή, έτσι να περνάει τρία φερίπου για να παίξει μια ομάδα η οποία είναι εντελώς αριστεχνικό το πρωτάθλημα, 120 ομάδες, έτσι
0: είναι,
1: Δημήτρη?
0: Και δεν είναι αυτό, ότι υποτίθεται ότι το πρωτάθλημα το συγκεκριμένο το έκαναν για να έχουν λιγότερα ταξίδια,
1: ναι,
0: ομάδες.
1: Ναι.
0: Μικρότερα ταξίδια. Ναι.
1: Ναι. Και ο κύριος αυτός, ο κύριος, από ό,τι καταλαβαίνουμε, έχει εμπάθεια με τη Ζάκη, τον κύριο Σιδέρης. Τα υπόλοιπα εγώ τα ακούω, έρεσε. Εξακολουθεί να λέει ότι δεν υπήρχε άλλη λύση κλπ. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα.
0: Δεν υπήρχε.
1: Δύο δυσμηνείς κυρώσεις με τη Ζάκηδο. Ναι. Οι Ρώσεις να παίζουν με τρία παιχνίδια αυτός έδρας, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ούτε με το χέρι δεν πήγαινε να κύρωσε αυτή.
0: Χειροκίνητη.
1: Ούτε με το χέρι, Δημήτρη.
0: Χειροκίνητη, ναι.
1: Και να μου κάνει μήνυση, κύριο Σιδέρης. Και τώρα το θέμα το πιο σοβαρό, το γηπαιδικό, ο οποίος το ανάπτυξε πάρα πολύ ωραίο ο Σάκης, ο Πετρός, ο φίλος μου.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Και παρότι εμείς δεν έχουμε αντιπάθηση συμπάθειες με τα κόμματα, είμαστε καθάπαδος πρόφιλοι.
0: Σωστά.
1: Τα καθαρά. Άρα λοιπόν εγώ πριν μερικές μέρες που βγήκα, είπα το αυτονόητο, ότι ο Δήμος είναι υπεύθυνος και ο Δήμαρχος. Με το μόνο βασικό παράπονο μας, ότι η αντιπολίτευση δεν το είχε βάλει στα θέματα όπως έχει βάλει τα εντάρματα, όπως είχε βάλει. Εντάξει, τώρα έκαμε την ανακοίνωση για την σπανική αντιπολίτευση.
0: Ο κ. Ζωρουνάκης για το γήπεδο.
1: Τοποθετήθηκε ο κ. Γιώργος και ο Βασίλης, ο γιος του, πάρα πολύ ωραία. Το έχουμε ανάγκη αυτό. Όσο γι' αυτό όπως άγγιστο ότι η κυνηγή είναι πιο πολύ από την ΡΑΠΣ, λάθος. Όλοι οι φύλαθλοι μπορεί να είναι και κυνηγοί. Οι κυνηγοί δεν είναι όλοι οι φύλαθλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι είναι, Δημήτρη.
0: Απλά το θέμα είναι ότι πρέπει τώρα και ο κόσμος να εκφράσει ειρηνικά την αγωνία του. Γιατί εδώ.
1: Τα ίδια αυτό. Χρειάζεται συλλαγητήριο, Δημήτρη.
0: Ναι, δηλαδή πρέπει ειρηνικά.
1: Όχι, να καταλάβουν κάποιοι, ρε παιδί, να καταλάβουν ότι δεν μπορεί αυτός ο αγώνας, ο Τιτάνιος αγώνας που έγινε πέρυσι, που χαραστήκαν χρήματα, που χαλάστηκε ο χρόνος. Κάποιοι επέζανε με τη ζωή τους να πηγαίνουν με τα αυτοκίνητα 500 χιλιόμετρα σε μία μέρα για να προλάβουν τα παιχνίδια. Έτσι, Δημήτρη μου.
0: Ναι.
1: 600 χιλιόμετρα για να προλάβουν τα παιχνίδια.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Είμαστε σε μία κατάσταση που δεν ξέρουμε τι με λες. Εγώ πήγα στην προπολίση και είδα κάτι ένα πράγμα, κάτι που με εντυπωσίασε. Αισθάνθηκα περήφανος. Άρτια οργάνωση, φοβερό.
0: Ναι.
1: Το τεχνικό team. Από το Α έως το Ω.
0: Και τι, όλοι ντυμένοι με τα ρούχα τους, τα πράγματα.
1: Ντυμένοι ομοιόμορφα, όλοι ωραίες στολές. Ναι. Αντίντας. Ναι. Αντίντας. Και μάλιστα ο Γιουσάκης ο Γιώργος του λέει, μα κύριε Μάκη, μου λέει Αντίντας, ε. Του λέω, ναι. Καταλάβεις, είχα μια κουβεντίαση.
0: Έχει δίκιο.
1: Δεν μπορεί η ομάδα να μην φοράει Αντίντας, να έχει τελείωση, Ζάκεδος είναι. Δεν έχουμε να ζηρέψουμε τίποτα τις μεγάλες ομάδες, το μόνο τον υπερφυτισμό, τίποτα άλλο.
0: Σωστά.
1: Έχουμε εμείς τη δική μας ιστορία, την οποία την έχουμε κάνει σεβαστή, και στο πολύ ποδοσφαιρικό χάρτη της Ελλάδος.
0: Το θέμα είναι τώρα, ναι, ότι πρέπει.
1: Έχω την αίσθηση, Δημήτρη μου,
0: ναι, πες.
1: Ότι θα συνεχίζει να γράφει ιστορία η ομάδα. Τέλος πάντων, εγώ βγήκα για να πω το εξής, ότι πρέπει λοιπόν όλοι να γίνει μια κινητοποίηση. Δεν έχει φύγει ο χρόνος, μπορούμε να προλαβαίνουμε, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση. Να καταλάβει ο Δήμαρχος. Τι είπες, Δημήτρη?
0: Καλά το είπες, πολιτική βούληση.
1: Να καταλάβει ο Δήμαρχος ότι πάνω από όλα αυτή τη στιγμή προέχει η ομάδα της Αγίθου. Προέχει το δημοτικό στάδιο. Δεν μπορεί ο Ζακηθινός κύριος κόσμος που έκαμε τόσες θυσίες που πήγαν 400-500 άτομα στον πύργο, στο Κιάτο, στο Αίγιο, στην Αθήνα, δεξιά αριστερά.
0: Να μην
1: καμαρώσει την ομάδα μας.
0: Να μην παίξουμε στην έδρα μας, έτσι.
1: Είναι απίστευτο, δεν θέλω να το πιστεύω.
0: Εσύ έχεις παίξει μπάλα. Θα πω το εξής.
1: Δημήτρη μου, δεν θέλω να το πιστεύω. Δεν είναι ότι έχω παίξει μπάλα. Δεν θέλω να το πιστεύω.
0: Εγώ θέλω να
1: δω το φίλο μου το Πολυχρόνι, όλους εκεί του, όλους την Κυριακή να είμαστε ο καθένας στη θέση να δούμε να καμαρώσουμε την ομάδα μας.
0: Εκτός από αυτό που λέμε είναι ότι αν η ομάδα μας ομιγέννητο δεν παίξει τα πρώτα παιχνίδια στην έδρα της και απολέσει βαθμούς, αυτόματα θα μείνουμε πάρα πολύ πίσω.
1: Έτσι. Και θα παρακαλέσω Δημήτρη, φίλε, τα διαρχίας να κάνουν οι Σακηθινοί αυτό που πρέπει. Την υποχρέωσή τους να πάνε διαρχίας. Η ομάδα θα παίξει στο γήπεδο μας.
0: Θα δούμε.
1: Θα γίνει εφικτό.
0: Φιλιά.
1: Θα πέτσει στο γήπεδο μας. Λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα και κάτι άλλο. Ελπίζω ότι η Ένωση Παρουσιακών Σωματείων Ζακίδου και ο Νίκος ο Κοντινής ο Πρόεδρος να κάνουν τα δέωσα για να πέτσει ο ΑΟ Λεβάντε να πέτσει στο νομό Ηλίας και Πατρών.
0: Να δούμε.
1: Είναι πολύ σημαντικά λόγια. Και πιστεύω ότι θα το πετύχει ο Νίκος. Είναι ένα παιδί, είναι ο οποίος αγαπάει τις ζακίδες ομάδες. Έχει δώσει το είναι του και πιστεύω ότι θα καταφέρει.
0: Φιλιά, καλό απόγευμα.
1: Αυτό ήθελα να πω και καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά φίλε μου, να είσαι καλά Μακή, να είσαι καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ωραία. 3:35 πρώτα λεπτά. Θα πάμε να κάνουμε ένα τηλέφωνο σε έναν φίλο, ο οποίος... Αλλάξουμε λίγο, έτσι, για λίγο κλίμα. Θα πάμε σε έναν φίλο, τον Θοδωρή τον Εξένο, με το Βένους, στο Τσιλιβί. Ο οποίος έχει να μας πει για το πάρτι το οποίο διοργανώνει το Βένους. Αύριο είναι το μεγάλο πάρτι. Οπότε λοιπόν να μας πει 2-3 πραγματάκια ο Θοδωρής ο Ξένος. Είναι και φίλος της Ζακηθινής ομάδας. Θα τον ακούσουμε λίγο και για τη Ζακηθό να μας μιλάει. Οπότε λοιπόν μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, λίγο πριν το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής και αφού αναφερθήκαμε στην ομάδα μας, στον Απζάκυνθος, στο Γηπεδικό, στο Λεβάντε, στη Super League 2, σε όλα αυτά που μας απασχολούν, πάμε για λίγο να αλλάξουμε έτσι ένα θεματάκι και να πάμε μέχρι το Σιλιβί, στο υπέροχο Μάγκο, όχι Μάγκο, λάθος, στο Βένους. Γιατί στο Βένους, στο Beach Bar, εκεί που βρίσκεται ο φίλος μου ο Θοδωρής ο Ξένος, γίνεται ένα μεγάλο πάρτι αύριο. Ένα πάρτι το οποίο αλλάζει πολλά πράγματα. Δεν είναι ένα απλό πάρτι, αλλά με τον συγκεκριμένο άνθρωπο θα μιλήσουμε και για τη Ζάκυνθο, διότι ο Θοδωρής ο Ξένος, ο Τέο Ξένος, είναι φιλάθλος της ομάδας, την ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε πάμε να τον καλωσορίσουμε. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή μου.
1: Καλό μεσημέρι. Άσε, φίλοι μου.
0: Είσαι καλά?
1: Μια χαρά.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω. Είσαι σε δουλειά αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνω ότι εργάζεσαι. Πάει το μαγάζι πάρα πολύ καλά. Θέλω όμως να πούμε δύο-τρία πραγματάκια. Πρώτον, για την ομάδα της Ζακύνθου, γιατί είσαι φιλάθλος. Να ξεκινήσω από εκεί. Να μου πεις πώς βλέπεις να εξελίσσεται όλο αυτό με την ομάδα μας. Να ακούσω και τη δική σου την άποψη πρώτα απ' όλα.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Mm-hmm. Όταν ανέβηκαμε, χαίρομαι που έγινε πάλι μετά από τόσα χρόνια. Mm-hmm. Είναι ειδικές και ωραίες στιγμές για το νέο διοικητικό συμβούλιο που κατάφερα να φτάσω στο σημείο.
0: Πώς το έζησες αυτό με την άνοδο φέτος, γιατί και εσύ αγωνιούσες από ό,τι έτσι έχω μάθει?
1: Ήμουν απόν από το νησί, αλλά τα κοίταγα όλα με την και προκλουθούσα τη ζάκη.
0: Ναι. Τελικά τα καταφέραμε και από εδώ και πέρα έτσι ανοίγουμε πανιά πάλι για τη β' εθνική κατηγορία. Ετοιμάσου.
1: Ακριβώς. Είμαστε έτοιμοι.
0: Είσαι έτοιμος. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πάμε στο μεγάλο γεγονός του Βένους, που είναι το μεγάλο του πάρτι το οποίο γίνεται. Και θέλω να μας πεις δύο-τρία πράγματα για να καταλάβει και ο κόσμος.
1: Ο Βένους πήγε 10 χρόνια λειτουργίας του φέτος.
0: 10 χρόνια.
1: Για αυτόν τον λόγο ετοιμάσαμε ένα απίστευτο event με το οποίο θα ξεκινήσει 4 ώρα το μεσημέρι μέχρι αργά. Mm-hmm. Θα υπάρχει όταν στη δίκη του Ιλίου και drone show.
0: Α, μάλιστα.
1: Επίσης θα είναι DJ ο Ζιβρίς DJ, ο Τζίνιο Πάπα και ο Μπομπ DJ.
0: Με τρεις DJ.
1: Ακριβώς, και θα υπάρχουν και κάποια μικρά happenings εντός του πάρτι.
0: Μάλιστα. Το πάρτι λοιπόν θα γίνει αύριο, 18 του μήνα, έτσι δεν είναι?
1: Πώς ακριβώς. Το μαγαζί δεν θα λειτουργήσει ως Beach Bar, θα λειτουργήσει μόνο για το event.
0: Α, θα λειτουργήσει μόνο για το event, για τίποτα άλλο, έτσι?
1: Ακριβώς. Θα ανοίξει mm-hmm. 4 ώρες, θα ανοίξει πύλες. Mm-hmm. Εισιτήρια υπάρχουν ακόμη χρήσιμα, τα οποία είναι 10 ευρώ εντυπωσιακά και 15 από την είσοδο την ημέρα του event, με ποτό. Mm-hmm.
0: Τα εισιτήρια είναι 10 ευρώ, μου είπες?
1: Ναι, 10 ευρώ από το ίντερνετ και 15 στην είσοδο.
0: Αν και 15 στην είσοδο. Το 15 στην είσοδο θα έχει και ποτό δηλαδή μέσα αυτό?
1: Μάλιστα, ναι. Και το 10 ευρώ με το ίντερνετ πάλι με ποτό.
0: Α, μάλιστα. Εντάξει, υπάρχει μια διαφορά γιατί το παίρνει από το ίντερνετ το άλλος. Okay. Άρα λοιπόν 4 η ώρα αρχίζει το πάρτι, έτσι?
1: Ναι.
0: Και θα κορυφωθεί ουσιαστικά το βράδυ, τις βραδινές ώρες.
1: Ακριβώς, ναι, ναι. Από τις 9.30 και μετά... Mm-hmm. Που θα γίνει και το drone show αυτό.
0: Άρα λοιπόν θα έχουμε έτσι το μεγάλο όνομα που είναι ο Τζιμπρίς Σισε, για τους ποδοσφαιρόφιλους το λέμε αυτό, για τους υπόλοιπους που ασχολούνται με τη μουσική και τα υπόλοιπα παιδιά νομίζω ότι είναι μεγάλα ονόματα, έτσι?
1: Ναι, ευχαριστούμε όλοι. Mm-hmm.
0: Για πες, σε ακούω.
1: Επίσης αυτό, ότι δεν θα χαθεί γιατί είναι και το πρώτο drone show στο νησί που θα κάνουμε, δεν έχει ξαναγίνει κάτι.
0: Αυτό δηλαδή, πώς το εννοείς αυτό, τι θα γίνει ακριβώς?
1: Αυτοματοποιημένα ένα drone θα ανεβούν στον ουρανό, θα σχηματίσουν διάφορα σχέδια.
0: Α, μάλιστα. Σημαντικό αυτό, ωραίο.
1: Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο στο νησί μέχρι τη στιγμή. Mm-hmm. Και θα πρέπει να το φέρουμε εμείς στη Ζάκυνθο. Είναι μέσω της εταιρείας της Ντρονίδα, mm-hmm. από Αθήνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και... το drone show στη Ζάκυνθο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε λοιπόν, συνοψίζοντας, μπορεί κάποιος να βρει εισιτήρια πού αυτή τη στιγμή?
1: Μπορεί να βρει εισιτήρια αυτή τη στιγμή μόνο από το site του επιχειρήσεως, από το venusbeachbar.gr ή μέσω του Instagram, πάλι μέσω του Venus Beach Bar. Μπορεί να βρει τα εισιτήριά του να τα αξίσει 10 ευρώ ιδιαίτερα. Μόνο το event είναι 15 ευρώ από την είσοδο.
0: Από την είσοδο, έτσι. Και περιλαμβάνει αυτό ποτό, έτσι, ένα ποτό.
1: Ένα ποτό ακριβώς.
0: Εκτός από αυτό, λοιπόν, θα υπάρχουν ειδικές θέσεις εκεί που θα είναι η DJ.
1: Επίσης, θέλω να ενημερώσω τον κόσμο πίσω ότι υπάρχουν οι Super VIP που εκεί θα είναι μπροστά από τον Σιφέ ή τον Λούνιο Πάπα ή τον Κομπλικέ, που θα είναι, που έχει διαμορφωθεί ο χώρος ειδικά για αυτούς μόνο, που υπάρχει εισιτήριο και για αυτούς. 50 ευρώ το άτομο.
0: Είναι μόνο για τα VIP, για μπροστά δηλαδή, έτσι.
1: Super VIP, ναι, μόνο οι

0: να παραβρίσκεται κοντά μας και ο Άλεξ Αντετοκούνμπο, ο Σπεσαργίες.
1: Ποιος?
0: Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο.
1: Α, σοβαρά.
0: Σοβαρά, ναι. Και επίσης θα είναι στο μαγαζί επίσης και ο Τσίο Καραντώνης από το Survivor.
1: Α, από το Survivor. Α, οπότε λοιπόν, εντάξει, υπάρχει, αύριο θα υπάρχει έντονη έτσι, παρουσία αρκετών celebrities.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι το Venus κλείνει 10 χρόνια, 2016-2026, έτσι δεν είναι? Θοδωρή.
2: Ακριβώς, ναι, θα πω.
1: Ναι, λέω κλείνει 10 χρόνια το Venus, 2016-2026, έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Mm-hmm. Εσύ βέβαια είσαι πλέον ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος κινεί τα νήματα έτσι, στο Venus όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Και νομίζω ότι πλέον είναι μια καινούρια, εκτός ότι θα υπάρχει αυτό το πάρτι, είναι και 10 χρόνια τα οποία έτσι καθορίζουν πολλά πράγματα για την πορεία του μαγαζιού.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και γι' αυτό λόγο θέλω να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο και γι' αυτό γίνεται και το event αυτό.
1: Και να πούμε το εξής, ότι ο κόσμος έχει καλέσει αυτή την προσπάθεια την οποία κάνετε όλα αυτά τα χρόνια. Εκτός από τους τουρίστες, εκτός από τους ξένους που έρχονται εκεί, αρκετοί είναι από εδώ από το νησί που επισκέπτονται το συγκεκριμένο Βένους κατάστημα.
2: Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τους χορηγούς, τους Άντε Καλλίνικα.
1: Βεβαίως, να τα πεις.
2: Το ξενοδοχείο Άντε Καλλίνικα. Θέλω να ευχαριστήσω τους Κόβεν, Κωνσταντίνος Βενέτης, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος και Βενέτης Παπαδόπουλος.
1: Mm-hmm.
2: Και το γιατρά με το Ταφ Ντανέζι, που έχει εμπόριο καφέ.
1: Ωραία. Εντάξει, Θοδωρή μου. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και να γιορτάσετε. Βεβαίως, να γιορτάσετε τα 10 χρόνια αύριο έτσι με έτσι, τον όμορφο τρόπο όπως πρέπει, γιατί αξίζεται αυτό το πράγμα το οποίο κάνατε και το κάνατε με μεγάλη επιτυχία, θα έλεγα, όλα αυτά τα χρόνια.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Να είσαι καλά, Θοδωρή μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, από το Venus αυτά, αύριο το μεγάλο πάρτι, παιδιά. Το είχαμε πει τις προάλλες. Τζιμπρίλ Σισε, ένα μεγάλο όνομα, το οποίο αύριο μπορείτε να το δείτε και να δείτε τον Τζιμπρίλ Σισε να κάνει το ωραίο του κόλπα, όχι μέσα στο γήπεδο, αλλά στα Ντέξικ. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής διαδρομής εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου.

Σήμερα απόγευμα Παρασκευής 17 του μηνός 17 7 2026. Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς όλους εσάς που μείνατε σε αυτή την ώρα εδώ στο κλασικό ντέρμπι του Ιωνίου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ φυσικά στους υποστηρικτές. Χαιρετίζω φυσικά το Venus Bisbar στο Σιλβί, το Δωρής Ξένος. Αύριο το μεγάλο πάρτι, τον ακούσατε προηγουμένως στο Venus, 4 ώρα το απόγευμα. Θα κορυφωθεί βέβαια όλη η διαδικασία το βράδυ. 10 ευρώ είσοδος, μπορείτε να τη βρείτε, να βρείτε ίντερνετικά τα εισιτήρια μέσω από το Venus Beach Bar και την σελίδα που διατηρεί το συγκεκριμένο κατάστημα. Στην είσοδο 15 ευρώ. Και φυσικά όσοι πάτε αύριο στο Venus, να περάσετε όμορφα, να περάσετε καλά. Χαιρετίζουμε Βασίλη Χριστοδουλόπουλο, τζάμια Κρίστελα Καθρέπτες στο Καλαμάκι, πιτσαρία Ντελάρτε στην οδό Λαμπουρζίβα 19, τηλέφωνο 42440, φούρνο του Κόουτς Οδρούς και Νήσης Δραγώνας, καφέ κάπου Μουτσάν Μαρτινέκου 6 και στα Ντουρέικα, Αλέκος Καλογέρης, Άλεξ Φρούτς, Γκαμάρα Γκλωζάρου και στον Πλάνετ, Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117, Μάγκο Παραλία Τσιλεβή, Τάκης Γλαβάς Beach Bar, Κάντο Λαμπίκο Στάθης Καραμαλίκης, Πλυντήριο Αυτοκίνητων, Βάλε Ρόζο, Γιώργος Μουζάκης, Τελεκτά Δρόμο 83, Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λοποτέση, Δρόμος Αεροδρομίου, Ανδρέας Παπαδρέου, Διανομή Τροφίμων και Εμπορευμάτων και Αναστάσεως, Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος των Παγωτών, Νεκρή Κρίστη Ζάκυνθο, Ακαδημία Αυζάκυνθος, Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Αγιοπόρος μας στο Σαρακινάδο, Γκίσμο στον Αγγερικό, Web Εφραμογές, Ψηφιακές Διαφημίσεις, Διανομή Πετρελαίου Θέρμανσης Παναγιώτης Κοτσόνης.

Γιάννης Μπολέτσος στο Αργάς. Πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Τουρέικα. Στρωματοπία Ζακίτος ο Κάτω Κερακαρίου. Εμπορική και Εγκλαβάς Γεννήσεως Πάκαλης Μάριος στην Αγριλιά. Ζαχαροπλαστείο Βερίκιος. Κασαποταβέρνα Δασκαλάκης Άγιο Λαζάρου 50. Καλλίνικο παραγωγή κρασιού στο Καλυπάδο Στάκης Βούλξος. Σκυροπολείο Πήλικα Κάλοβ 73. Πίσω Ζάντε Νίκος Κουρούμαλος. Ταβέρνα Διαχρονικό στο Σκουλικάδο Κώστας Πλέσας. Λοιπόν, εμείς θα ανανοήσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα, την ίδια πάντα ώρα. Από εμένα, το Δημήτρη Πέτα, να έχετε ένα όμορφο, χαρούμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, γεμάτο αγάπη, χαμόγελο, αισιοδοξία. Γεια χαρά!

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν

0: Χρειάζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
1: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
0: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
1: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
2: Ερμής.
1: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
3: Ερμής. 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
5: Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 8,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος του Ρέντιος και τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα, αλλά και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ως 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία και ως 15 λεπτά από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας, καθώς και στην έξοδο για Μαρκόπουλο. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά από Κάντζα ως Μεταμόρφωση, καθώς και στην έξοδο για Λαμία. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κομουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Με μια μαντινάδα, ο Παύλος Πολάκης απέσυρε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αφήνει εχμές για βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται ή παραδίδουν την έδρα, διερωτώμενος αν είναι ατομική τους απόφαση ή σχέδιο. Τα υπόλοιπα στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου καταλήγει στην ανάρτησή του. Σε ανακοίνωσή του, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Γιάννης Αμανατίδης, αναφέρει ότι η μοναδική υποψήφια για την αυριανή ψηφοφορία ανάδειξης Προέδρου θα είναι η Ρένα Δούρου. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αύριο στις 9 το πρωί στη Βουλή. Συστηματική πρόοδο καταγράφει η Ελλάδα από το 2020 ως σήμερα σε όλα τα πεδία λειτουργίας των θεσμών και του κράτους δικαίου, σύμφωνα με τη φετινή έκθεση της Κομισιόν για το κράτος δικαίου. Σε ανακοίνωσή της, η Προεδρία της Κυβέρνησης επισημαίνει ότι η Ελλάδα έχει μειώσει από 7 σε 4 τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη φετινή έκθεσή της, η Κομισιόν ζητεί, όπως και το 2025 από τη χώρα, να εντείνει τις προσπάθειες για πιο ισχυρό ιστορικό τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων σε υποθέσεις διαφθοράς. Ζητεί να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση του πλαισίου για τις δραστηριότητες άσκησης επιρροής, περαιτέρω πρόοδο στην προστασία των δημοσιογράφων και στον θεσμοθετημένο διάλογο με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Η πρόοδος αυτή είναι αποτέλεσμα μιας συνεκτικής πολιτικής που υλοποιείται τα τελευταία χρόνια, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Προειδοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση απίφθινε η Ελλάδα, σημειώνοντας ότι οι ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας απειλούν τη θέση της Ευρώπης στην αγορά LNG. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, οι πρέσβεις των κρατών μελών της Ένωσης δεν κατόρθωσαν την περασμένη Τετάρτη να καταλήξουν σε συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς ομάδα χωρών, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και η Αυστρία, διατύπωσαν αντιρρήσεις στο πακέτο για διαφορετικούς λόγους. Σύμφωνα με Έλληνες αξιωματούχους, η Αθήνα προειδοποίησε την Ένωση ότι η απαγόρευση μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου σε τρίτες χώρες θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια μεριδίου αγοράς προς τους μη ευρωπαϊκούς ανταγωνιστές. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες με στόχο την ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου και του Πολυτεχνείου, ανακοίνωσαν οι πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι των τραπεζών κατά τη διάρκεια σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ανατέλει μια καινούρια ημέρα για τα δημόσια πανεπιστήμια, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι αυτό είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο που θέλουμε όλοι και γι' αυτό θα εργαστούμε. Υπό την απειλή φαλτσέτας και φορώντας χειρουργική μάσκα, μία 16χρονη κατηγορείται ότι λίστεψε χθες το μεσημέρι μίνι μάρκετ σε περιοχή του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Άρπαξε από το ταμείο το χρηματικό ποσό των 265 ευρώ. Στην κατοχή της 16χρονης, η οποία συνελήφθη, βρέθηκε η φαλτσέτα που χρησιμοποίησε, η ιατρική μάσκα και το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. Μαζί της συνελήφθη και ο πατέρας της για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου. Σε κλίμα συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και ο κόσμος που την αγάπησε, είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Σήμερα στις 6 το απόγευμα, ο Sky 100,3 θα μεταδώσει την εκπομπή της Κωνσταντίνας Βαρσάμι, «Μια Κυριακή από τη ζωή σου», με καλεσμένη την αείμνηστη Μάρο Κοντού. Η αξέχαστη ηθοποιός τίμησε με την παρουσία της στο ραδιόφωνο του Sky 100,3 και μοιράστηκε μαζί μας στιγμές της ζωής της αλλά και τις αξίες της με τις οποίες πορεύτηκε. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 με 37 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά πιθανότητα μπόρας. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7, με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36 βαθμούς. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς και τοπικά 40. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες και στα υπηρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους τους 40 με 41 βαθμούς. Ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoshield της Duro-Stick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoshield διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τσούνος.

0: Καλώς σας απόγευμα. Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 5, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3. Απόγευμα Παρασκευής, ο μήνας έχει 17, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό δρόμο σε εσάς που φεύγετε και από ό,τι φαίνεται δεν είστε λίγοι. Υπάρχει αρκετή κίνηση στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού. Βέβαια υπάρχει εξήγηση. Ο λόγος είναι ότι πλέον ξεκίνησαν τα έργα στον κόμβο της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό, στην έξοδο προς την Λαμία, εκεί όπου και όσοι έρχονταν από την Κόρινθο και όσοι έρχονταν από την Αττική Οδό για να βγουν προς την Λαμία έμπαιναν σε μία λωρίδα. Αυτό αλλάζει. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες. Θα δείτε όσοι περνάτε εκεί μηχανήματα, σκαψίματα και οι τέσσερις λωρίδες γίνονται τρεις που είναι στο σημείο εκείνο. Υπάρχει καινούρια διαγράμμιση κίτρινη, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε γι' αυτό το ανωδικό ρεύμα πιέζεται τις τελευταίες δύο μέρες από προχθές έχουν ξεκινήσει αυτά τα έργα. Αλλά υπάρχει γενικότερα κίνηση και στον Σκαραμαγκά. Και αν σε αυτό προσθέσουμε και τη ζέστη, γιατί στο αυτοκίνητο φαντάζομαι τώρα όσοι κινείστε στον δρόμο, κάτω από 37 δεν γράφει. 36, 37, τι το μεσημεράκι έγραφε και 40.
1: Τι σου έχει συμβεί?
0: Λέω, κίνηση και ζέστη είναι συνδυασμός που σου σπάνε τα νεύρα.
1: Γιατί, τι είσαι με το γαϊδούρι πηγαίνεις?
0: Δεν πηγαίνεις με το
1: γαϊδούρι.
0: Πηγαίνεις με το αυτοκίνητο. Ναι. Δεν έχουν όλα τα αυτοκίνητα air condition. Είναι κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να μην το αντέχουν. Έχουν ανοιχτά παράθυρα. Βλέπω εγώ στον δρόμο. Τι να κάνουν και οι άνθρωποι. Άμα είσαι και την κίνηση, σταμάτα ξεκίνα. Πώς να το κάνεις. Λοιπόν, καλό
1: πες
0: ταξίδι.
1: Πες το Κωνσταντίνε, Κώστα, πες το.
2: Να αυτοκτονήσουμε.
1: Ναι, να πάμε, πεθάνουμε όλοι δηλαδή. Έχει κίνηση, ζέστη που καλά, πάτε, μη φεύγουτε.
0: Και εσύ, καλά εσύ. Εσύ θα μου πεις τη Δευτέρα. Ναι. Να μου πεις τη Δευτέρα και Τρίτη. Που θα έχει και τα 40 και τα 39.
1: Κάτσε ρε Γιάννη, θα πεθάνουμε από σήμερα που είναι Παρασκευή και τη Δευτέρα και την Τρίτη.
0: Όχι ρε Χριστιανέ, μα προετοιμαζόμαστε.
1: Τι να προετοιμαστούμε, να πάμε να τραβάμε τα για να έρθει η γη εκείνη.
0: Δηλαδή, να προετοιμαζόμαστε, να ξέρουμε τι θα κάνουμε.
1: Κάνουμε ρε Γιάννη δηλαδή.
0: Πάρε ένα ψυγείο με πάγο στο αυτοκίνητο, κάτι να κάνεις, δεν ξέρω. Να φτιάξει το air conditioner όποιος δεν το έχει φτιάξει.
1: Πώς αυτό, πώς να το παλέψεις, κατάλαβες Κώστα μου.
0: Αυτό όχι, δεν παλεύεται.
1: Όχι, εσύ, για σένα πώς να παλεύεις.
0: Αυτό λέω, σαν τη ζέστη. Ναι. Εγώ δεν παλεύεται.
1: Μα ήδη είναι αυτό τώρα. Ξεκινήσαμε Παρασκευιάτικα, φεύγει ο κόσμος να πάει τη βόλτα του. Έχει κίνηση, έχει ζέστη.
0: Έχω και χειρότερο, αν θες να πω.
1: Τι θες?
0: Έχω κι άλλο χειρότερο να πω.
1: Τι θες, Γιάννη, τώρα.
0: Να σου κάνουμε μια φιλοσοφική και τεχνολογική συζήτηση για τη ζωή. Θες στην αρχή, πριν πάμε στα.
1: Για πάμε να δω τι έχεις να πεις. Λοιπόν,
0: δημοσιεύει Daily Mail έρευνες. Κωστάκι, μην με κοιτάς περίεργα.
1: Τώρα ξαφνικά πιστεύεις στις έρευνες, ε?
0: Όχι, δημοσιεύει, είπα, μια έρευνα γιατί πληρώνονται κιόλας αυτή.
1: Ναι.
0: Το πώς θα είναι ο κόσμος το 2100. Άκου τώρα.
1: Δεν θα το δούμε, ρε Γιάννη.
0: Γιατί πόσο χρόνο θα είμαστε 100?
1: Δεν θα το δούμε. 140, 127 ετών θα είμαστε.
0: Άρα μεσήλικες.
1: Ρε Γιάννη.
0: Έτσι δεν έχουν πει ότι θα φτάσουμε εκεί?
1: Άστος να φύγουν να πάνε να κάνουν ένα μπάνιο οι άνθρωποι. Δηλαδή πες τώρα, γιατί τι να σου πω.
0: Κόσμος με ακραίες πυρκαγιές. Θερμοκρασίες υψηλότερες κατά 4 βαθμούς Κελσίου.
1: Εγκολώνει όμως, το βλέπεις.
0: Περιορισμένη κτηνοτροφία και τρόφιμα.
1: Τα
0: οποία θα παράγονται σε εργαστήρια. Ναι. Νέα επιστημονική μελέτη από την Daily Mail, έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: η μελέτη δημοσιεύθηκε και σε περιοδικό της Αυστραλίας που εξετάζει πιθανά σενάρια για ένα πλανήτη όπου η μέση θερμοκρασία έχει αυξηθεί κατά περίπου 4 βαθμούς.
1: Αυτό είναι που με κέρδισε.
0: Μία από τις βασικές προειδοποιήσεις των επιστημονών αφορά την κατακόρυφη άνοδο των καιρικών συνθήκων που ευνοούν την εμφάνιση πυρκαγιών. Δηλαδή του συνδυασμού υψηλών θερμοκρασιών, ξηρασίας και ισχυρών ανέμων. Δηλαδή θα είναι ένα μόνιμο φαινόμενο οι πυρκαγιές. Θα ζεις δηλαδή και κάπου θα έχει και μια πυρκαγιά. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι φωτιές θα γίνουν συχνότερες και εντονότερες, μεταμορφώνοντας τη γεωμορφή ολόκληρων περιοχών και απειλώντας την επιβίωση φυτικών και ζωικών ειδών. Ιδιαίτερα ευάλλοντα θεωρούνται.
1: Συγγνώμη, άσε μας να κάνουμε ένα Σαββατοκύριακο.
0: Έλα, δύο παράγραφοι να πούμε.
1: Σκεφτόμαστε το 2100.
0: Ιδιαίτερα ευάλλοντα θεωρούνται οικοσυστήματα όπως τα τροπικά δάση, τα οποία χρειάζονται μεγάλα χρονικά διαστήματα για να κάμψουν. Λοιπόν, πάμε τώρα στο φαΐ. Είναι το σημαντικό. Να σου πω και για το φαΐ και κλείνω. Οι επιστήμονες προβλέπουν επίσης ότι μέχρι το τέλος του αιώνα η παραδοσιακή κτηνοτροφία ενδέχεται να έχει περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό. Βοήδη και πρόβατα θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα που θα παράγονται από ζωικά κύτταρα ή με τεχνολογίες εργαστηρίων. Ξέρεις τα τρως.
1: Ναι.
0: Η μετάβαση αυτή θα περιόριζε την ανάγκη για βοσκοτόπους και ζωοτροφές. Η τεχνολογία ήδη βρίσκεται στην αγορά. Κοτόπουλο εργαστηρίο έχει ήδη εγκριθεί. Λοιπόν. Αυτό. Σε 70 χρόνια πολλά οικοσυστήματα θα είναι διαφορετικά.
1: Τι μου λες.
0: Αυτό. Θα έχουμε δηλαδή πυρκαγιές, αύξηση θερμοκρασίας και θα έχουμε φαγητό συνθετικό. Έτσι θα είναι το 2000 συνθετικό
1: κρέας. Γιαννάκη, πες χρόνια πολλά στη Μαρίνα τώρα και ας τα υπόλοιπα.
0: Χρόνια πολλά στις Μαρίνες, χρόνια πολλά και στη γυναίκα μου. Ναι. Πήρα και δώρο πρακτικό.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.
1: Που έχει γίνει
0: στο μνημόνιο. Δεν θυμάμαι εγώ, νομίζω στο μνημόνιο. Λέω μνημόνιο το κράτος, μνημόνιο.
1: Χρόνια πολλά να τη χαίρεσαι.
0: Να σε καλά.
1: Να είναι γερή και δυνατή και να έχει και υπομονή η γυναίκα. Εγώ συμφωνώ με τη Μαρίνα, λέει τα περισσότερα, τα έχουμε βρει.
0: Ε, βέβαια, τι είσαι καλά.
1: Τι εννοείς.
0: Συμφωνείς γιατί σε συμφέρει.
1: Εμένα τι δεν με
0: συμφέρει. Και εκείνη τη συμφέρει.
1: Εγώ κοιμάμαι μαζί
0: σου.
1: Τι.
0: Αυτό έλειπε. Και τι όλο λάθος κάνω. Κατάλαβες, όλο λάθος. Εγώ είμαι λάθος.
1: Ναι.
0: Ε, αυτό σου λέω, ναι και η Μαρίνα, ναι και εσύ.
1: Δεν τα λέω, τα λένε δύο τώρα.
0: Όχι, σημασία ποιοι τα λένε. Λες εσύ ή η γυναίκα μου.
1: Εντάξει, αυτή.
0: Λοιπόν, σου είπα για το 2100, θες για το 2050 τίποτα.
1: Τι έχει για το 2050.
0: Αύξηση της θερμοκρασίας.
1: Ναι.
0: Κατά ένα βαθμό σίγουρα. Λοιπόν, και μείωση του πληθυσμού.
1: Θα πεθάνουμε όλοι δηλαδή.
0: Όχι, μία μικρή μείωση, ρε παιδί μου. Σου λέει, μαζεύτηκαν πολύ.
1: Πάνε διακοπές οι άνθρωποι, φεύγουν.
0: Ναι, αλλά εμείς δεν φεύγουμε.
1: Και τι να κάνουμε. Πρέπει να τους λέμε αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, γιατί θα συμπάσχουν με εμάς.
1: Γιατί να συμπάσχουν.
0: Εγώ μένω, βλέπω το σπανό εδώ πέρα και έχει και τα.
1: Ωραίο θέαμα και τον Κωστάκη μια χαρά είναι.
0: Δεν έχεις βάψει και το μαλλί τώρα, πώς είσαι. Έτσι θα πας με αυτό, θα πας στην παραλία. Τι χάλι. Α, πριν φύγεις θα το βάψεις. Πάρε και κανένα κιλό γιατί δεν σε βλέπω καλά.
1: Γιατί, τι έχει.
0: Άκου να σου πω κάτι. Εμείς έχουμε συγκεκριμένη θεώρηση για την παραλία. Στην παραλία δεν μπορείς να βγαίνεις και να είσαι ανακτινογραφία. Ναι, είναι
1: ο Αλέξανδρος λέει, αδέλφια τις αγωνιστικές καλησπέρες, λέει, από την ταλαιπωρημένη Αττική Οδό. Είμαι ακόμα κόμβο Πεντέλης και έχω να κατέβω στο λιμάνι εδώ στην Κόσκο, λέει. Με λίγα λόγια τα λέμε Δευτέρα. Η αλήθεια είναι ότι η Αττική Οδός, το ρεύμα προς Ελευσίνα, εκεί που πας αγορίνα, έχει πάρα πολύ κίνηση. Και η έξοδος της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουντουρού επίσης με πολλή κίνηση. Επίσης κίνηση θα συναντήσετε προς το λιμάνι του Πειραιά εδώ μπροστά στον Sky μέχρι και το λιμάνι. Γενικά έχει μια κινησούλα, είναι Παρασκευή, φεύγει ο κόσμος και πολύ καλά κάνετε. Ο κύριος Κώστας Πανός είναι εδώ μαζί μας. Στο 210-48-00-170-174 είναι ο κύριος Πέτρος Μωραήτης. Γεια σου Πέτραν. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Η κυρία Βαρσάμινε στις μουσικές επιμέλειες. Η κυρία Σοφία Καλαβρό στην αξιταξία αυτής της εκπομπής. Πα-πα-πα. Με τους boomers. Στα μικρόφωνα δύο boomers. Τζούνο Σκούτρα. Δεν είμαστε boomers. Gen X είμαστε. Εμείς η αλήθεια.
0: Gen X, ωραία είναι.
1: Ναι.
0: Μα μια
1: καλύτερη γενιά, ρε. Δεν το συζητάμε.
0: Βέβαια. Τι
1: οι άλλοι είναι πάγκο. Κατάλαβα. Απλώς δεν θα δούμε το
0: τι γίνεται. Α, κυβερνούμε και τον
1: λοιπόν,
0: πλανήτη. Γενιά μας κυβερνά αυτή τη στιγμή, δεν.
1: Τον πλανήτη τον κυβερνούν οι boomers. Όλοι.
0: Πόσο τον κυβερνούν οι boomers.
1: Τι είναι ο Τραμπ.
0: Ο Τραμπ. Άστο.
1: Τζόβενο.
0: Πάμε στο παρακάτω.
1: Ο Πούτιν τι είναι.
0: Ο Πούτιν, ναι. Ο Σι τι είναι.
1: Αυτοί οι κανονικοί παίκτες τι είναι.
0: Αυτοί είναι μόνο τρεις. Πάμε στους άλλους εδώ στην Ευρώπη.
1: Αρκούν αυτοί. Αρκούν. Ο Ινδός τι είναι.
0: Μεγάλος είναι και αυτό.
1: Τι είναι, Λυκόπουλο.
0: Ναι, αλλά να. Ο Ιταλός, ο Έλληνας, ο Βρετανός.
1: Δεν είναι.
0: Ο
1: Ιταλός είναι η Μελώνη.
0: Ναι, η Ιταλίδα, η Μελώνη. Ναι. Πώς, τι είναι. Εκεί.
1: Ναι. 50... Και έρχονται, βλέπω τη Λεπέν με φόρα έτσι όπως τα πάνε τα πήγε Μακρόν. Έρχεται ο άλλος ο Φάραντζ επίσης στη Βρετανία. Επειδή έλεγες όλα αυτά για τους που φεύγουν οι άνθρωποι και καλά κάνουν, να πούμε ότι έχουμε ρεκόρ πτήσεων. Τι έγινε, ρε παιδιά.
0: Τίποτα, ζέστη.
1: Τι θα τραβάμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ρε, εσύ 20 χρόνια το περνάω αυτό.
0: Εσύ κι άλλα 20 θα το περνά. Ατζολέτε, δεν ζεσταίνεσαι τώρα, καλησπέρα.
4: Όχι,
0: δεν ζεσταίνεσαι.
4: Είναι λίγο υπερβολή αυτό που βλέπω μπροστά μου, με σκουπίζεις.
1: Αυτό που τα βλέπω είναι. Δεν είναι ταλαιπωρημένο. Ένα ταλαιπωρός.
4: Ανέβασε το λίγο, έχω παγώσει.
1: Κοίτα, δεν είναι ζωγραφισμένη ταλαιπωρία στο πρόσωπο.
0: Λάτε τη Δευτέρα να κάνετε εκπομπές. Καλά, είσαι τη Δευτέρα.
1: Έχει ανοίξει τα πουκάμισα, σκουπίζετε από μέσα απ' έξω.
0: Αναστακώθηκα φαίνεται από το 2010.
1: Λοιπόν, έχουμε.
0: Επειδή έλεγα αυτά, ναι.
1: Νέο ιστορικό ρεκόρ ημερήσιων πτήσεων κατέγραψε η Aegean, πρέπει να πούμε. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, επίδοση που τη συμπεριλαμβάνει στις 20 μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες της Ευρώπης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Eurocontrol, ο μέσος ημερήσιος αριθμός πτήσεων επιχειρήσεων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στις 2.700 κατά τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, καταγράφοντας αύξηση 3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Το μεσημέρι, επειδή πήγα στο κέντρο, αυτό που γινόταν στην Ακρόπολη με 40 βαθμούς, απορώ πώς δεν πέφτανε κάτω σαν τα κοντόπουλα.
0: Εσύ θα το κάνεις ποτέ?
1: Δεν θα το έκανα.
0: Περίμενε, θα σε ρωτήσω, και στο εξωτερικό αν θα το έκανες.
4: Τουρίστες ή Έλληνες?
1: Τουρίστες. Τι εννοείς αν θα το έκανα? Εννοώ, στείνομαι στις ουρές.
0: Θα πήγαινες να κάτσεις 2 ώρες για να μπεις στο Λούβρο ή 1,5 ώρα για τον πύργο του Άιφελ?
1: Ναι, θα πήγαινα.
0: Ή
1: εννοείται.
0: Για ένα μουσείο στην Ισπανία?
1: Εννοείται.
0: Με τόσους βαθμούς?
1: Μπορεί να μην έχει τόσους βαθμούς, μπορεί να έχει 3 βαθμούς και να είσαι στο κρύο. Αναλόγως ποια εποχή πας. Καλοκαίρι να πάω στο Παρίσι με 40 βαθμούς δεν θα πήγαινα. Μάλιστα. Αλλά η Ελλάδα μετά φεύγουν εδώ, κατεβαίνουν στον Άλυμο και ρίχνουν και μια βουλιά.
0: Και είχε πολλούς.
1: Επίσης, τώρα μιας και πιάσαμε αυτό, έχει δημιουργηθεί μια ψηφιακή ουρά πια. Δηλαδή, σου λένε fast lane.
0: Ναι.
1: Κάνε τα εισιτήριά σου να αποφύγεις τις ουρές. Μου τύχε στον Ντουόμο. Κλείσαμε εισιτήρια και τα λοιπά. Περιμέναμε. Μόλις πας στον Γκισέ. Τελικά, επειδή όλοι κλείνουν με το κινητό, ο Γκισές είναι ταχύτερος. Η ουρά του Γκισέ που δεν πάει κανένας πια, φεύγεις πιο γρήγορα.
0: Εγώ θυμάμαι πολύ πιο παλιά, στον πύργο του Άιφελ. Έτσι, στις 2 εισόδους, η μία ήταν με τον Γκισέ, η άλλη ήταν πάλι ψηφιακά. Έκλεινες ψηφιακά και είναι αυτό που λέει ο Χρήστος. Πήγες στο ψηφιακό, είχε μια ουρά, έλεγε θα περιμένεις 25 λεπτά.
1: Oh.
0: Στο άλλο ήταν αμέσως.
1: Αλήθεια, βρε Κώστα. Για να το δω αυτό, είναι σοβαρό αυτό. Λοιπόν.
0: Γεια σας κύριε Αντώνη.
4: Τι κάνετε?
1: Τι γίνεται?
0: Τίποτα, Αντώνη. Ο κόσμος φεύγει για διακοπές. Λέμε. Στο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Δεν κάνουν διακοπές.
0: Πώς, αφού είναι στα Σφακιά ο Πολάκης.
4: Ναι, αλλά και από εκεί μέσω Zoom είναι στην πολιτική γραμματεία τώρα. Δουλεύει από εκεί.
0: Ναι, τι δουλεύει αφού έφυγε από υποψηφιότητα? Απέσαι την υποψηφιότητά του, να πούμε, ναι, από την κοινοβουλευτική ομάδα για πρόεδρο κοινοβουλευτική ομάδα και πάει για πρόεδρο του κόμματος.
4: Πρόεδρος του κόμματος ακόμα δεν θα βγει, θα δεν ήρθε η ώρα. Αλλά τώρα συνεδριάζουν για το πώς θα το πάνε αύριο στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Πώς το πάνε,
4: ο Παπάς επιμένει να έχουμε συλλογική ηγεσία, δηλαδή να εκλέξουν αύριο και έναν πρόεδρο εκλογικής επιτροπής. Θα είναι σε αυτό ο Πολάκης? Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρουμε.
4: Ναι. Δεν είχαν συμφωνήσει και οι δυο τους να υπάρχει διαρχία, γιατί καταλαβαίνουν πως δεν θα τα βρούνε. Ο Ιδούρου με τον Πολάκη. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά δεν ξέρω αν αυτή είναι η μόνη λύση αυτή τη στιγμή για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και μετά βλέπουμε. Και μετά θα υπάρχει βεβαίως ένας πρόεδρος που θα βγει μέσα από τις κομματικές διαδικασίες.
0: Ναι.
4: Ναι,
0: αλλά εννοεί συνέδριο και τα λοιπά και ναι, ανοιχτή διαδικασία ψηφοφορίας, γιατί αυτό ορίζει.
4: Ναι,
0: καταστατικό έτσι.
4: Βάση,
0: δεν είναι.
4: Βάση, από τη βάση.
0: Ποια βάση τώρα το δούμε.
4: Ναι, εντάξει, ποια βάση, ήταν λίγο συρρυκνωμένη βάση.
0: Λίγο.
1: Λίγο λες, ε.
4: Ναι. Λίγο, ας πω.
0: Μας περιπτώσει, εάν συγκεντρωθούν πάντως, βγάζουν πρόεδρο.
4: Ναι.
0: Ωραία. Μέχρι τότε τι θα γίνει? Δηλαδή θα έχουμε τη Δούρου επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Mm-hmm. Ο Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Το βλέπεις αγωνία που έχει, ε.
4: Ναι, το ζει.
1: Εγώ δεν ήθελα να σε φέρουμε.
4: Αλήθεια.
1: Ναι.
4: Φεύγω.
1: Ω, γιατί?
0: Κάτσε ρε Αντώνη, έχω αγωνία εγώ.
4: Έλα, πες μου.
0: Λοιπόν, λέω, η Δούρου επικεφαλής.
4: Ναι.
0: Ο Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα.
4: Ναι.
0: Τι λόγος θα παράγεται εκεί αντιπολιτευτικός?
4: Εντάξει, ο ένας αντιπαραθετικά πολύ στον Τσίπρα, η Δούρου να ρίχνει τους τόνους. Αλλά το θέμα είναι, αν λέω εγώ τώρα βγει ο Πολάκης επικεφαλής μιας εκλογικής επιτροπής, ποιος θα πάει στη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο?
0: Α, σωστό είναι, ναι, αυτό που
4: λέω. Αν έχουμε εκλογές αρχές Οκτωβρίου, ποιος θα πάει στο debate? Αυτά νομίζω είναι που καίνε. Δηλαδή, αυτό που καίει, ποιος θα είναι το πρώτο βιολί στο κόμμα, ρε παιδί μου, αν υπάρχει
0: διαρχία? Ιδούρου προφανώς, λέω εγώ.
4: Εσύ λες Ιδούρου.
0: Εγώ λέω Ιδούρου.
4: Δεν είμαι απολύτως σίγουρος.
0: Και θεσμικά να το δεις, Ιδούρου θα είναι.
4: Ναι. Εντάξει, έχει γίνει αυτό. Έχει γίνει αυτό όταν ο Κασελάκης έφυγε από την Προεδρία. Ήταν πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας ο Παπάς και είχε πάει ο Παπάς στη ΔΕΘ. Ναι. Το 24.
0: Παπάς δεν ήταν, μπράβο.
4: Ναι. Ναι. Εντάξει,
1: αυτό θα θέλει ο Παπάς.
4: Ο Παπάς θα γίνει γραμματέας του κόμματος της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Α,
4: μάλιστα.
0: Στην Κεντρική Επιτροπή που θα συμμετέχει όμως.
1: Ωραία, σήμερα ποιοι παραιτήθηκαν?
4: Τελειώσαμε σήμερα.
1: Τι, δεν έχει άλλον?
4: Έχουμε μόνο τον Φάμελο. Από Δευτέρα.
1: Τι θα κάνει ο Φάμελος?
4: Θα ανεξαρτοποιηθεί και αυτό.
1: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, να εξαρτοποιήσει Προέδρου.
4: Τι να κάνει, να παραδώσει την έδρα και αφού. δεν είναι από αυτούς που υποτίθεται θα κάνουν το επόμενο βήμα για να πάνε στον Τσίπρα. Θα μου πεις γιατί αν παραιτηθείς πρέπει να πας οπωσδήποτε στον Τσίπρα, όχι.
0: Και τι θα κάνεις.
1: Κάνεις κάτι άλλο, ρε παιδί μου, ζωής. Πρέπει να είσαι με τον Τσίπρα.
0: Τι να πω.
1: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, είναι κάπου αλλού.
1: Ωραία. Τίποτα άλλο έχεις να μας πεις.
4: Όχι, όχι, τελείωσα.
1: Δεν έχεις γράψει για την Κυριακή.
4: Ναι, έχω γράψει.
1: Τι έχεις γράψει.
4: Έχω γράψει.
0: Νόριζε γράψει.
4: Έχω γράψει σε σχέση με τον. Τι συμφέρει τον Τσίπρα.
1: Και
4: να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι να μην υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εσύ τι λες.
4: Θα τα βάζω και τα δύο, τα αναπτύσσω.
1: Και
4: μέσα.
1: Τα αναπτύσσει.
4: Ναι, ναι.
1: Ωραία, γεια σου.
0: Να μην υπάρχει, λέω εγώ.
1: Να μην υπάρχει, λες
0: αυτό
1: εσύ.
0: Αυτό το συμφέρει.
1: Σόπαρε, αλήθεια. Συμφέρει τον Τσίπρα.
0: Μα, λογικό, δεν είναι.
1: Μπράβο, ρε. Βουλεμένο γράμμα διαβάζει. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πιστοποίηση για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών νομικής του Πανεπιστημίου Κιλ στην Ελλάδα από την Εθνική Αρχαία Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο του 2026. Η Ελλάδα καλωσορίζει πλέον ένα πρόγραμμα πρότυπο βασισμένο στην ακαδημαϊκή αριστεία της νομικής σχολής του Κιλ, η οποία αναγνωρίζεται σταθερά στο top 100 παγκοσμίως για τις διεθνείς προοπτικές της. Το τετραετές πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη όλων των κλάδων του ελληνικού δικαίου, ιδιωτικό δημόσιο ποινικό με δυνατότητα εξειδίκευσης και στο αγγλικό δίκαιο. Πληροφορίες kill.edu.gr. Υποκράτους 33.
0: My Energy Solar Smart, η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα, μόνο από τη ΔΕΗ, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, ασφάλιση και συντήρηση από τη ΔΕΗ. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 ολόκληρα χρόνια και εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μέχρι εδώ αυτό το ημίωρο, πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
5: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζέδες...
2: Ερμής, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ερμής, 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
6: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
7: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής, μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
8: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
9: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
10: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
11: πώληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
12: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
13: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από το Εγάλεο στη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κομουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Γέρακα ως Μαρούση, καθώς και στην έξοδο Γιαλαμία. Με μία μαντινάδα, ο Παύλος Πολάκης απέσυρε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της Προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Άφησε αιχμές για βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται ή παραδίδουν την έδρα, διερωτώμενος αν είναι ατομική τους απόφαση ή σχέδιο. Συστηματική πρόοδο καταγράφει η Ελλάδα από το 2020 ως σήμερα σε όλα τα πεδία λειτουργίας των θεσμών και του κράτους δικαίου, σύμφωνα με τη φετινή έκθεση της Κομισιόν. Σε ανακοίνωσή της, η Προεδρία της Κυβέρνησης επισημαίνει ότι η Ελλάδα έχει μειώσει από 7 σε 4 τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προειδοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση απίφθινε η Ελλάδα, σημειώνοντας ότι οι ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας απειλούν τη θέση της Ευρώπης στην αγορά LNG. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο και το Πολυτεχνείο. Η δωρεά ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Οριοθετήθηκε μέσα σε 30 λεπτά η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα σε δασική έκταση στα πολιτικά Ευβίας. Σε κλίμα συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και ο κόσμος που την αγάπησε είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κουντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Σήμερα στις 6 το απόγευμα ο Sky 100,3 θα μεταδώσει την εκπομπή της Κωνσταντίνας Βαρσάμι «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» με καλεσμένη την αείμνηστη Μάρο Κουντού. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Τώρα ο Κώστας από το Μενίδη, ρε Κώστα, προσπαθώ να το βρω. Μου έχει στείλει ένα μήνυμα για ένα tweet που έχει κάνει ο Elon Musk. Δεν το βρίσκω, κάτσε να το ψάξω να το βρω. Γιατί όντως είναι... Γενικά κάνει παρεμβάσεις πολλές στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Αλλά αυτό που μου λες δεν το βρίσκω. Που αφορά την Ελλάδα, λέει ο φίλος ο Κώστας. Εγώ δεν το βρίσκω το συγκεκριμένο. Δεν το βρίσκω, δεν ξέρω, Κώστα μου. Λοιπόν, ο Τζόνις λέει: είχα κανονίσει να πάω διακοπές, αλλά άκουσα την έρευνα για το 2100 και απογοητεύτηκα. Λέω: δεν πάω πουθενά. Συγγνώμη. Δεν έχει νόημα, θα κάτσω εδώ με τους ταλέπορους για παρέα. Μα το.
1: Πήγαινε, ρε παιδί μου.
0: Ο Διαμαντής ο Καποδέτης λέει: εξαιρετική αείδος. Όχι, ρε Γιάννη, λέει ο Παλαιοφιλελεύθερος. Το Τζίπρα το συμφέρει να υπάρχει ένας γραφικός ΣΥΡΙΖΑ απέναντι να υποκρίνεται πως αυτός εκφράζει την κεντροαριστερά. Δεν μπορεί κάποιος να πλασάρεται πως είναι καλός αν δεν έχει κάποιον να καταδείξει ως τον κακό ή τον άσχημο.
1: Θα βρει άλλους.
0: Αν είχε χιούμορ ο Τσίπρας, λέει ο Αλέξανδρος, θα δίνει όλο το ΣΥΡΙΖΑ απ' έξω από το νέο μαγαζί και θα έπαιρνε μόνο τον Κασελάκη να γίνει το σώσε. Ωραίο. Σωστό.
1: Καλό
0: το Φαλακρό Τουρκοβούνη λέει: καλησπέρα σας, χρόνια καλά, πολλά με υγεία στην κυρία Τσούνου. Κυρία Κούτρα, πείτε στον κύριο Τσούνου ότι ο Σονούπος ζυγώνει τα μερομήνια του Αυγούστου ώστε να προετοιμαστεί.
1: Μάλιστα. Ναι, μάλιστα, ώρα, ναι.
0: Ο Γιώργος λέει: Γιάννη, αυτά που λες δεν θα ισχύσουν στη Σκανδιναβία το 2300. Ο Αστέριος, γεια σας αγαπημένη Ατέρια, τι φτάνει κύριε Τσούνε, μιλήστε μας καλύτερα για την κίνηση και τη ζέστη. Προτιμούν από τις αναλύσεις.
1: Δεν δικές μου οι αναλύσεις.
0: Ο Διαμαντής ο Καποδέτης λέει: καλησπέρα από το μαγευτικό Μπραχάμι. Ο Τάξης από το Λαγονίσι, Γιάννη, φίλε μου, χρόνια πολλά για τη συμβία σου, να την χαίρεσαι και να σε χαίρετε και ό,τι έχετε αποκτήσει μαζί και τώρα και στο μέλλον. Λοιπόν, κύριος Κεραμιτζόγλου είναι εδώ μαζί μας για να συζητήσουμε κάτι το οποίο εγώ αγνοούσα, πραγματικά αγνοούσα, αλλά δεν με αφορά και το σπορ.
1: Για σπορ θα μιλήσουμε.
0: Ας πούμε.
1: Για πάμε.
0: Με τον Γιώργο, ναι, είμαστε τρεις χοντροί εδώ. Α, δεν κάνει να λέμε κιόλας, γιατί μία κυρία λέει είπε την ανεψία της χοντρή.
1: Ναι, στο αργοσοριστικό.
0: Και την πήγε, της έκανε μήνυ.
1: Εμείς το λέμε για μας. Δεν μπορεί να παρεξηγεί.
0: Για μας, ναι. Εντάξει, είμαστε τρεις fit εδώ, να ξέρετε, και ο Κωστάκης που είναι extra fit. Οπότε πάμε παρακάτω.
1: Εδώ κακομύρι τον Κώστα.
2: Λοιπόν, η αφορμή για αυτό το οποίο θα πούμε είναι το πρόστιμο που δέχτηκε και επιβλήθηκε σε έναν που είχε σανίδα ΣΑΠ στη Λίμνο, και επειδή δεν φορούσε σωσίβιο του έριξαν καμπάνα 250 ευρώ.
1: Ποιοι τον έριξαν την καμπάνα?
2: Τον εντόπισαν οι λιμενικοί, στελέχη του λιμενικού εκεί στην παραλία του Αγιάννη στη Λίμνο,
1: ναι.
2: Και τον βγάλαν έξω, και με το που τον βγάλαν έξω 250 ευρώ πρόστιμο.
1: Και αυτός γιατί βγήκε?
2: Προσέξτε. Έψαχνα να βγει, γιατί και εγώ αγνοούσα ότι υπάρχει νομοθεσία για αυτές τις σανίδες της ΣΑΠ.
1: Μάλιστα.
2: Τελικά βρήκα ότι υπάρχει απόφαση,
1: ναι,
2: από 29/5/2012, φέρει την υπογραφή του αρχιπλοιάρχου του κυρίου Σταυριδόπουλου Θρασίβουλου, αριθμός φύλου 514/2012,
1: ναι,
2: σύμφωνα λοιπόν με την οποία απαγορεύεται η χρήση της σανίδας σε ανήλικους κάτω των 14 ετών.
1: Μάλιστα.
2: Πάνω στη σανίδα δεν επιτρέπεται να υπάρχουν παρά μόνο ένα άτομο. Ο χειριστής δεν πρέπει να απομακρύνεται 500 μέτρα από την ακτογραμμή.
1: Μάλιστα.
2: Η δραστηριότητα επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Απαγορεύεται η χρήση της σανίδας ΣΑΠ όταν επικρατούν κακές καιρικές συνθήκες.
1: Ναι.
2: Και επίσης οι χειριστές πρέπει να φέρουν ατομικό σωσίβιο προστασίας. Αυτό. Λοιπόν, okay. εγώ δεν το ξέρα.
1: Γι' αυτό δεν κάνω ΣΑΠ εγώ. Τόσα πράγματα.
2: Εγώ κάνω εδώ και 3 χρόνια.
1: Τι κάνεις εσύ?
0: Τι κάνεις, Γιώργο?
2: Εγώ, μένα μου αρέσει η σανίδα.
1: Κάνεις ΣΑΠ,
0: στέκεσαι στη σανίδα
1: πάνω. Ένα ΣΑΠ κάνεις.
0: Και όρθιος.
2: Και όρθιος και κάθιστος. Μάλιστα, εγώ πήρα.
0: Πώς κάνεις ΣΑΠ?
2: Εγώ τη σανίδα, το μοντέλο που πήρα είναι ΣΑΠ Yoga. Πέρα,
1: προσέξτε, υπάρχουν κοντέινερ.
2: Υπάρχουν
1: κοντέινεράδικες στην σανίδα.
0: Τι είναι το ΣΑΠ Yoga, ρε Γιώργο?
2: Αντί να είσαι όρθιος και να τρέχεις, δηλαδή υπάρχουν και οι αθλητικές, δηλαδή ανάλογα με το πάχος τους, ανάλογα με το μήκος και όλα αυτά, εγώ πάνω στη σανίδα προσπαθώ να με τα κουπιά να φτάνω σε ένα σημείο που να μην ενοχλώ κανένα, να μην ακούω θορύβους και να ηρεμώ.
1: Άσε τον αυτό, μην ενοχλείς.
2: Ναι.
1: Το πώς αρέσει... φτάνεις, μπορείς να μας πεις.
2: Μα, σιγά σιγά με τα κουπιά. Φτάνει σιγά σιγά με τα κουπιά.
0: Μισό λεπτό.
2: Έχει πάρα πολύ ωραία πλεύση.
0: Το ΣΑΠ έχει ένα κουπί.
2: Ναι, έχει ένα κουπί. Μπορείς λοιπόν να προσαρμοστείς μία από τη μία πλευρά, μία από την άλλη.
1: Σαν κανό.
0: Ο όρθιος κάνει ΣΑΠ. Στέκεσαι.
2: Πολλές φορές. Γιατί να μην στέκομαι.
0: Πού δεν ξέρω, Γιώργο. Εγώ δεν στέκομαι. Γι' αυτό
1: υπάρχουν, δεν μπορούμε να σταθούμε.
2: Υπάρχουν, υπάρχουν τύποι σανίδας.
1: Ναι. Έκανα μια φορά.
2: Και ανάλογα...
0: καθόμουν με τα πόδια ανοιχτά.
2: Ναι.
0: Μόλις έφτασα στην παραλία, δεν μπορούσα να κλείσω τα πόδια
2: μου. Όχι. Αυτό το. Ακόμα.
1: Γιατί έκανα.
0: Σιγά σιγά να κατέβω να έρθουν τα πόδια στην ευθεία. Έκανα 40 λεπτά κοπηλατό. Μετά δεν μπορούσα.
2: Είναι μια ωραία απόλαυση στη θάλασσα.
0: Πολύ, πολύ ωραία.
2: Ηρεμεί ο εγκέφαλος. Πραγματικά δοκιμάστε το. Όμως τώρα ξέρουμε ότι υπάρχει νομοθεσία. Αν εμφανιστεί λοιπόν το λιμενικό και σε
1: εσύ ως ίδιο φοράς.
2: Παιδιά, τώρα το μάθα. Εγώ δεν το ήξερα.
1: Δεν φορούσε.
0: Ξεκίνησε να φοράς.
1: Επίσης, άμα δεις λιμενικούς και σε φωνάζουν, πήγε προς τα μέσα.
2: Πάντως χρειάζεται
0: προσοχή. Ο Πάνος λέει: παιδιά, σε όλα τα σκάφη πρέπει να υπάρχουν σωστικά και να χρησιμοποιούνται. Δηλαδή, ο κάθε τυχάρπας που νοικιάζει μια σανίδα ή άλλος που εκτιμά τις δυνατότητές του να πέφτει μέσα να τον παρασταίνει το ρεύμα και να πρέπει να τρέχει το λιμενικό να ανασύρει πτώματα στη χειρότερη διασώση. Θυμάστε την άλλη σε στρώμα θαλάσσης που βρέθηκε στη Ρόδο. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με το ΣΑΠ. Ναι, ρε Σιπάνο. Τώρα έτσι, μισό λεπτό. Δηλαδή, άμα μπω στο στρώμα, πρέπει να έχω και στο στρώμα στο σημείο. Τι στο διάλογο το στρώμα. Δηλαδή, εντάξει, ρε παιδιά. Το ΣΑΠ και είχαμε στην ακτή κάνουν. Δεν ξέρω τι. Δεν πας προς τα μέσα. Άσε το Καραμιζόγλου που κάνει τώρα
2: εδώ. Η απόφαση που σας είπα αφορά μόνο τη ΣΑΠ. Δεν αφορά στρώματα θαλάσσης και παιχνίδια και τέτοια.
1: Μα πάλι καλά.
0: Εντάξει, εγώ είναι φουσκό το κροκόδουλο. Έχω μια χαρά περνάω. Ο Γρηγόρης Ακαλαμπούκας λέει: καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού πρέπει να κάνετε ρεπορτάζ. Θα το κάνουμε. Σωστό. Ο Θάνος λέει: γελιότητα του νομοθέτη και η παράνοια του κρατισμού. Ο άσχετος έναν σέρφερ υποχρεώνει ένα άτομο και σωσίβιο. Γελάει ο πλανήτης. Λέει: ΣΑΠ είναι παγκόσμιο σπορ. Αποφάσισε ένα τύπο να φοράει σωσίβιο φρίκι. Επίσης, συγγνώμη, αφού κάνει αυτό για να το κάνει. Με την ησυχία σου.
1: Με το κουπί εννοεί.
0: Αν πρέπει να σε ελεύθερο. Θα ανοίγουν και τα χέρια σου. Άμα κάθεσαι όπως καθόμουν εγώ, θα βγει με τα χέρια ανοιχτά από το σωσίβιο και τα πόδια ανοιχτά έτσι όπως κάθεσαι. Πώς θα
1: γίνει. Δεν γίνεται. Εν τω μεταξύ, άμα πέσει στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Πήγε μέσα. Έπεσε. Πώς ξανεβαίνει η
2: σανίδα.
0: Δεν ανεβαίνει τη πρώτη κολυμπώντα έξω σανίδα να τελειώνουμε.
2: Η σανίδα δένεται στον αστράγαλο.
0: Να σε ρωτήσω,
2: αν πέσεις, να
0: σε ρωτήσω κάτι. Μπορείς να κάνεις ρεπορτάζ. Υπάρχουν αυτά τα μηχανάκια που κάνεις, σε πηγαίνουν.
2: Ναι.
0: Τα
2: jet ski.
1: Όχι. Το κρατάς μπροστά σου.
2: Όχι, προσέξτε.
0: Αυτό θέλω σωσίβιο.
2: Υπάρχει και για αυτό.
0: Τι υπάρχει.
2: Λογικά, ρε παιδιά, δεν είναι. Πρέπει ο νόμος να επικαιροποιηθεί. Γι' αυτό δεν τα έχω δει.
0: Αυτά κυκλοφορούν τώρα, έχουν φέρει κάτι φθηνά. Γιατί παλιά κάνανε καμιά δεκαετία χιλιάδες αυτά. Τώρα έχουν φέρει κάποια Κινέζικα τα οποία κάνουν 250-300 ευρώ.
2: Αυτά που λες που τα κρατάς στα χέρια
0: και. Ναι, μηχανάκι.
2: Ναι.
0: Κάνεις βόλτες.
2: Και υπάρχει και για τις σανίδες ΣΑΠ.
0: Ναι.
2: Προπέλα που τη φορτίζει.
0: Άσε μας δε Γιώργο.
2: Που βάζει την μπαταρία.
0: Ναι, με προπέλα κάνει.
2: Βάζεις τη... Όχι.
1: Μα είπα και εγώ πώς αλλιώς το σάπεσε. Θα τρελαθώ
0: τώρα κι εγώ. Λοιπόν, έλα. Πάμε παρακάτω.
2: Περίγιο, είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Γεια σου Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, γεια σου,
0: το βρήκανε, ναι, μου το στείλατε το tweet. Κατάλαβα ποιο είναι. Έχει κάνει ένα tweet ο Elon Musk. Για την ακρίβεια, έχει πάρει ένα tweet που έχει κάνει μια κυρία που λέγεται Rebecca Mr. Reagan. Δεν ξέρω τι είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Α, είναι δημοσιογράφος από την Νορβηγία, δηλώνει.
1: Ναι.
0: Ναι, η οποία αναφέρεται στον Ηλία Κασιδιάρη.
1: Μάλιστα.
0: Για τη φυλάκισή του. Και το έχει πάρει ο Έλον Μάσκ και λέει διάφορα.
1: Έχει κάνει ένα παραγωγή δηλαδή.
0: Ναι. Πάμε παρακάτω. Το παρακάτω είναι ότι θα πάμε σε διαφημίσεις και μετά, μιας και πιάσαμε αυτή τη συζήτηση, θα σας πούμε για το χάρτη του ανορθολογισμού στην Ευρώπη. Έχει τεθεί το εξής ερώτημα.
1: Ποιο?
0: Η θεραπεία για τον καρκίνο υπάρχει, αλλά αποκρύπτεται και το κοινό, από το κοινό λόγο οικονομικών συμφερόντων και οι ΙΗ παράγονται σε κρατικά εργαστήρια με στόχο να περιοριστεί η ελευθερία των πολιτών. Πρόκειται για δύο δηλώσεις, τις οποίες ένας ορθολογικά σκεπτόμενος πολίτης θα απέρριπτε, όπως γράφει η Αντωνία Παπακώστα στα Νέα. Ωστόσο, τα δεδομένα δείχνουν ότι ένα αξιοσημείωτο ποσοστό των Ευρωπαίων, όχι μόνο αποδέχεται τη μία από τις δύο, αλλά θεωρεί αυτές τις δύο προτάσεις αληθείς και τις δύο. Θα δούμε το ποσοστό τη χώρα μας, θα δούμε πώς διαμορφώνει το ποσοστό σε όλη την Ευρώπη. Διαφημίσεις και ερχόμαστε.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσου.
9: Το θερμόμετρο στο 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
10: Ερμής.
9: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
11: Ερμής 91,8 στα FM.
12: Και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
13: Και όταν φεύγεις,
12: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
14: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
15: Τι έχουμε?
14: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
15: κόκκιπε,
14: κομπάνιο, team colleague,
16: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
14: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
18: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν.

Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.

0: Λοιπόν, αυτά τα ερωτήματα που σας είπαμε τέθηκαν στο Ευρωβαρόμετρο και πάμε να δούμε το χάρτη των απαντήσεων. Ναι. Λοιπόν, στις χώρες που αποδέχονται και τους δύο ισχυρισμούς. Mm-hmm. Στη Βουλγαρία το ποσοστό είναι 56,7%.
1: 56,7%. Ναι.
0: Στην Κύπρο είναι 56,1%.
1: Μάλιστα.
0: Στην Κροατία είναι 48,7%.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα είναι 45,4%.
1: Α, πάλι καλά.
0: Τι πάλι καλά. 4,5 στους 10.
1: Είμαστε κάτω από το 45%. Το 60% που είναι οι άλλοι. Μεγάλο ποσοστό. 40, μεγάλο, 40. Μεγάλο. Δεν λέω όχι, μεγάλο. Αλλά είμαστε και κοντά στο 60.
0: Τα χαμηλότερα ποσοστά.
1: Ναι.
0: Τα χαμηλότερα ποσοστά τα έχουν οι πιο πλούσιες χώρες. Δηλαδή, 3,7 η Δανία είναι το χαμηλότερο ποσοστό. Η Σουηδία 4,5. Η Φιλανδία 6,2. Η Ολλανδία 8,7. Η Γερμανία 12. Η Αυστρία 14,8. Οι υπόλοιπες όλες χώρες και το Βέλγιο 19,3. Η Γαλλία 23,2. Η Μάλτα 21,1. Η Σλοβακία 22. Η Τσεχία 21,7.
1: Η Μάλτα δεν είναι πλούσια χώρα. 21,1.
0: Ναι, αλλά δεν το αποδέχονται.
1: Δεν το αποδέχονται, ναι.
0: 2 στους 10. Mm-hmm. Όλοι οι υπόλοιποι είναι πάνω από 30. Εντάξει. Μάλιστα.
1: Και εμείς το 45.
0: Δεν αποδέχεται κανέναν από τους δύο ισχυρισμούς.
1: Ναι.
0: Η χώρα μας είναι μόλις το 25,5%.
1: Ένα στους 4.
0: Ναι. Δηλαδή υπάρχει και το ποσοστό περίπου 75% είναι ταυτοχρόνως, τους αθροίζουμε μαζί. Αυτοί που αποδέχονται, το 45% είναι αυτοί που αποδέχονται και τους δύο ισχυρισμούς.
1: Και
0: το υπόλοιπο που απομένει 30% που σου βγαίνει.
1: Ή τον ένα ή τον άλλο.
0: Κάποιο από του δύο.
1: Δηλαδή το 75% κάτι πιστεύει.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αν θα είναι και οι δύο θεωρίες ή η μία. Ναι, όχι, δεν είναι εντάξει. Πώς είναι εντάξει.
0: Όλα καλά.
1: Όχι.
0: Κυκλοφορούμε εκεί έξω.
1: Κυκλοφορούμε εκεί έξω και υπάρχουν αυτές οι θεωρίες εκεί έξω και γίνονται και πιστευτές. Πιστευτές, συγγνώμη, αυτές οι θεωρίες εκεί έξω. Τι να πω. Λοιπόν, με ποιον είσαι την Κυριακή.
0: Τι έχει την Κυριακή.
1: Την Κυριακή έχει τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Παίζει η Ισπανία, Φούρια Ζόχας, με την Αλμπισελέστα, με την Αργεντινή, το Μέση. Είναι ποιον είσαι, συγκεκριμένο το ερώτημα. Ναι.
0: Με το Μέση, αν και είναι, δεν μου πάει να πω τίποτα άλλο. Ναι. Αν και είναι λίγο ποπόπεδα.
1: Τι, η Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Γιατί το λες αυτό.
0: Είναι.
1: Μπάλα παίζουν οι άνθρωποι.
0: Δεν παίζουν μπάλα, παίζουν και ξύλο.
1: Μπάλα και ξύλο. Παίζουν σκληρό παιχνίδι όταν χρειάζεται.
0: Πολύ, πολύ.
1: Όταν έχουν αυτή
0: τη θεωρία. Εν πάση περιπτώσει.
1: Μπάλα και παίχτης μαζί ποτέ.
0: Θα πω Ισπανία.
1: Να πεις Ισπανία. Εγώ Αργεντινή.
0: Γι' αυτό το άφησα.
1: Εγώ Αργεντινή.
0: Γιατί είμαι καλός άνθρωπος. Ναι. Να μην μπούμε και εγώ το ίδιο.
1: Ναι.
0: Για να έχει και νόημα.
1: Μετά τη δεύτερη και μου πει δικαιώθηκε αν κερδίσει η Ισπανία. Γιατί πες το έκανες γι' αυτό.
0: Ναι, αλλά θα έχω δικαιωθεί. Τι έκανε τότε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, να προσέχετε.
1: Καλό δρόμο με προσοχή.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου

0: ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3, ειδικότητα ενημέρωση κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Παρασκευή σήμερα, φίλοι μας, 17 Ιουλίου, οι διακοπές έχουν αρχίσει. Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές σε όλους και όσοι ετοιμάζονται για μια μικρή έξοδο το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή σήμερα, να περάσουν όμορφα, να μην ξεχνούν όμως ότι ζώνη και κράνος σώζουν ζωές και φυσικά σεβασμός και τήρηση του κώδικα οδηγής κυκλοφορίας. Πάμε και στο σημερινό μας καλεσμένο, είναι ο Βαγγέλης Χαραλάμπους από την οργάνωση της μοναδικής και μεγάλης έκθεσης αυτοκινήτου που θα πραγματοποιηθεί 3 με 11 Οκτωβρίου στο σύγχρονο και ευρωπαϊκό προδιαγραφών εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo 3 με 11 Οκτωβρίου. Ιώτο Αθήνα. Βαγγέλη Χαραλάμπους, καλώς απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα, Άρη. Καλό απόγευμα και στους φίλους ακροατές, φίλες ακροάτες που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ ακόμη μια φορά για την πρόσκληση.
1: Να είσαι καλά.
2: Έρχεται πραγματικά η μεγαλύτερη και ομορφότερη έκθεση αυτοκινήτου που έχει γίνει ποτά στην Ελλάδα. Σου μιλάω με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για αυτή τη διοργάνωση. Και οι φίλες οι φίλοι που αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι είναι στο δρόμο, διότι είναι Παρασκευή απόγευμα και πάνε για ολιγαήμερες
1: διακοπές. Ένα διήμερο, άλλο για διακοπές, ναι. Υπομονή.
2: Να προετοιμαστούν και να βάλουν στο καλεντάρ τους την ημερομηνία 3 με 11 Οκτωβρίου να επισκεφτούν την Νότο Αθήνα στο Metropolitan Expo. Γιατί όμως λέω ότι είναι η μεγαλύτερη και ομορφότερη έκθεση? Καταρχήν θα έχουμε τις περισσότερες μάρκες αυτοκινήτων που έχουν φιλοξενηθεί ποτέ επί ελληνικού εδάφους. Αυτή τη στιγμή έχουμε 49 εταιρείες, 41 εισαγωγής αντιπροσώπους που συμμετέχουν στην έκθεση. Προβλέπω ότι θα φτάσουμε τους 52 και αν μου επιτραπεί μια σύγκριση, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή το σαλόνι στο Παρίσι που ακολουθεί μία μέρα μετά τη λήξη της έκθεσης στις 12 Οκτωβρίου έως αυτή τη στιγμή έχει 31 μάρκες αυτοκίνητο που συμμετέχουν. Οπότε φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι εταιρείες αυτοκινήτου επενδύουν στην ελληνική αγορά.
1: Επενδύουν και πιστεύω πλέον είναι μια έκθεση με και έχει χαρακτήρα βαλκανικό. Όλα στα Βαλκάνια, μεγαλύτερη έκθεση.
2: Άρη μου, είναι η μεγαλύτερη έκθεση αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
1: Στην Ευρώπη.
2: Οπότε βεβαίως μιλάμε για ένα μεγάλο γεγονός. Οι φίλοι που θα μας επισκεφθούν θα δουν πάρα πολλές νέες παρουσιάσεις που δεν θα είναι μόνο πανελλήνιες. Πιθανολογώ, αν όλα πάνε καλά, ότι θα έχουμε και παγκόσμιους. Άρη, πρώτη φορά παρουσίαση παγκοσμίως θα γίνει στην έκθεσή μας. Μιλάμε για πραγματικά ένα μεγάλο γεγονός. Και οι φίλοι του αυτοκινήτου, σαφώς όπως κάθε χρόνο, θα έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν τα αυτοκίνητα τα οποία θέλουν να αγοράσουν στην έκθεση, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι θα είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό γεγονός που πρέπει όλοι και όλες να επισκεφτούμε.
1: Και η έκθεση, Βαγγέλη, είναι με την αιγίδα και του Συνδέσμου Εισαγωγών Αντιπροσώπων.
2: Σταθερά έχουμε δίπλα μας το Σύνδεσμο Εισαγωγών Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, όπου είναι όλοι οι Έλληνες επιχειρηματίες που επενδύουν στην ελληνική αγορά. Έχουν φέρει πάρα πολλές μάρκες και από Ευρώπη και από Κίνα και τις εκπροσωπούν στην ελληνική αγορά και όχι μόνο. Και έχουμε την τιμή να έχουμε την υποστήριξή τους.
1: Και όπως το λέω εγώ πολλές φορές, Βαγγέλη, εδώ στο ραδιόφωνο του Σκάιου, έχουμε και μια κινέζικη εισβολή. Είναι περισσότερες από 20 με 25 εταιρείες που έχουν έρθει, έτσι.
2: Οι εταιρείες, οι κινέζικες, νομίζω που χρησιμοποιούνται αυτή στην αγορά, άρα είναι 22, αν δεν κάνω λάθος. Και στην έκθεση έχουμε τις 19 έως αυτή τη στιγμή, που μάλλον θα γίνουν 20.
1: Θα γίνουν 20.
2: Έτσι να έχουμε και την εικόνα από τις κινέζικες μάρκες που είναι
1: δηλαδή,
2: στην αγορά.
1: Δηλαδή τώρα, όπως πηγαίνει έτσι, αν έρθουν κάποιοι άλλοι, υπάρχει χώρος για να μπουν?
2: Όχι, είναι sold out η έκθεση, δεν υπάρχει χώρος αυτή τη στιγμή. Έχουμε, υπολογίζουμε τις 1-2 μάρκες οι οποίες περιμένουν τελική επιβεβαίωση, όπως είπα πριν, από 49 θα πάμε στις 51 μάρκες. Οπότε έχει κρατηθεί ένας χώρος για αυτές τις δύο που είναι τα διαδικαστικά για να ολοκληρωθεί η συμμετοχή τους.
1: Και με την εμπειρία που έχω και εγώ για εσύ, Βαγγέλη Χαραλάμπους, να πούμε το εξής, ότι ουδέποτε υπήρχε έκθεση στην Ελλάδα με τόσους εισαγωγείς αντιπρόσωπους. Ποτέ.
2: Σωστά, σωστά. Είναι πολύ μεγάλη έκθεση και οι φίλοι του που θα μας επισκεφθούν θα δουν αυτοκίνητα από πολύ μικρά πόλεις, οικονομικά, μέχρι SUV και αυτοκίνητα πολυτελείας.
1: Λοιπόν,
2: και ηλεκτρικά και υβριδικά και plug-in και με θερμικούς κινητήρες.
1: Άρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την έκθεση και πιστεύω και πριν πάμε και για διακοπές να δώσουν και άλλη μια σφαιρική ενημέρωση για τη μεγάλη έκθεση αυτοκίνητων που είναι μοναδική στην Ελλάδα και ενδιαφέρει όλους τους φίλους. Γιατί μην κρυβόμαστε, Βαγγέλη. Το θέμα είναι ότι έχουμε τον πιο γερασμένο στόλο αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Το έχουμε πει πολλές φορές. Είμαστε πρωταθλητές με μέσο όρο κυκλοφορίας 18 χρόνια, που σημαίνει ότι είναι αυτοκίνητα που κυκλοφορούν και είναι και 35 χρόνια και 40. Και χρειάζονται ανανέωση.
2: Είναι γεγονός και έχουμε αυτοκίνητα με μέσο όρο ηλικίας γύρω στα 15 με 17 χρόνια αυτή τη στιγμή που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους. Αυτοκίνητα τα οποία είναι πολύ επικίνδυνα. Δεν έχουν όλα τα συστήματα υποβοή που έχουν τα νέα αυτοκίνητα και ρυπαίνουν βεβαίως και το περιβάλλον. Οπότε προτρέπω τους ακροατές μας ακόμα αυτή τη στιγμή.

0: να έρθουν σε αυτή την έκθεση, την έκθεση Νότο Αθήνα, και να αλλάξουν το αυτοκίνητό τους με ένα σύγχρονη τεχνολογία. Θα υπάρχουν πολλές προσφορές και αυτοκίνητα πολύ προσβάσιμα σε κάθε προϋπολογισμό.
1: Ανανεώνουμε ραντεβού πάλι, μια και μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τη μεγάλη έκθεση αυτοκίνητα και ενδιαφέρει όλους τους φίλους. Και πριν φύγουμε, Βαγγέλη, και εμείς για διακοπές στις αργές του Αυγούστου, να έχουμε πάλι μια επικοινωνία, γιατί πλέον μπαίνει η έκθεση στην τελική ευθεία, για να δώσουμε μια μεγαλύτερη ακόμα ενημέρωση.
0: Βεβαίως είμαι στη διάθεσή σου, Άρη, οποτεδήποτε χρειαστεί, να είμαι στον αέρα του Sky και να σας ενημερώσω για τις εξελίξεις στην έκθεση του αυτοκινήτου και την
2: επόμενη. Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Η Zomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Σε παρακαλώ. 14 Σεπτεμβρίου στο καλύτερο.

0: Ορμούς έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Πολύ καλησπέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης. Και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πριν δούμε την επικαιρότητα αναλυτικά, ειδήσεις σε τίτλους. Ομιλία προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου με τον Αμερικανό Πρόεδρο να επαναφέρει τη θεωρία περί νοθείας στις εκλογές του 2020, κατηγορώντας την Κίνα για τη μεγαλύτερη κλοπή εκλογικών δεδομένων στα χρονικά. CNN, NBC και ABC επέλεξαν να μην μεταδώσουν την ομιλία του και ο Τραμπ τώρα ζητά την ανάκληση των αδειών τους.
1: Από τον κύκλο του 2020, τον εκλογό του 2020, είχε υπάρξει η μεγαλύτερη αποκάλυψη δεδομένων των εκλογών στην ιστορία.
0: Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή με τις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις να σφυροκοπούν για έκτη μέρα το Ιράν, τις μάχες να έχουν μεταφερθεί στο στενό του Ορμούς και την Τεχεράνη να απαντά με νέο κύμα πυραυλικών επιθέσεων. Σεισμός 7,4 ρίχτερ έπληξε τις ακτές του Μεξικού κοντά στη Γουατεμάλα. Προειδοποίηση για τσουνάμι. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Γνώριμος των αρχών είναι ο 25χρονος που συνελήφθη από την αντιτρομοκρατική για την υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της τρομοκρατικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τη Δευτέρα η απολογία του αναφορά και από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
2: Ήρθατε εδώ. Είστε εδώ επειδή πριν από 2 εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα κατέληξε από εγκάβματα σε ποσοστό πάνω το 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα.
3: Οι συλλήψεις θα έρθουν το πιο πιθανό τις επόμενες 1-2 μέρες.
4: Το κρίσιμο ζήτημα είναι να συλληφθούν οι βασικοί ηθήνοντες.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα, στα χαρακόμματα κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά και τη χθεσινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Βέλει από την κυβέρνηση στην αντιπολίτευση πως βιάστηκε να κρεμάσει στα μανταλάκια βουλευτές. Πάτε να κάνετε το άσπρο μαύρο, απαντάει η αντιπολίτευση.
5: Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη.
6: Δεν έχει προφυλακισμένο κουμπάρι που θα τουλάχιστον να πεκεπέ.
5: Δείτε πρώτα τον κύριο Χιλετζάκη που ελέγχεται για 10 εκατομμύρια.
6: Με 2 κουμπάρους του που
5: συνελίζεται
6: τον πεκεπέ, μιλάει τον πεκεπέ, πείτε μου.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης απέσυρε την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας με χμές για τους βουλευτές που φεύγουν. Αύριο στις 9 το πρωί η ψηφοφορία με μοναδική υποψήφια τη Ρένα Δούρου. Σκηνές τρόμου το πρωί στα Βρυλίσια όταν ένας 66χρονος και το μικρόσωμο σκυλάκι του δέχθηκαν επίθεση από μεγαλόσωμο λυκόσκυλο με τραγικό απολογισμό, τον θανάσιμο τραυματισμό του ζώου και τον σοβαρό τραυματισμό του ιδιοκτήτη του.
7: Ήμασταν κάτω πεσμένοι και οι δύο. Εγώ είχα στην αγκαλιά μου, θανατωμένο βέβαια, δεν ήξερα ότι είναι θανατωμένο το σκυλάκι μου και προσπαθούσα μήπως να το γλιτώσω. Και δίναμε μάχη με το σκύλο κάτω.
0: Φίλοι, συγγενείς και πολλοί κόσμος που αγάπησε τη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού μέσα από τις ταινίες την αποχαιρέτησαν σήμερα στη Μητρόπολη Αθηνών. Συγκινητικός επικίδιος από τον Νικήτα Κακλαμάνη.
8: Κόντε διέξι, ας πούμε αυτή τη λέξη.
9: Για σκασμός!
10: Σκασμός! Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
11: Αυτό που με πονάει είναι ότι αντί να σου πω καλημέρα, όπως συνηθίζαμε τόσες δεκαετίες, θα πρέπει να σου πω οριστικά καληνύχτα.
12: Ήταν ένας άνθρωπος και μια αρχόντισσα, δηλαδή 2 αλφα.
13: Την αγαπήσαμε σε όλες τις ταινίες, μεγαλώσαμε ακόμα και εμείς καινούργιες γενιές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα θα συνεχίσει όπως όλα δείχνουν την καριέρα του ο παίκτης της ΣΑΕ Κορμπελίν Πινέδα. Για πρωτάθλημα ισότητας και δικαιοσύνης έκανε λόγο χθες ο νέος πρόεδρος της Super League Γιάννης Αλαφούζος στο πλαίσιο της κλήρωσης του νέου πρωταθλήματος. Όσο για τον καιρό, πιο ζεστός θα είναι από αύριο, με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο, να φτάνει μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου, 7 από φόρους στο Αιγαίο. Αυτά είναι κυρίες και κύριοι τα σημαντικότερα νέα της ημέρας μέχρι και αυτή την ώρα. Πριν ξεκινήσουμε το δελτίο μας, να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους, διότι είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα, καθώς έχουμε το πρώτο βασικό κύμα των αδειούχων του φετινού καλοκαιριού να φεύγουν. Οπότε γι' αυτό το λόγο έχουμε ακόμη και αυτή την ώρα πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό στην άνοδο από Εγάλιο μέχρι και Νέα Χαλκιδόνα. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιος και 10 λεπτά στην έξοδο για Μαρκόπουλο. Καθυστερήσεις έχουμε και στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 25 λεπτά όπως μας ενημερώνει η Αττική Οδός από Ανθούσος Μεταμόρφωση και έως 15 λεπτά από Ασπρόπυργο και την έξοδο της Ελευσίνας. Πολύ αυξημένη κίνηση και στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο. Αναδιαστήματα θα συναντήσετε κίνηση και στο ύψος της Ελευσίνας και στο ύψος των Μεγάρων. Στο πρώτο θέμα του δελτίου μας και στο χθεσινό διάγγελμα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έπαιξε επίθεση με έναν γνώριμο αντίπαλο, την Κίνα, και σε γνώριμο τερέν την εκλογική νοθεία του 2020, την οποία την έχει καταγγείλει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θεωρεί πως έχασε εκείνες τις εκλογές επειδή υπήρξε νοθεία, γι' αυτό έχασε από τον Τζο Μπάιντεν. Επαναφέρει λοιπόν στην επικαιρότητα αυτό το θέμα ο Ντόναλντ Τραμπ εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών που έρχονται το προσεχή Νοέμβριο, και τα δημοσκοπικά δεδομένα για τον Αμερικανό Πρόεδρο δεν είναι καθόλου καλά. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Αθηνάς Παπακώστα με τα όσα είπε ενώπιον του Αμερικανικού λαού ο Αμερικανός Πρόεδρος, βεβαίως και τις αντιδράσεις που ακολούθησαν και από την Κίνα και από το Κρεμλίνο.
9: Μία ομιλία Τραμπ προειδοποίηση εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με σύνθημα, αυτή η μάχη της κάλπης είναι μία μάχη για την εκλογική ασφάλεια.
0: Έχουμε πολύ σημαντικές εκλογές άρχονται. Θέλουμε αυτές οι εκλογές να είναι τίμιες, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ.
9: Ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι εκείνος που θίγει την ακεραιότητα του εκλογικού συστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Οι εκλογές μας αφέθηκαν ευάλωτες στην οθεία και την κλοπή και η εμπιστοσύνη του Αμερικανικού λαού χάθηκε, ξαναλέω τον Τραμπ.
9: Πρόκειται για τον ίδιο άνθρωπο ο οποίος κέρδισε όχι μία αλλά δύο φορές τον Λευκό Οίκο, το 2015 και το 2024. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει να μην ξεχνά την ήττα του 2020 από τον Τζο Μπάιντεν και σήμερα εστιάζει σε ένα σύστημα το οποίο για τον ίδιο μπορεί να χειραγωγηθεί.
0: Στους Αμερικανούς υπόθηκαν κατάφορα ψέματα για την ασφάλεια των εκλογικών μας υποδομών, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ.
9: Κατηγορεί την Κίνα για τη μεγαλύτερη, όπως καταγγέλει, κλοπή εκλογικών δεδομένων στα χρονικά.
0: Η παράνομη απόκτηση από την Κίνα 220 εκατομμυρίων αρχείων ψηφοφόρων των Ηνωμένων Πολιτειών.
9: Αλλά και το βαθύ κράτος για συγκάλυψη. Ωστόσο, δεν προσκομίζει κανένα αποδεικτικό στοιχείο.
0: Η ιδέα ότι ένας ξένος παράγοντας θα μπορούσε να παρέμβει και να χειραγωγήσει αρκετά συστήματα για να ανατρέψει ή να αλλάξει τα εκλογικά αποτελέσματα χωρίς να πιαστεί είναι σχεδόν αδύνατη. Αυτός είναι εν μέρει ο λόγος που το σύστημα έχει στηθεί με τον τρόπο που έχει στηθεί και απλώς δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ότι κάτι τέτοιο έχει συμβεί ποτέ και ο πρόεδρος δεν παρουσίασε στοιχεία απόψε, λέει ο δημοσιογράφος του NBC.
9: Που βλέπει τα ποσοστά αποδοχής του να κατρακυλούν στο 37% χαρακτηρίζεται πολιτική. Χρησιμοποιεί λέξεις και εκφράσεις όπως χειραγώγηση, διαφθορά, απάτη, συγκάλυψη, ενώ κάνει εκ νέου λόγο για βαθύ κράτος και για εκλογές στημένες και κλεμμένες. Για τους ειδικούς, ο Αμερικανός Πρόεδρος χρησιμοποιεί το παρελθόν με σκοπό το μέλλον. Δεν ιτήθηκε το 2020. Σκοτεινές δυνάμεις, όπως λέει, απέτρεψαν την εκλογή του. Και αν αυτό το φθινόπωρο ιτηθεί, τότε όπως υπενήσεται, ούτε αυτό θα είναι ένα ειλικρινές εκλογικό αποτέλεσμα. Ανάχωμα, ο δικός του εκλογικός νόμος και σταθερός εχθρός, τα μέσα ενημέρωσης και δι' εκείνα που τόλμησαν να μην μεταδώσουν την ομιλία του.
0: Ιδιαιτέρως δυσίωνος τόνος από τον πρόεδρο, ανησυχητικά λόγια, θυμίζουν περισσότερο κατασκοπευτικό μυθιστόρημα. Λέει ο δημοσιογράφος του CNN, ακόμα και τον Τζορτζ Στεφανόπουλος, να σημειώνει πως συνέχισε την εκστρατή αμφισβήτηση των εκλογών του 20. Το έπραξε συνεχίζοντας με μια σειρά παραπλανητικών ισχυρισμών, επικαλούμενος παροχημένες πληροφορίες που απέτυχαν να αποδείξουν πως είχαν αλλοιωθεί.
9: Κατηγορία περί πολιτικής ή εκλογικής παρέμβασης. Ενώ στον χώρο προστίθεται και η Ρωσία, που βλέποντας επίσης να συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των χωρών που φέρονται να έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν τις αμερικανικές εκλογές, απορρίπτει κατηγορηματικά τους εν λόγω ισχυρισμούς.
0: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, στην οποία παραδόξως δεν αναφέρθηκε καθόλου ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εκεί υπάρχει μια ανοιχτή πληγή για την Αμερικανική διοίκηση, με τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις να χτυπούν μη στρατιωτικές υποδομές και γέφυρες στο Ιράν. Διπλή η στόχευση των Αμερικανών να κόψουν τον ανοφοδιασμό, γι' αυτό βομβαρδίζουν την πρόσβαση σε παραλίες, και από την άλλη να ασκήσουν πίεση στο Ιρανικό καθεστώς, τους μουλάδες. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ και με τις επιθέσεις, τις πυραυλικές επιθέσεις που έχουν εξαπολύσει οι Ιρανοί τις τελευταίες ώρες, όπως αυτό το έχει επιμεληθεί η Βάνα Κουτρούλου.
14: Επικίνδυνα κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς να στοχεύουν πλέον κρίσιμες πολιτικές υποδομές του Ιράν. Μέσα ενημέρωσης της χώρας ανέφεραν τη νύχτα πλήγματα σε γέφυρες, αεροδρόμιο και σιδηροδρομικό σταθμό. Πολλές από τις γέφυρες που χτυπήθηκαν οδηγούν στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, στα στενά του Ορμούς, η οποία φιλοξενεί ναυτική βάση των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν ακόμη ρεσάλτο σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν, στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού. «Κερδίζουμε κατά κράτος το Ιράν», διεμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος το διάγγελμά του προς το έθνος.
0: Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο. Το δημιούργησα κατά διάρκεια της πρώτης μου θητείας και δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι να τον χρησιμοποιήσουμε τώρα. Νικήσαμε στη Βενεζουέλα, η οποία τώρα συνεργάζεται μαζί μας. Ομοίως κερδίζουμε κατά κράτος στο Ιράν και θα δείτε τα αποτελέσματα πολύ πολύ σύντομα. Η Αμερική επέστρεψε και τα πάει πολύ καλά, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος.
15: Doing really well.
14: Οι φρουροί της Επανάστασης ανταπέδωσαν βομβαρδίζοντας θέσεις ραντάρ θαλάσσιας επιτήρησης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ομάν, καθώς και στόχους στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Ισχυρίζονται ακόμη ότι επιτέθηκαν για πρώτη φορά σε κέντρο διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποίησε ξανά εναντίον οποιασδήποτε αμερικανικής παρέμβασης στο Ορμούς.
0: Δεν θα επιτρέψουμε στους Αμερικανούς να παρέμβουν. Οι αιτίες της ανασφάλειας, της αβεβαιότητας και οι λόγοι για τον αποκλεισμό των στενών είναι η παρουσία των Αμερικανών. Εάν οι χώρες της περιοχής συνταχθούν με το Ιράν, δεν θα υπάρξει πρόβλημα για τη διέλευση στα στενά, λέει ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού.
14: Ανησυχία επικρατεί την ίδια ώρα για τον κόλπο του Άντεν, αφού σύμφωνα με το Reuters η Τεχεράνη αφήνει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να ενθαρρύνει τους συμμάχους της Χούθη στην Ιεμένη να επιχειρήσουν το κλείσιμο και του στενού Μπαμπ αλ-Μαντέμπ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες επεκτείνουν τα πλήγματά τους σε ιρανικές υποδομές.
0: Οι Αμερικανοί λοιπόν κλιμακώνουν τις επιθέσεις, στοχοποιούν κρίσιμες υποδομές σε πυρανικού εδάφους, βάζουν στο στόχαστρο θέση στο φρουρό της Επανάστασης. Πάμε να μάθουμε τα νεότερα, όπως τα μετέδωσε πριν από λίγο στον Sky και τη Λένα Φλιτζάνη η Κορίνα Γεωργίου.
16: Γνωρίζουμε ήδη, Λένα, πως ο ιστότοπος Άξιος συγκεκριμένα.
17: Ερμής 91,8 στα FM.
16: Μια μεγάλη κλίμακας επιχείρηση εναντίον των Ιρανών. Αυτό το στοιχείο που μεταδίδει ο ιστότοπος Άξιος ίσως να προμηνεί και μια μεγάλη κλίμακας, μια κλιμάκωση πιθανώς. Αυτό βέβαια θα φανεί. Τώρα, όπως γνωστοποίησε πριν από λίγο η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν και κατέστρεψαν τον πύργο ελέγχου στο λιμάνι Σαχίτ Καλαντάρι του Τσαμπαχάρ, τμήμα ενός δικτύου θαλάσσιας επιτήρησης κατά μήκος των ακτών του Ιράν στον κόλπο του Ομάν, το οποίο χρησιμοποιεί το επί δεκαετίες από τους φρουρούς της Επανάστασης για τον εντοπισμό και τη στόχευση εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με τη CENTCOM, που δίνει στη δημοσιότητα και οπτικό υλικό αυτό που βλέπουμε, η καταστροφή του πύργου υπονομεύει άμεσα την ικανότητα των φρουρών της Επανάστασης να συντονίζουν επιθέσεις εναντίον άμαχων μελών πληρώματος. Την ίδια ώρα, τα ιρανικά μέσα δίνουν στη δημοσιότητα βίντεο από την ισοπεδωμένη από τους Αμερικανούς γέφυρα στον Μπαντάρ Χαμίρ του Ιράν. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις επιθέσεις στο συγκεκριμένο λιμάνι, όπου επλήγει επίσης και σιδηροδρομικός σταθμός. Όπως μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα, τουλάχιστον 5 γέφυρες έχουν χτυπηθεί συνολικά στο νότο της χώρας.
0: Και ελάτε τώρα να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο στο Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και τη Λένα Φλιτζάνη, ο Παύλος Τσίμας, για τα όσα είπε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ σε αυτό το διάγγελμά του προς τον Αμερικανικό λαό.
18: Έχουμε ανέβει στο τρενάκι του τρόμου αυτό που ζούμε στα, αλλά σε ένα Λούνα Πάρκ που είναι υπερφυσικού μεγέθους
19: και πολύ ρεαλιστικό
18: και μας έχει όλους μαζί του. Δεν πάει μήνας στις Βερσαλίες, είχε υπογράψει, θυμάσαι, μια συμφωνία, αυτό το μνημόνιο 14 σημείων, βεβαιώνοντας ότι αυτό ήταν, τελειώσαμε, νικήσαμε, ο πόλεμος τελείωσε, όλα είναι υπέροχα. Και τώρα βρισκόμαστε στις λίγες ώρες πριν από μια κλιμάκωση, όλα δείχνουν. Και ταυτόχρονα κάνει ένα διάγγελμα στο έθνος χθες, όπου δεν λέει τίποτε για όλα αυτά. Λέει απλώς ότι όλα πάνε καλά, νικάμε. Και αφιερώνει το διάγγελμά του στο ενδεχόμενο να οι αμερικανικές εκλογές, και όχι μόνο οι επόμενες, όλες οι αμερικανικές εκλογές στην ιστορία να είναι νοθευμένες, να είναι...
19: Έδωσε άλοθη για την ήττα του.
18: Το καλό σενάριο είναι ότι όλο αυτό είναι ένα άλοθη για μια ενδεχόμενη ήττα, η οποία οι δημοσκοπήσεις λένε ότι είναι σχεδόν αναπόφευκτη.
19: Να χάσει το Κογκρέσο δηλαδή.
18: Το κακό σενάριο είναι ότι ετοιμάζει μια μεγάλη παρέμβαση στις εκλογές και ψάχνει ένα άλοθη εκ των προτέρων. Το καλό σενάριο δεν είναι καλό. Δηλαδή το καλό σενάριο να χάσει τις εκλογές το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα των εκλογών, να το αποδώσει σε νοθεία, δεν είναι καλό σενάριο. Είναι ένα σενάριο διχασμού της Αμερικής.
19: Που το έχει πληρώσει και θέλω να σε ρωτήσω, Παύλο, εάν κοστίζει στη Δημοκρατία η αιμονή του Ντόναλντ Τραμπ με την εκλογική νοθεία. Το έκανε το 2020, είχαμε τα επεισόδια στο Καπιτόλιο, την εξέγερση. Το κάνει και τώρα και το κάνει πριν το εκλογικό αποτέλεσμα.
18: Ναι. Κοστίζει σίγουρα στην Αμερικανική Δημοκρατία, κοστίζει στην εικόνα της Αμερικής στον κόσμο. Δηλαδή θα είδες ότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις στην Ευρώπη, αυτές οι μεγάλες πανευρωπαϊκές δημοσκοπήσεις, για πρώτη φορά στην ιστορία δείχνουν ότι ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης αρχίζει να θεωρεί την Κίνα πιο φιλική και πιο φιλελεύθερη χώρα από την Αμερική. Δηλαδή είναι κάτι το αδιανόητο. Η εικόνα της Αμερικής στον κόσμο, που στηριζόταν σε πολύ μεγάλο βαθμό όχι στην στρατιωτική οικονομική ισχύ της, αλλά σε αυτό που λέγαμε soft power, ας πούμε, στο κύρος της, στην εικόνα της, mm-hmm. στη δύναμη της, των θεσμών της, ας πούμε, το φιλελευθερισμό της, καταστρέφεται.
19: Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν αναχώματα ως στους θεσμούς ή ώστε ένας Αμερικανός πρόεδρος να μην μπορεί να τα αλλάξει όλα, να μην μπορεί να αλλάξει μια πολιτική ετών, να μην μπορεί να συγκρουστεί με τους παραδοσιακούς συμμάχους.
18: Θα το δούμε. Στην πραγματικότητα, ο Νοέμβριος νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο τεστ για αυτό που ρωτάς, δηλαδή για τα αντίβαρα, τα παραδοσιακά αντίβαρα της Αμερικανικής εξουσίας, της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Το κρίσιμο εδώ είναι, με βάση το Σύνταγμα, την παράδοση των Αμερικανικών, του Αμερικανικού Έθνους, οι εκλογές είναι μια διαδικασία της οποίας την ευθύνη έχουν οι πολιτείες, όχι η κεντρική κυβέρνηση, όχι η Ουάσιγκτον. Η κάθε πολιτεία έχει την ευθύνη να οργανώσει εκλογές στην επικράτειά της. Αυτό είναι που θέλει να αλλάξει ο Τραμπ. Θέλει οι πολιτείες που έχουν δημοκρατική πλειοψηφία
19: των
18: δημοκρατικών να χάσουν τη δυνατότητα να ελέγξουν τις εκλογές, να τις ελέγξει όλες κεντρικά. Ξαναλέω, το λιγότερο θα είναι να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα. Το χειρότερο θα είναι να προσπαθήσει να επηρεάσει το αποτέλεσμα.
0: Γυρίζουμε σελίδα. Η Ουκρανία βλέπει μια προοπτική στη Μαύρη Θάλασσα και δίνει τα πλήγματα κυρίως σε δεξαμενόπλια των Ρώσων. Αυτό βέβαια που συμβαίνει στις τάξεις του στρατεύματος πυροδοτεί μια πολιτική κρίση και βγάζει τους Ουκρανούς στο δρόμο. Μιλάμε για την καρατόμηση του Υπουργού Άμυνας. Έχει μια ειδική σημειολογία αυτό το οποίο συνέβη. Πρόκειται για έναν 35χρονο θειασότη της τεχνολογίας που έδωσε προβάδισμα στον πόλεμο των drones. Πάρα πολλά και πετυχημένα τα χτυπήματα που έχει κάνει η Ουκρανία κατά της Ρωσίας με ντρόνς όλο αυτό το χρονικό διάστημα, με τον Ζελένσκι τώρα να πρέπει να διαλέξει μεταξύ του Φεντόροφ και του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, υπέρμαχο της Σοβιετικής Στρατηγικής. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Κορίνα Γεωργίου για αυτό το θέμα.
20: Μικαήλο Φεντόροφ και Ολεξάνδερ Σίρσκι, δύο γενιές συγκρούονται για τη στρατηγική του πολέμου στην Ουκρανία.
0: Έχουμε δύο εντελώς αντικρουόμενα οράματα για το μέλλον της Ουκρανίας. Στον Μικαήλο Φεντόροφ βλέπουμε ένα νέο υψηλής τεχνολογίας μεταρρυθμιστή, ο οποίος γύρισε το ρου του πολέμου προς όφελος της Ουκρανίας. Από την άλλη πλευρά έχουμε ένα στρατηγό, τον Ολεξάνδερ Σίρσκι, μεγαλύτερος ηλικίας, σε μεγάλο βαθμό προϊόν του Σοβιετικού συστήματος.
20: Η Ουκρανία κερδίζει στον πόλεμο της τεχνολογίας. Τελικά όμως ο αρχιτέκτονας του πολέμου των drones καρατομείται και ξεσπά πολιτική κρίση. Εκατοντάδες Ουκρανοί βγαίνουν στους δρόμους του Κιέβου και άλλων πόλεων και εναντιώνονται στην αποπομπή του Μικαήλο Φεντόροφ μόλις 6 μήνες μετά το διορισμό του.
0: Ήταν ένας ένθερμος μεταρρυθμιστής που στα μάτια του Προέδρου θα μπορούσε ίσως να ασκήσει επιρροή, για παράδειγμα να γίνει πρόεδρος στις επόμενες εκλογές, λέει ένας διαδηλωτής.
20: Η απομάκρυνση του νεότερου Υπουργού Άμυνας στην ιστορία της Ουκρανίας στο πλαίσιο του κυβερνητικού ανασχηματισμού φέρνει στο φως ένα εσωτερικό ρήγμα για την αντιμετώπιση της ρωσικής προέλασης.
0: Ο πρόεδρος Ζελένσκι είπε πως επιθυμεί ενότητα ανάμεσα στο Υπουργείο Άμυνας και τις ενόπλες δυνάμεις. Ωστόσο, φαίνεται πως ο Φεντόροφ έχει έρθει σε κάποια ρήξη με την ανώτατη στρατιωτική ηγεσία, λέει η δημοσιογράφος του CNN. Πιστεύω ότι η κοινή γνώμη αισθάνεται πως δεν έχει λάβει επαρκείς εξεγγίσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που το ζήτημα αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις.
20: Στη διάρκεια της θητείας του 35χρονου Φεντόροφ, η χώρα καταγράφει επιτυχημένες εκστρατείες επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας που έπληξαν διελιστήρια και άλλες εγκαταστάσεις στη Ρωσία. Ο ίδιος απαντά με έναν απολογισμό του έργου του.
1: Μετατρέψαμε την Ουκρανία σε παγκόσμιο ηγέτη της τεχνολογίας και σε αμυντικό κολοσσό. Φέραμε επανάσταση στον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου. Μέσω του στρατού των drones επιτύχαμε τον αποκλεισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας των εισβολέων. Φτάσαμε σε ποσοστό αναχέτησης των Shahed της τάξης του 91% και θέσαμε σε εφαρμογή το μοναδικό σύστημα iPoints για την επιβράβευση των στρατευμάτων μας στην πρώτη γραμμή.
20: Στο πεδίο τα drones αποδεικνύονται πολύτιμα, με τους Ουκρανούς να πλήττουν μόνο σήμερα 12 πλοία του ρωσικού σκιώδου στόλου στη Μαύρη Θάλασσα.
0: Στα δικά μας και την υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, ο 25χρονος, το τέταρτο άτομο το οποίο έχει συλληφθεί από τις αρχές, φαίνεται πως είναι γνώριμο στον αρχόν, έχει συλληφθεί αρκετές φορές κατά το παρελθόν. Ο ίδιος ζήτησε και έλαβε σήμερα προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Δευτέρα. Άξια αναφοράς είναι και η τοποθέτηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτή την τρομοκρατική επίθεση στη χώρα μας. Ακούμε το ρεπορτάζ της
21: Γνώριμος των αρχών, με έντονη παρουσία στον αντιεξουσιαστικό χώρο, είναι ο 25χρονος που συνελήφθη από την αντιτρομοκρατική για την υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Οι αρχές οδηγήθηκαν στη σύλληψη του 25χρονου, καθώς όπως προέκυψε ήταν το άτομο που κατονομάστηκε ως ο παραλήπτης των κλειδιών του διαμερίσματος που ανήκε στον 24χρονο, ο οποίος επίσης έχει πάρει τον δρόμο για τις φυλακές μετά την απολογία του.
22: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής και δεν απάντησε στα ερωτήματα που του έθεσε η ανακρίτρια. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Δευτέρας.
21: Στη συνέχεια φέρεται να έδωσε πρόσβαση στο εν λόγω διαμέρισμα στον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι το χρησιμοποίησαν για τις προπαρασκευαστικές τους ενέργειες ως ορμητήριο, ενώ επέστρεψαν σε αυτό μετά την φωνική εμπριστική επίθεση. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σε ομιλία του στην Υπουργική Διάσκεψη με θέμα την αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας, αναφέρθηκε στην δολοφονική επίθεση με θύμα την Βάγια Νέστορα. You came
0: here. Ήρθατε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάφματα στο 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα και πέθανε, λέει ο Μάρκο Ρούμπιο. Εκτελέστηκε έπειτα από επίθεση με εμπριστικό μηχανισμό επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, λέει ο Μάρκο Ρούμπιο.
21: Την ίδια ώρα έχει δοθεί εισαγγελική διάταξη προκειμένου να ανοίξουν τα κινητά του 29χρονου και της 26χρονης, τα οποία μαζί με άλλα ψηφιακά πιστήρια έχουν μεταφερθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Μέσα από αυτά, τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής εκτιμούν ότι μπορεί να οδηγηθούν στα τρία μέλη της ομάδας που είχαν προχωρήσει στις εμπριστικές επιθέσεις σε βάρος των δύο άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που προηγήθηκαν από αυτή στην οικογένεια Νέστορα όσο και στον ηθικό αυτουργό.
0: Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, επιστροφή σε πολύ λίγο.
23: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
24: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
23: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
25: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
26: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
27: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι. Ναι, το έβαλε, το έβαλε, ναι! Τι δροσιά του να έχετε?
26: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
28: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της στο Αρσακίου. Χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της στο Αρσακίου. Collier, please Coltrane. More.com.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μονοπολεί την αντιπαράθεση μεταξύ των εκπροσώπων της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι χειρισμοί της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η κυβέρνηση αφήνει να εννοηθεί πως υπήρξε πολιτική σκοπιμότητα, με την αντιπολίτευση να αντιτείνει πως κυβερνητικά στελέχη πάνε να κάνουν το άσπρο μαύρο. Μαρία Τσιλινίκου με το ρεπορτάζ, όπως αυτό προβλήθηκε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
6: Μετά τις 9 αρχιοθετήσεις και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση.
7: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
8: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
7: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
6: Στους οποίους ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση, παραμένουν στα γαλάζια ψηφοδελτία, με τον τελευταίο να δηλώνει πως δεν ζήτησε τίποτα παράνομο.
10: Ο αδίκημα, ξαναλέω, για το οποίο κατηγορούμε ότι πήρα τηλέφωνο τον πρόεδρο για να επιλύσει ένα πρόβλημα. Δεν μιλάμε για μια προσωπική εξυπηρέτηση, μιλάμε για μια προτροπή. Ζήτησα να θεώρησα ότι είναι εντελώς παράλογο ένας αγρότης να μην μπορεί να πάρει τα χρήματα που έχει παράξει και ζήτησα ενημέρωση.
6: Να διερευνηθεί ο τρόπος λειτουργίας του ελληνικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ζήτησε ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος.
11: Το ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας λειτουργεί με έναν τρόπο ο οποίος θέλει διόρθωση. Και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί παρεμβαίνει στα ιστορικά πράγματα της χώρας.
6: Σφόδρη αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη και του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ.
29: Α, να και ο φίλος Τσουκαλάς. Το καλό μας παιδί! Για βάλτε την κάμερα εκεί.
30: Καλώς ήρθατε.
29: Που μας έλεγε ότι έλεγα ψέματα ότι είχα ανανεωθεί για 5 χρόνια η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.
31: Πήγε κουβά.
29: Γιατί?
31: Δεν λέγατε κανένας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, απειλές, διώξεις. Είστε η μόνη κυβέρνηση
29: και οι 11
31: που πετάει καπνογόνα. Γιατί τους παραπέμπουν.
29: Είπα θα αθωωθούν και οι 11 και θα
31: πούνε. Εγώ σήμερα νόμιζα ότι θα έχετε.
29: Βγαίνατε και με τους βουλευτές παραπέμπονται στο σύνολο. Κατηγορούνται για ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε διασπάθηση ευρωπαϊκών χρημάτων ύψους στο σύνολο 13.000 ευρώ.
31: Δηλαδή, να τους χειροκροτήσουμε.
29: Τρίχες κατσαρές. Γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του Γιαννουλάκη. Δεν έχει προφυλακισμένο κουμπάρο που θα τουλάχιστον να πέκεπε.
31: Πανηγυρίζετε. Έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη που του λέγατε ότι εκθέτει τη χώρα και τη χώρα την εκθέτατε εσείς.
29: Για να ρίξω μισοτάκι, είστε ξενόδουλοι.
6: Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις.
32: Σε λίγο θα έχουν πρόβλημα να επιβιώσουν η πραγματική παραγωγή. Και θα επιβιώνουν τα λαμόγια. Ένα θέμα είναι ότι πρέπει να σπάσουμε αυγά και να συγκρουστούμε με αυτές τις δομές. Με αυτές τις δομές του κομματικού κράτους, του πελατειακού κράτους και να συγκρουστούμε με αυτές τις δομές της διαφθοράς.
1: Η αρχιοθέτηση μέρους της υπόθεσης δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένα σκάνδαλο πραγματικό.
5: Ο κύριος Μητσοτάκης, αντί να απολογηθεί για το μεγαλύτερο σκάνδαλο διασπάθησης ευρωπαϊκών αγροτικών πόρων, ζητά με θράσος και τα αρέστα.
9: Δεν είναι όλα μέλι γάλα, αλλά είναι κυβέρνηση βουτυγμένη στη διαφθορά και στη λαμογιά.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, συνέχεια είχαμε σήμερα στις αποχωρήσεις βουλευτών. Βεβαίως αύριο έχουμε την εκλογή νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας με μία υποψήφιο, τη Ρένα Δούρου, και αυτό γιατί τελικά είχαμε τον Παύλο Πολάκη να αποσύρει την υποψηφιότητά του, αφήνοντας αιχμές για τους βουλευτές που φεύγουν από το κόμμα και δεν παραδίδουν την έδρα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Άντζης Κούκη.
6: Ο Παύλος Πολάκης, αφήνοντας αιχμές κατά νυν συντρόφων του, αποσύρθηκε από την κούρσα διεκδίκησης της θέσης του Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας.
12: Οι απειλές για αποχώρηση, αν μου γινόταν η τιμή να ηγηθώ της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, είναι έκφραση συντροφικότητας. Άραγε έχουμε την πολυτέλεια σε μια κοινοβουλευτική ομάδα 8 ατόμων, να έχουμε δύο υποψηφιότητες. Σε αυτό το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται γύρω μου, κάνω την επιλογή να αποσύρω την υποψηφιότητά μου για την Προεδρία της κοινοβουλευτικής μας ομάδας.
6: Μόνο υποψήφια πλέον παραμένει η Ρένα Δούρου.
13: Δεν νομίζω ότι είναι η ώρα για να έχουμε μια μονοπρόσωπη ηγετική λύση.
6: Η εξέλιξη αυτή έρχεται εν μέσω αποχωρήσεων και παραιτήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ. Τον δρόμο της ανεξαρτητοποίησης διάλεξαν οι Μίλτος Ζαμπάρας και Διονύσης Καλαματιανός, ενώ ο Βασίλης Κόκαλης παρέδωσε την έδρα του.
14: Το βασικό αφορά στην απόφαση μου για ανεξαρτητοποίηση είναι η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που στην ουσία μιλάει για αυτόνομη κάθοδο.
15: Είμαι βέβαιος ότι η προοδευτική παράταξη μπορεί να γίνει ξανά δύναμη αναγέννησης και αλλαγής. Στη βάση αυτή, το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα δίνει ελπίδα και προοπτική. Το χρέος και ευθύνη μου ήταν και συνεχίζει να είναι η παρουσία μου δίπλα στην κοινωνία.
5: Η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη. Είναι όμως καθαρή και συνειδητή, καθώς οι πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω στη Βουλή, προσποιούμενος ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει.
6: Από την πολιτική γραμματεία παραιτήθηκε ο Γιάννης Ραγκούσης. Η Όλγα Γεροβασίλη ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει την επιστολή ανεξαρτητοποίησης της μέσα στις επόμενες ημέρες, προκειμένου να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της ως αντιπρόεδρος της Βουλής. Να αγαπάς την ευθύνη, έτσι πορεύτηκα και έτσι θα συνεχίσω να πορεύομαι. Με τον ίδιο στόχο και τις ίδιες αρχές. Ωστόσο, αυτός ο στόχος και αυτές οι αρχές δεν εκφράζονται από το εναπομείναν σχήμα. Γι' αυτό και ανεξαρτητοποιούμε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σε σχέση με τις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών, ο Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε τη στάση ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις.
32: Δεν κάνουμε παζάρια. Δεν θέλουμε να αποκτήσουμε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση από βουλευτές που εξελέγησαν με άλλα πολιτικά κόμματα. Δεν θα είναι μέλη μας εν ενεργεία βουλευτές.
6: Αμέσως μετά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας αύριο θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος.
0: Και ο λόγος τώρα στον πολιτικό προϊστάμενο του Sky, τον προϊστάμενο του πολιτικού μας ρεπορτάζ, τον Αντώνη Ατζολέτο, για να δούμε τι μέρα θα ξημερώσει αύριο για τον ΣΥΡΙΖΑ. Σίγουρα μια δύσκολη μέρα. Ποιος κρατάει τα κλειδιά της Κουμουνδούρου και πότε σκοπεύει να αποχωρήσει ο Σωκράτης Φάμελος? Ενδεχομένως είναι ο μόνος ο οποίος ακόμη δεν έχει αποχωρήσει. Όσοι ήταν να το κάνουν, το έχουν κάνει μέχρι και σήμερα.
16: Μπορεί η Ρένα Δούρου να είναι σίγουρη αύριο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, όμως λευκός καπνός δεν βγήκε. Γιατί σήμερα είδαμε τον Παύλο Πολάκη να κάνει δύο αναρτήσεις επιθετικές και για τους επιλαχόντες. Τι λέει? Ότι αν είχαμε περισσότερες παραιτήσεις, οι επιλαχόντες θα ψήφιζαν εμένα. Όμως παρόλα αυτά, αύριο δεν πηγαίνει στην κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί ξέρει πως θα χάσει. Είναι δεδομένο. Οι σχετισμοί δεν ήταν υπέρ του. Και τώρα είναι το θέμα τι θα γίνει αύριο στην Κεντρική Επιτροπή. Γιατί ακούγεται πως θα υπάρχει μια ψηφοφορία για τον επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα. Τι σημαίνει αυτό?
6: Πόσα άτομα θα είναι δηλαδή στην κορυφή?
16: Θα έχουμε διαρχία αν γίνει αυτό. Αλλά το θέμα είναι τι σημαίνει αυτό. Ποιος θα είναι το νούμερο ένα, η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας ή ο επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα? Και δεν ξέρω κατά πόσο θα περάσει και από τη Ρένα Δούρου αυτό. Το σίγουρο είναι, Λένα, πως ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από όλα όσα έχει περάσει, από συμπληγάδες, από διασπάσεις, βρίσκεται στο 1,5%, θα περίμενε κανείς σε αυτή τη φάση που έχουν μείνει άνθρωποι...
6: Να συνεννοούνται κάπως. Ναι.
0: Να δούμε τώρα και την υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα. Ο Πρωθυπουργός χθες, κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας του στην ΠΝΙΚΑ, έβαλε ουσιαστικά το διακύβευμα των επερχόμενων εκλογών και κυρίως ουσιαστικά θέλησε και πάλι να πείσει το ακροατήριό του ότι θα καταφέρει να κερδίσει το λαϊκισμό και άρα τους κεντρώους ψηφοφόρους και σε αυτές τις εκλογές διεκδικώντας μια τρίτη θητεία. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Παπακοσταντίνου με την προεκλογική δραστηριότητα και των υπόλοιπων κομμάτων και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών.
17: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τα αντίπαλα κομματικά στρατόπεδα να προβλέπουν ότι θα πατήσει το κουμπί των προώρων εκλογών βάζει στην πρώτη γραμμή το δόγμα ότι οι εθνικές κάλπες κερδίζονται από το κέντρο.
18: You can win elections by being a moderate centrist. You can defeat the populace by delivering on your...
0: Μπορείς να κερδίσεις εκλογές ως κεντρός, μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου. Αυτό το έχουμε κάνει εμείς και είμαστε τώρα σε θέση να επανεκλεγούμε, διότι αντιμετωπίζουμε το έργο της διακυβέρνησης με πολύ σοβαρότητα.
17: Η Άννα Διαμαντοπούλου άνοιξε νέα συζήτηση για το χρόνο των εκλογών, συνδέοντας ευθέως την κάλπη με τις δικαστικές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών.
19: Η ημερομηνία των εκλογών να επηρεαστεί σοβαρά από το ημερολόγιο των δικών. Έτσι, αυτό θεωρώ ότι θα είναι ένα στοιχείο του puzzle.
17: Τη συνέπεια θέσεων και προγράμματος για να αυξήσει τις εκλογικές δυνάμεις του έχει στην αιχμή της στρατηγικής του το ΚΚΕ.
20: Και αυτά ο λαός θα πρέπει να τα έχει υπόψη του και μπροστά στις εκλογές για να μπορέσει να απαντήσει σε αυτό το σάπιο σύστημα και σε αυτές τις δυνάμεις που πάνε από εδώ και από εκεί.
17: Στο άλλο μέτωπο, ο Αλέξης Τσίπρας ανεβάζει τους τόνους για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων και εξαπολύει με τοπική επίθεση στην κυβέρνηση.
21: Μοιράσαν τα λεφτά σε ημέτερους, μοιράσαν τα ευρωπαϊκά κονδύλια σε ημέτερους. Το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει φέτος. Ό,τι φάγανε, φάγανε, για να το πω διαφορετικά, γιατί δεν στήριξαν την πραγματική οικονομία. 15-20 μεγάλες επιχειρήσεις πήρανε την συντριπτική πλειοψηφία των κονδυλίων και οι υποδομές δεν έγιναν. Δεν στηρίχθηκε η αγροτική παραγωγή.
9: Μόνο η ελληνική λύση και πρόγραμμα έχει και πάει στις λαϊκές κάθε μέρα για να βρεθεί κοντά στο λαό που μας μιλά. Για να σηκώσουμε μαζί την Ελλάδα ψηλά.
17: Με όλα τα κόμματα σε εκλογικό συναγερμό, το νέο ευρωβαρόμετρο δείχνει ότι η οικονομία και ειδικά η ακρίβεια θα είναι το πεδίο της τελικής μάχης των εκλογών.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πάμε στην Τουρκία. Στην Τουρκία είχαμε σήμερα ένα πογκρόμ συλλήψεων και πόλεμο κατά των ναρκωτικών, όπως τουλάχιστον διατείνεται ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος έχει βάλει στο μάτι διευθυντές ειδήσεων, παρουσιαστές, κωμικούς, εσχάτους και τραγουδίστρες. Όλοι τους κάπως περίεργως εμπλέκονται με υποθέσεις ναρκωτικών, με το δίκτυο Haber Türk να περνάει υπό κρατική υποπτία. Το ρεπορτάζ είναι της Βάνας Κουτρουλού.
22: Σίλα Γκένσογλου ερμηνεύει με τον Κωνσταντίνο Αργυρό το τραγούδι «Αχ, καρδιά μου», κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Λίγες ημέρες μετά την εμφάνισή της στη συναυλία του Έλληνα καλλιτέχνη στην Κωνσταντινούπολη, συλλαμβάνεται στο πλαίσιο έρευνας για τη χρήση ναρκωτικών ουσιών.
0: Πραγματοποιήθηκε νέα επιχείρηση στο πλαίσιο της έρευνας για τα ναρκωτικά που αφορά γνωστά πρόσωπα της τουρκικής showbiz. Εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για 25 άτομα. Συνελήφθησαν 19, μεταξύ των οποίων οι τραγουδιστές Σίλα και Ηλίας Γιαλτσιντάς, ο ηθοποιός Μπουράκ Τσέλικ και ο παραγωγός Μπεχμπέτ Φαρούκ Αξόη, λέει δημοσιογράφος του δικτύου Χαμπέρ.
22: Ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών ή διαγερτικών ουσιών, διευκόλυναν την χρήση τους ή παραχωρούσαν χώρους όπου γινόταν κατανάλωση τέτοιων ουσιών. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης πρόσφατα βρέθηκε ο καλλιτέχνης Ντενίς Γκοκτάς, ο οποίος προφυλακίστηκε στις αρχές Ιουλίου εν αναμονή της δίκης του. Ο Τούρκος κωμικός κατηγορείται για προσβολή του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και των θρησκευτικών αξιών.
0: Υπάρχει έρευνα της Γενικής Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης και ήδη προφυλακίστηκαν 4 άτομα, ανάμεσά τους και ο Μεχμέτα Κίφερ Σόι, λέει ο δημοσιογράφος του Haber Türk.
22: Σοκ προκάλεσε και η σύλληψη του διευθυντή ειδήσεων του μεγάλου τηλεοπτικού δικτύου Haber Türk, που κατηγορείται για χρήση και προμήθεια ναρκωτικών σε νεαρές γυναίκες.
0: Νέο κύμα συλλήψεων λοιπόν, καλλιτεχνών αυτή τη φορά από τον Ρετζέπ Ταγί Περντογάν. Να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτή την ιστορία. Ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη με όλο το ρεπορτάζ.
2: Τουλάχιστον από την άποψη της εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης που ασχολείται ιδιαίτερα με το ζήτημα, θεωρούν ότι υπάρχει η χρήση ή η πώληση ναρκωτικών από κάποιους καλλιτέχνες, δημοσιογράφους και influencers πολύ γνωστοί. Αλλά το ζήτημα είναι ότι οι τελευταίες συλλήψεις που έχουν γίνει, σχεδόν όλοι είναι αντιπολιτευόμενοι καλλιτέχνες και ηθοποιοί και παραγωγοί. Από την άλλη όμως,
3: μόνο αυτοί επομένως κάνουν χρήση ναρκωτικών.
2: Από την άλλη όμως υπάρχουν και στο παρελθόν ο δημοσιογράφος του Χαμπέρ Τούρκο, ο οποίος ήταν φίλο κυβερνητικού μέσου ενημέρωσης. Αυτός τώρα δεν ξέρουμε πώς θα συνεχιστεί η δίκη και η κατάσταση. Το ζήτημα είναι ότι γίνονται μαζικές συλλήψεις σχεδόν καθημερινά και αυτό βεβαίως προκαλεί ανησυχία. Πριν από λίγη ώρα συνελήφθη ένας πολύ γνωστός, ο Ουσχάν Γιουβέν, πολύ γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός με εκατομμύρια ακολούθους, ο Ουσχάν Γιουβέν, ο οποίος πήγαν οι αστυνομικοί στο σπίτι του, τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα και ανακρίνεται και για χρήση ναρκωτικών και οι οικονομικές ατασταλίες.
3: Αντιπολιτευόμενος και αυτός.
2: Οπωσδήποτε αντιπολιτευόμενος αυτός και πολύ γνωστός κυρίως στην τουρκική νεολαία. Βεβαίως θα δούμε αν θα προφυλακιστεί ή όχι. Είναι μια κατάσταση που συνεχίζεται. Αλλά η Σιλά Γκέντζογλου, όπου την περασμένη εβδομάδα έγινε το ντουέτο που είχε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Δεν υπάρχει Τούρκος που δεν το είδε αυτό το ντουέτο. Και γιατί στο Instagram, στα τηλεοπτικά μέσα, ελληνοτουρκικό ντουέτο, η Σιλά είναι πάρα πολύ γνωστή. Μετά από 6 μέρες ότι γίνεται η σύλληψή της, καταλαβαίνετε ότι δεν έγινε μόνο σε εμάς στην Ελλάδα είδηση και στην Τουρκία, σχεδόν σε όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα, αλλά και στο
3: διαδίκτυο. Ναι.
2: Ναι. Αλλά όχι ελληνοτουρκική καχυποψία, αφορά και ζήτημα εσωτερικής πολιτικής.
0: Στη δική μας εγχώρια επικαιρότητα και πάλι, για να σταθούμε σε αυτό το απίστευτο περιστατικό που είχαμε σήμερα στα Βρυλίσια. Ένα σκύλος που ήταν δεμένος, λυκόσκυλο, μεγαλόσωμο λυκόσκυλο, λύθηκε και επιτέθηκε σε ένα μικρόσωμο σκυλάκι και τον ιδιοκτήτη του. Το σκυλάκι υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο 60χρονος ιδιοκτήτης του σκύλου αναγκάστηκε να νοσηλευτεί με σοβαρά τραύματα σε νοσοκομείο. Το ρεπορτάζ είναι της Μέρης Τούμπα.
4: Χάλια νιώθω. Για μένα ήταν η ζωή μου όλη.
7: Το ζωάκι μου τελείωσε. Αυτό έχει σημασία.
3: Ο Γιάννης Καπούλας μιλά στην κάμερα του Sky για τη στιγμή που ο ίδιος και το σκυλάκι του δέχθηκαν αγρία επίθεση από γερμανικό ποιμενικό επί της οδού Κύπρου στα Βρυλίσια. Το μικρό τεριέ έχασε ακαριέα τη ζωή του.
4: Ήμασταν κάτω πεσμένοι και οι δύο. Εγώ είχα στην αγκαλιά μου, θανατωμένο βέβαια, δεν ήξερα ότι ήταν θανατωμένο το σκυλάκι μου, και προσπαθούσα μήπως να το γλιτώσω. Και δίναμε μάχη με το σκύλο κάτω.
8: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Ποιο σκυλί, πιο αγαπητό σκυλί. Λίγο πριν τις 7 το πρωί, 48χρονη κηδεμόνας του μεγαλόσωμου σκύλου τον δένει έξω από έναν φούρνο για να μπει να ψωνίσει. Λίγα λεπτά αργότερα από εδώ περνάει ο 66χρονος με τον σκύλο του. Όταν ο μεγαλόσωμος δεμένος σκύλος, όπως αντιλαμβάνεται, λύνεται κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και επιτίθεται τόσο σε σκύλο όσο και σε ιδιοκτήτη.
10: Ακούσαμε φωνές, βγήκαμε κι εμείς έξω, είδαμε το μεγάλο σκυλί που είχε επιτεθεί στο μικρότερο. Είδαμε κάτω πεσμένο τον κύριο, προσπαθούσε να σώσει το μικρό σκυλάκι και η ιδιοκτήτρια εννοείται ήταν σε σοκ. Η γυναίκα προσπαθούσε να αποτρέψει το δικό της σκυλί από την επίθεση που είχε κάνει.
3: Στο σημείο σπέβδει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Ο 66χρονος μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο γεννηματάς με τραύματα σε χέρι, μυρό, ομοπλάτη και γόνατο.
23: Κοίταξε τον κύριο που ήταν στενοχωρημένο και κατάλαβα ότι το σκυλάκι που κράτηκε στην αγκαλιά του είχε πεθάνει καριέ.
24: Η ιδιοκτήτρια του μεγάλου σκυλιού έτρεξε κατευθείαν να βοηθήσει. Αγκάλιασε το μεγάλο σκυλί για να το απομακρύνει.
3: Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα για τις ευθύνες που έχει ο καθένας που έχει υπό την προστασία του ζώου συντροφιάς.
25: Αν έχουμε την παραμικρή υπόνοια ότι μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε, σαφέστατα πρέπει να φοράει φήμωτρο. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν είμαι υπέρ. Πάω κάπου και δένω το σκύλο μου απ' έξω. Πάμε κάπου, δεν μπορούμε να έχουμε μαζί μας το σκύλο. Καλύτερα να είναι στο σπίτι μας, να είναι ήσυχος και αυτός με ασφάλεια και για τον ίδιο και για τους ανθρώπους γύρω του.
3: Η ιδιοκτήτρια του σκύλου συνελήφθη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία.
0: Τώρα, διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει 7χρονη από τη Μολδαβία που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδερφοί της. Μιλάμε για μια τραγική είδηση, για ένα πολύ νοκρό τροχαίο στη Χαλκιδική, που στη Μολδαβία είναι, αν θέλετε, και πρώτο θέμα όλες αυτές τις ημέρες. Λογικό. Το ρεπορτάζ είναι του Χρήστου Νικολαίδη από τη Θεσσαλονίκη. Τον ακούμε.
1: Καταρχάς να πούμε ότι το 7χρονο κοριτσάκι, το μοναδικό μέλος της οικογένειας που ξεκληρίστηκε από αυτό το τρομερό τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική, παραμένει νοσηλευόμενο στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Είναι σταθεροποιημένο, αυτό μας λένε οι γιατροί του Ιπποκρατίου. Ωστόσο, η κατάστασή της χαρακτηρίζεται κρίσιμη μέχρι και αυτή την ώρα. Είναι διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτό είναι το ένα μέρος της υπόθεσης. Ωστόσο, υπάρχει και ένα άλλο πιο μακάβριο. Οι τρεις σωροί θα πρέπει να μεταφερθούν στη Μολδαβία για να ταφούν. Αυτό ζητούν και οι συγγενείς της οικογένειας από τη Μολδαβία. Ωστόσο, οι συγγενείς κρίνουν ότι είναι πάρα πολλά τα χρήματα για να μεταφερθούν οι τρεις σωροί και κάνουν μια έκκληση για αέρανο στους συμπολίτες προκειμένου να συγκεντρώσουν τα χρήματα που απαιτούνται για να γίνει αυτή η μακάβρια μεταφορά. Ο Δήμος μάλιστα της περιοχής κάλεσε τους κατοίκους να προσφέρουν έστω και λίγα χρήματα προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η οδυνηρή διαδικασία. Βρίσκεται σε εξέλιξη μια διπλωματική προσπάθεια και με το προξενείο της Μολδαβίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, θα χρειαστούν αρκετά χρήματα και αυτά ακόμα δεν έχουν εξευρεθεί, λένε.
0: Νέο κύκλωμα διακίνησης παράνομων μεταναστών ξεσκέπασαν οι ελληνικές αρχές με τη συνδρομή και ξένων υπηρεσιών. 7 συλλήψεις άνω των 300.000 ευρώ τα παράνομα κέρδη. Το ρεπορτάζ είναι του Νίκου Μαλιαράκη.
5: Μέσα σε αυτά τα διαμερίσματα τρόγλες στη Θεσσαλονίκη. Στηβάζονταν ο ένας πάνω στον άλλο οι αλλοδαποί που εισέρχονταν παράνομα στη χώρα μέσω των ελληνοτουρκικών συνόρων στον Εύρο. Άνδρες του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διευθύνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης πέρασαν χειροπέδες σε 7 από τα 13 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που από τον Φεβρουάριο είχαν εμπλακεί σε τουλάχιστον 12 περιπτώσεις παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών. Εισπράττοντας από 2 έως 6.500 ευρώ για κάθε αλλοδαπό, είχαν καταφέρει να αποσπούν παρανομιλία που ξεπερνά τις 300.000 ευρώ. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στρατολογούσαν αλλοδαπούς οδηγούς που εισέρχονταν στην Ελλάδα αποκλειστικά για να πραγματοποιήσουν το δρομολόγιο. Για τις ανάγκες της δράσης τους χρησιμοποιούσαν οχήματα που είτε προέρχονταν από τη Βουλγαρία είτε είχαν κλαπεί από την Ελλάδα. Στη συνέχεια, τα οχήματα με τους αλλοδαπούς περνούσαν από τα σύνορα του Εύρου με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Οι διακινητές τους παρήχαν προσωρινή στέγη σε μισθωμένα ελεγχόμενα διαμερίσματα εντός της πόλης. Για το ταξίδι προς τον τελικό προορισμό τους, οι διακινητές τους φόρτωναν σε χώρους φορτηγών διεθνών μεταφορών για να προωθηθούν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αρχές μιλούν για ένα διεθνές χτύπημα σε ένα πολυδέδαλο κύκλωμα διακινητών. Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης συνεργάστηκε με τη Συνοριακή Αστυνομία της Βουλγαρίας, το αντίστοιχο τμήμα της Ρουμανικής Αστυνομίας, τη Βασιλική Ολλανδική Χωροφυλακή και τη Europol. 4 από τους 7 συλληφθέντες βρέθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, τον οποίο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν. 3 μέλη της οργάνωσης που έχουν ταυτοποιηθεί βρίσκονται ήδη έγκλειστοι σε φυλακές για παρόμοια αδικήματα, ενώ ακόμη 2 αναζητούνται.
0: Τώρα, επιχείρηση της ΔΕΟΣ εντόπισε και κατάσχεσε 4.000 τεμάχια σκευασμάτων με τη φοροδιαφυγή να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Βεβαίως, με αφορμή την είδηση αυτή, ο Sky επιλέγει να ανοίξει το φάκελο παράνομα συμπληρώματα διατροφής που στερούνται έγκρισης από τον ΕΟΦ. Ποιοι τα προωθούν και πώς κινείται αυτή η μαύρη αγορά. Η Μέρη Σκανδάλη έχει ετοιμάσει το σχετικό ρεπορτάζ.
11: Παίρνω πρωτεΐνη, έπαιρνα και παλαιότερα κρεατίνη, αλλά την έχω σταματήσει τώρα για το καλοκαίρι. Έχετε κοιτάξει ποτέ αν αυτό που παίρνετε έχει έγκριση από τον ΕΟΦ? Έγκριση από τον ΕΟΦ? Όχι, αλήθεια δεν το έχω ψάξει.
12: Στην κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων μη εγκεκριμένων συμπληρωμάτων διατροφής προχωρήσαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων.
13: Πρωτεΐνη μόνο, να, σε σκόνη. Επιλέγω συνήθως site που έχουν μια διαπίστευση, οπότε εκεί είναι. Όχι, γιατρό δεν έχω ρωτήσει.
12: Κατασχέθηκαν και αποσύρθηκαν από την αγορά 4.712 τεμάχια σκευασμάτων, ενώ η φοροδιαφυγή ξεπερνά τα 200.000 ευρώ.
13: Παίρνω γλουταμιτσίνη, παίρνω κρεατίνη και παίρνω και πρωτεΐνη. Γιατί τα έχω κοιτάξει, τα έχω διαβάσει και δεν παίρνω ό,τι μου ήρθε, παίρνω ακριβά, αλλά να είναι σωστά σε όλα.
12: Εκατοντάδες πολίτες καθημερινά προμηθεύονται συμπληρώματα για να ενισχύσουν τη διατροφή τους, ώστε να δουν πιο γρήγορα αποτελέσματα στο σώμα τους. Πολλοί από αυτούς χωρίς την απαραίτητη σύσταση από κάποιο γιατρό.
6: Εγώ γυμνάζομαι κανονικά και παίρνω συμπληρώματα.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής χρησιμοποιούνται πλέον από όλο ένα και περισσότερους πολίτες. Ωστόσο, οι περισσότεροι δεν ελέγχουν αν το προϊόν που αγοράζουν είναι ασφαλές και νόμιμο, θεωρώντας πως όλα όσα κυκλοφορούν στην αγορά είναι αξιόπιστα.
15: Ο κόσμος τα χρησιμοποιεί πάρα πολύ συχνά. Καθημερινά δίνουμε συμπληρώματα διατροφής και σε μεγάλες ποσότητες. Στο φαρμακείο απαγορεύεται να είναι κάποιο προϊόν που δεν είναι επιστοποιημένο.
12: Για τις υποθέσεις αυτές σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος των υπευθύνων.
16: Απλά πρέπει να προσέχουμε και να κοιτάμε οι εταιρείες να έχουν την έγκριση.
18: Έχω ακούσει πολλά τα τελευταία χρόνια. Εγώ απλά έτσι γυμνάζομαι, δεν παίρνω τίποτα.
12: Οι έλεγχοι στην αγορά συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την πάταξη του παράνομου εμπορίου σκευασμάτων υγείας.
0: Αντίο σε μια σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιό, είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, βεβαίως και απλός κόσμος. Ο λόγος φυσικά για την Μάρο Κοντού, η οποία την Τετάρτη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Έχει κερδίσει όμως μια θέση στην καρδιά μας για πάντα η γυναίκα αυτή και για το ταλέντο της, βεβαίως και για το χαρακτήρα της. Το ρεπορτάζ είναι της Μαρίας Ζουρουδή.

0: Το τελευταίο χειροκρότημα. Η τελευταία βαθιά υπόκληση σε μια σπουδαία κυρία του θεάτρου και του κινηματογράφου. Φίλοι, συγγενείς και πολλοί κόσμος που αγάπησε τη Μάρο Κοντού την αποχαιρέτησε σήμερα στη Μητρόπολη Αθηνών.
1: Την αγαπήσαμε σε όλες τις ταινίες, μεγαλώσαμε ακόμα και εμείς καινούργιες γενιές.
2: Στα λουλούδια εκείνα όλα ξεχώριζε.
3: Πάρε το παιδάκι σου και όλα καλή στην πρίχνη σου και αέρα στα μαλλιά σου.
0: Ο πολύ καλός της φίλος Νικήτας Κακλαμάνης μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια συγκινητική στιγμή με την επιθυμία της καλής του φίλης.
4: Η τελευταία σου επιθυμία στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου, ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο. Καλό σου ταξίδι, Μάρο μου.
0: Ενώ στον επικίδιο που εκφώνησε την αποχαιρέτησε με σπαρακτικά λόγια.
5: Αυτό που με πονάει είναι ότι αντί να σου πω καλημέρα, όπως συνηθίζαμε τόσες δεκαετίες, συστηματικά θα πρέπει να σου πω οριστικά καληνύχτα. Μια καληνύχτα στις μικρές καθημερινές στιγμές μας, καληνύχτα στις συναντήσεις και στις ατελείωτες κουβέντες μας, καληνύχτα σε μια σχέση 30 ετών που ξεκίνησε από το δικό μου θαυμασμό και κατέληξε στη δική μας ζεστή αμοιβαιότητα. Είναι βαριά η ψυχή, γιατί από σήμερα και για πάντα δεν θα ξανακούσει κανείς από εμάς το «πες μου μια λέξη», αλλά εσύ αυτή τη λέξη θα στυγώ εγώ για τελευταία φορά. Σ' αγαπάω. Καλό ταξίδι.
6: Μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο πια θα φέξει, θα δηλώνει αλλή.
7: Χάσαμε ένα πολύ αγαπημένο μας άνθρωπο, όλη η Ελλάδα βέβαια πονά για αυτή την αγαπημένη, σπουδαία, σπουδαία ηθοποιό και γυναίκα.
8: Συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές, όλοι τους περιγράφουν τη Μάρο Κοντού ως μια γυναίκα με ήθος, δυναμισμό και πηγαίο ταλέντο.
9: Ήταν ένας άνθρωπος που θα μας λείψει πολύ, θα τη θυμόμαστε πάντα γιατί η απώλεια θα είναι μεγάλη.

0: Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά, ενώ ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει το Λεβαδιακό. Τα υπόλοιπα τρία παιχνίδια είναι Καλαμάτα Άρης, Όφι Βόλος και Πανεδουλικός Αστέρας. Στα ντέρμπι του πρώτου γύρου, ο ΠΑΟΚ θα δώσει δύο διαδοχικά την τρίτη και τέταρτη αγωνιστική κόντρα σε Παναθηναϊκό και Άρη. Την έκτη αγωνιστική των ντέρμπι Αιωνίων στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, την έναντι ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ΑΕΚ. Μία εβδομάδα μετά θα γίνει το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, με την ένωση να κλείνει και αυτή με δύο ντέρμπι σερί, υποδεχόμενη πρώτα τον ΠΑΟΚ και στη συνέχεια πηγαίνοντας του Καραϊσκάκης για να παίξει με τον Ολυμπιακό.
1: Να ευχηθώ καλή τύχη σε όλες τις ομάδες. Δεν είναι δυνατόν όλες να κερδίζουν, βέβαια. Να έχουμε ένα ήσυχο πρωτάθλημα, δίκαιο. Τα πράγματα βελτιώνονται κάθε χρόνο, νομίζω. Και πέρυσι ήταν εξαιρετικό το πρωτάθλημα. Και απολύτως δίκαια κέρδισε η ΑΕΚ. Καλή μας τύχη.
0: Τη στόχευση για δημιουργία κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Λίγας γνωστοποίησε ο νέος πρόεδρος του συνεταιρισμού Γιάννης Αλαφούζος.
2: Νομίζω ότι ο βασικότερος στόχος θα είναι η δημιουργία κεντρικής διαχείρισης. Αυτό είναι το κεντρικός στόχος. Έχουμε συγκεκριμένες σκέψεις και ιδέες πώς θα μπορούσαμε να το υλοποιήσουμε αυτό από σήμερα.
0: Παρελθόν από την ΑΕΚ θα αποτελέσει, όπως όλα δείχνουν, ο Ορμπελίν Πινέδα. Μετά από 4 χρόνια, 2 πρωταθλήματα, 1 κύπελο και 2 βραβεία MVP, ο πολύτιμος Μεξικανός επιστρέφει στην πατρίδα του για να αγωνιστεί στη Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα. Η πρωταθλήτρια θα βάλει στα ταμεία της 8 εκατομμύρια ευρώ και πλέον βρίσκεται σε αναζήτηση αντικαταστάτη του κομβικού 30χρονου χαφ. Έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεγαλύτερη μεταγραφή Έλληνα παίκτη στην ιστορία είναι ο Χρήστος Τζόλης. Ο 24χρονος εξτρέμ θα γίνει σύντομα κάτοικος Λονδίνου, με την Arsenal να έχει συμφωνήσει με την Πρίστα 40 εκατομμύρια ευρώ και τον άλλο τεάσο του ΠΑΟΚ να ετοιμάζεται να γίνει κανονιέρης και να ενσωματωθεί στους πρωταθλητές Αγγλίας.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογία καινοτόμα βιτία μας χαμηλώνουν

0: Εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 26950 55 137.
1: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
1: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.

0: όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

κόλλησες. Κι ό,τι μέσα σου βαθιά αγάπησες, κι όμως ποτέ δεν είδες να βγαίνει αλήθεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

στα κομμάτια της μέρας που να αρπάξεις ήθελες. Σαν στρατιώτης που μόλις

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βοήθεια.

κόσμου, είσαι αυτό που με κρατάει μες στην τρελά αυτού του κόσμου.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Εμείς 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.